0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πάμε και όμορφα σήμερα. Είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026. Ούτε να ακούμε για την ημερομηνία αυτή, 4 Αυγούστου. Είναι η ημερομηνία που έγινε η δικτατορία του Μεταξά, μακριά από μας και όμορφα. Αλλά σήμερα δεν θα το πάμε πετιακά. Έχουμε κάνει αφιέρωμα και στο πώς φτάσαμε στη δικτατορία του Μεταξά σε προηγούμενες εκπομπές. Αν το αναζητήσετε στις σελίδες μας και στην ΕΡΤ αλλά και στο YouTube, μπορείτε να βρείτε την εκπομπή και όλες τις άλλες εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και κοντά μου παρέα μαζί όπως κάνουμε καθημερινά είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωματική όπως οι πιο πολλές άλλωστε, αλλά έχει γίνει μία έρευνα σε βάθος γύρω από μία από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας και παρουσιάζουμε πρόσωπα και πράγματα και γεγονότα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι των διαφορετικών και ξεχωριστών γεγονότων που φωτογραφίζουν αυτή την ομάδα. Μιλάμε για τον Εργοτέλη, την ομάδα του Ηρακλείου της Κρήτης, μία από τις δύο ομάδες που έχουν εκπροσωπήσει το Ηράκλειο στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική που λέγαμε κάποτε και στην Super League στην πορεία. Θα δούμε όλο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, αλλά θα δούμε και το σπουδαίο κομμάτι της κοινωνικής δράσης και της αντίστασης που εξέπεμψε μέσα από τις τάξεις της ο σύλλογος αυτός. Γεγονός που τον οδήγησε και σε περιπέτειες, τον Εργοτέλη, και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα σας πω το εξής. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ βασικά. Να δούμε ποιος ήταν ο Εργοτέλης. Όχι η ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά από πού πήρε το όνομά της η ομάδα αυτή. Ο Εργοτέλης ο Κνώσιος λοιπόν, ή Εργοτέλης ο Ημέριος, είχε πατέρα τον Φιλάνορο. Γεννήθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Ολυμπιονίκης της εποχής. Η καταγωγή του ήταν από την Κνωσό. Άλλωστε και εκεί η ονομασία ο Κνώσιος. Έφυγε εξόριστος στην ημέρα της Σικελίας σε νεαρή ηλικία, γιατί οι πολιτικοί αντίπαλοι της οικογένειας δεν τον ήθελαν εκεί και έφυγε έτσι στη Σικελία. Κέρδισε δύο φορές το αγώνισμα του Δόλιχου στους 77ους και τους 79ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη έγιναν το 472 π.Χ. και η δεύτερη το 464 π.Χ. Αντιπροσώπευε όμως τότε την πόλη της ημέρας, όχι δηλαδή την Κνωσό. Έτσι λοιπόν, για να τιμήσει αυτό τον αρχαίο Ολυμπιονίκη, η ομάδα του Εργοτέλη που ιδρύθηκε το 1929 πήρε το όνομά του. Θα δούμε πολλά πράγματα για την ομάδα του Εργοτέλη, πώς ιδρύθηκε, τις συνθήκες. Έχουμε και λεπτομέρειες από εφημερίδα της εποχής που αναφέρει την πρώτη αγωνιστική μάχη που έχει δώσει ο Εργοτέλης στην ιστορία του. Θα πάμε όμως τώρα στα πιο πρόσφατα για να σας πούμε πού βρίσκεται ο Εργοτέλης αγωνιστικά σήμερα. Καθότι μετά από την πορεία του στη Super League και λοιπά, κάποια στιγμή το σωματείο ανακοίνωσε ότι φεύγει από όλο αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο, γίνεται και πάλι ερασιτεχνικό σωματείο για να κάνει ένα ξεκίνημα από την αρχή. Και αυτό μετά τον υποβιβασμό του από την Super League, όπου ανέβηκε για δεύτερη φορά. Θα δούμε τις λεπτομέρειες όλης της πορείας του στη μεγάλη κατηγορία, τις έχουμε καταγεγραμμένες στην έρευνα που έχουμε κάνει. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε ως εξής, να δούμε τι έκανε φέτος ο Εργοτέλης, ο οποίος αγωνίστηκε στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και κέρδισε με το σπαθί του, σχεδόν αήττητος, ανίκητος και ακαταμάχητος, την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Εργοτέλης λοιπόν τερμάτισε στην πρώτη θέση με 85 βαθμούς. Προσέξτε, 28 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα, τέρματα παραλίγου 199 υπέρ 14 κατά, η καλύτερη άμυνα και η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, σχετικά η καλύτερη γιατί παραλίγο να ήταν κοντά του και η δεύτερη ομάδα της Χερσονήσου που πέτυχε 98 γκολ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση 13 βαθμούς πίσω από τον Εργοτέλη με 72, τρίτος στη βαθμολογία ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου με 72, τέταρτος ο ΠΑΟ Κρουσόνα με 58, πέμπτη η ιστορική προσφυγική ΑΕΚ Κατσαμπά με 56, έκτος ο Πανό με 45,
Ανθεστίον 7ος με 42, όπως και ο Μοχός με 42, 9ος ο Αλμυρός με 39, 10ος ο Ρωμανός με 38, 11ος ο Ρουβάς με 34, το 10ος ο Αετός Ανογείων με 27, 13η Μινωική με 22, 14ος ο Πάο Δηληνών με 20, 15η Αγία Βαρβάρα με 16 και στην τελευταία θέση Ουραγός και υποβιβαστήτησα η ομάδα του Λίντο με 8 βαθμούς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπάρχει μια ιστορία που συνδέει τον Εργοτέλη με τον Μίκη Θεοδωράκη και πάει πίσω στο 1966. Σας δίνω ένα ψήγμα του τι θα συναντήσουμε σήμερα, γιατί έχουμε επενδύσει την εκπομπή με τραγούδια από τη θρυλική συναυλία που έδωσε στο γήπεδο του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο το 1966 ο τότε απαγορευμένος Μίκης Θεοδωράκης, και ήταν αιτία σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο σε πολιτικό επίπεδο για να μπει σε μεγάλη δυσμένεια ο Εργοτέλης και σχεδόν να τον καθαρίσουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, πριν αρχίσουμε με τα τραγούδια από την ιστορική αυτή συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Μαρτινέγκο του Ηρακλείου της Κρήτης, πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον ύμνο του Εργοτέλη.

Λοιπόν, να πούμε ότι τα χρώματα της ομάδας είναι το κίτρινο και το μαύρο. Η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης είναι 7 Αυγούστου του 1929. Υπήρχε μεγάλο λαϊκό αίρισμα τότε στο Ηράκλειο για την ομάδα του Εργοτέλη και όποτε έπαιζε κυριολεκτικά γέμιζε από κόσμο η εξέδρα. Πάμε να σας διαβάσω τώρα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ελευθέρα Σκέψης. Είναι το φύλλο νούμερο 301, είχε κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου του 1929. Δηλαδή είναι η ημερομηνία η οποία και αναφέρεται ως ημέρα ίδρυσης του Εργοτέλη. Γιατί? Γιατί τότε πρωτοεμφανίστηκε ένα δημοσίευμα για την ομάδα και τότε δόθηκε εκείνες τις ημέρες ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ή μάλλον ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας είχε γίνει 3 μέρες νωρίτερα από την επίσημη σύσταση της ομάδας σε ένα φιλικό στο γήπεδο Χάνδαξ με αντίπαλο το Ερασιτεχνικό Σωματείο Λέων. Όλα ερασιτεχνικά ήταν τότε, ας το πούμε ανεπίσημο προς το παρόν. Υπήρχαν πολλά σωματεία τα οποία λέγονταν ανεπίσημα, έπαιζαν σε διάφορες γειτονιές και πόλεις μέχρι να γίνουν επίσημα, αν και εφόσον, και να μπουν στις εθνικές κατηγορίες. Τότε λοιπόν, 4 Αυγούστου του 1929 έγινε ο αγώνας ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Λέοντα. Ο Εργοτέλης σάρωσε με 4-0. Διαβάζω λοιπόν από την εφημερίδα Ελευθέρα Σκέψης. Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ιδρύθηκε Αθλητική Ένωση υπό τον τίτλο Ο Εργοτέλης, ώστις έχει και ισχυρό τμήμα ποδοσφαίρου και ώστις εντός των ημερών θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προς εκλογή Προεδρίου και Διοικητικού Συμβουλίου. Πολλά εξέχοντα φίλαθλα πρόσωπα είχαν προτείνει την ονομασία ενός σωματείου με το όνομα αυτό, το οποίο ενθυμίζει τον πρώτον Ολυμπιονίκην Ηρακλειώτην εκ Κνωσού, καταγόμενον Εργοτέλην. Εκ των προσώπων προσωρινής διοικούς επιτροπής πειθόμεθα ότι θα φέρει λαμπρά αποτελέσματα. Κατόπιν εγγράφου προτάσεως του ανεπισήμου σωματείου Ολέων προς την Αθλητική Ένωση Ο Εργοτέλης, ήλθον εις συνεννόηση το παρελθόν Σάββατον ή να δώσουν μια φιλική συνάντηση δια την παρελθούσαν Κυριακήνη στο γήπεδο Χάνδαξ. Ούτω την Κυριακήν απόγευμα και την Πέμπτη μετά μεσημβρίας εομάδε κατήλθον με μίαν καλήν φόρμαν. Έχουμε όμως να παρατηρήσουμε ότι η ομάδα του Λέοντος είχε προσλάβει 3 παίκτες, είτε τον Δεσπύριν, τα Μιολάκιν και Μαυράκιν άλλων σωματείων. Κατόπιν δε επιμένου συζητήσεως εκ μέρους των, εδέχθη το έτερον σωματείων να παιχθεί το μάτς και με τους ξένους παίκτες. Κολπάκια, ε. Ο αγώνας άρχισε στις 5, ούτω κατά το πρώτο ημιχρόνιον και τη υπερήχονη παίκτε του Εργοτέλους, εν τούτης ουδέν αριθμητικό αποτέλεσμα παρουσίασαν οι μη εναρκετών τεχνικών με τους συνεχείς συνδυασμούς των. Κατά το δεύτερο ημιχρόνιον το παιχνίδι έγινε πεισματοδέστερον, εσημείωσαν δε 4 τέρματα κατά του Λέοντος οι παίκτε του Εργοτέλους έναντι ουδενός. Όπως λοιπόν παρουσιάζει η εφημερίδα, το πρώτο παιχνίδι του Εργοτέλη έγινε εκείνη την ημερομηνία, το 4-0. Να σας δώσουμε και τους παίκτες που έπαιξαν. Τερματοφύλακας Φουρναράκης, ο πιστοφύλακας Σιριτάκης Σεμπαλής, ήταν η άμυνα τότε, λίγοι, οι πιο πολλοί ήταν μπροστά. Μέση, Καλυπολίτης, Σκλάβος, Κανέλος και κυνηγή πεντάδα τότε που υπήρχε, Βουρεξάκης, Κουτζούκος, Πολυζωήδης, Αθηναίος και Αναστάσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι από την συναυλία του Μίκη. Δυστυχώς δεν υπάρχει ηχητικό απόσπασμα από την συναυλία στο Μαρτινέγκο, αλλά μια παρόμοια εκείνη την περίοδο συναυλία που είχε ξεκινήσει και είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο χαμό, είχε γίνει λίγο νωρίτερα, ήταν η συναυλία που έγινε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ, όπου Μίκης Θεοδωράκης, κάτω από φοβερές απαγορεύσεις, μαζί με όλα τα μεγάλα ονόματα, τα ανερχόμενα ονόματα τότε του ελληνικού τραγουδιού, παρουσίασε έργα μοναδικά όπως το Mauthausen και η Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, το Mauthausen του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ακούμε λοιπόν από αυτό το παρόμοιο και στην ίδια χρονική περίοδο κομμάτι της συναυλίας, ένα το χελιδόνι με το Δημήτρη Μητροπάνο.

Αξίζει να πούμε πως έγινε αυτή η περίφημη συναυλία. Στο σύλλογο τότε ήταν οργανωμένοι λαμπράκηδες και νεολαίοι της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου, και ζήτησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει μία συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο γήπεδο του Εργοτέλη, στο Μαρτινέγκο. Ο πρόεδρος του σωματείου ήταν ο Μανώλης Φαρσάρης, ήταν και γραμματέας στην ΕΔΗΝ, στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου, και στη συνέχεια είχε και σπουδαία αντιδικτατορική δράση. Οι φοιτητές λοιπόν ζητούν την παραχώρηση του Μαρτινέγκο και ο σύλλογος κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο και αποδέχεται την πρόταση, παραχωρώντας το γήπεδο για μία συναυλία. Να ξέρετε ότι δεν έχει περαστεί στα κανονικά πρακτικά της συνεδρίασης εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου η απόφαση, παραμένει ακόμα στα πρόχειρα πρακτικά, προφανώς για λόγους σκοπιμότητας. Καταλαβαίνετε και εποχές λίγο πριν από τη Χούντα συζητάμε τώρα, έτσι. Έρχεται το νέο στην πόλη του Ηρακλείου. Η νομαρχία και ο στρατός, συντηρητική όλη η κατάσταση εκεί, εναντιώνονται αμέσως στο κομμάτι αυτό, δηλαδή επιθυμούν να μην γίνει η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Και μάλιστα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο λοχαγός Γιάννης Μανουσάκης, στέλνει επίσημη επιστολή στο Σωματείο και ζητά την ακύρωσή της, διότι το Συμβούλιο εξυπατήθη, όπως λέει, καθότι δίνεται πολιτική χρειά στην εκδήλωση και υπάρχει κίνδυνος πολιτικού στιγματισμού. Παρόλα αυτά, παρά τις φοδρές αντιδράσεις, κανονικά ο Εργοτέλης προχωρά στη συναυλία του Μίκη στις 6 Αυγούστου του 1966. Ο Μίκης, ο οποίος έτσι καταλαβαίνετε τώρα και μέσα από τη μουσική του και λοιπά, τρόμαζε το όλο πολιτικό σκηνικό, και μάλιστα η συναυλία αυτή ήταν διπλή, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που δεν έφτανε, γέμισε μία φορά το Μαρτινέγκο στις 7.30 που ήταν η πρώτη συναυλία, και μετά την αποχώρηση των θεατών της πρώτης συναυλίας μπαίνουν άλλοι και γεμίσουν πάλι το Μαρτινέγκο την ίδια μέρα στις 10.30 και ξαναδίνει από την αρχή πάλι τη συναυλία ο Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάζει τη Ρωμιοσύνη και το Μάουτχάουζεν με τη συμμετοχή του Χρήστου Λεοντή, της Ελένης Καραΐνδρου, ενώ στη Λαϊκή Ορχήστρα στο Μπουζούκι ήταν ο μεγάλος Λάκης Καρνέζης και ο επίσης μεγάλος Κώστας Παπαδόπουλος. Τραγούδησαν σε εκείνη τη συναυλία η Μαρία Φαραντούρη, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ελένη Ροδά. Είναι παρόμοιες οι φωνές αυτές και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το υλικό που έχει διασωθεί ευτυχώς από τη συναυλία που έγινε στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Ιουλίου του 1966. Μιλάμε για έναν μήνα πριν. Είναι η πρώτη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη αυτή που έγινε σε ανοιχτό χώρο και η δεύτερη αυτή που έγινε, η διπλή συναυλία στο Μαρτινέγκο. Της δικαιοσύνης ήλιε τώρα ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Οκτώ μήνες μετά την συναυλία, τη διπλή συναυλία στο Μαρτινέγκο, έρχεται η στρατιωτική δικτατορία τον Απρίλιο του 67 και αλλάζουν τα πάντα. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι πέρασε μετά ο Εργοτέλης, επειδή έγινε αυτή η συναυλία του Μίκη, ο διοικητής της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, Τζουβελέκος λεγόταν, καλεί με το που έχει μπει η Χούντα, έτσι, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοτέλη, για να του δώσουν εξηγήσεις για τη συναυλία που είχε γίνει πριν από 8 μήνες. Ο αξιωματικός απειλεί ότι θα πάρει το γήπεδο από το σύλλογο, θα το κάνει στρατόνα, οικισμό για το στρατό, και αμέσως βέβαια το σωματείο μπαίνει στο στόχαστρο της Χούντας, θεωρείται άντρο κομμουνιστών. Λοιπόν, έτσι, έρχεται ο Ιούνιος του 67, λίγους μήνες μετά την Χούντα, απολύεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοτέλη, απολύονται 6 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κατά σύμπτωση όλα τα μέλη που απολύθηκαν από τη Χούντα ήταν από το χώρο της αριστεράς ή της Ένωσης Κέντρου. Παρέκλειναν του σκοπού για τον οποίο εξελέγησαν και μετέτρεψαν το σωματείο εις όργανο εξυπηρέτησης πολιτικών και ενίοτε αντεθνικών σκοπών, γράφει η απόφαση που έλαβε τότε η Χούντα. Ο πρόεδρος Μανώλης Φαρσάρης οδηγείται στην ασφάλεια. Ο Μιχάλης Λογαριαστάκης εξορίζεται στο Παρθένι, στη Λέρο. Η Δέσποινα Σκαλοχωρή του διαγράφεται και φεύγει στο εξωτερικό, όπου έχει σπουδαία αντιδικτατορική δράση εκεί. Ο Μανώλης Γούργος, που ήταν από τους σημαντικούς ηθήνοντες για να γίνει η συναυλία του Μίκη, παίρνει μετάθεση στα Κύθυρα, δυσμενή μετάθεση, έτσι. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα χάνει τη ζωή του, παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Και γενικά η Χούντα λέει ότι ξεκαθαρίζουμε αυτό το σωματείο που λέγεται Εργοτέλης, γιατί είναι ένα εργαλείο των κομμουνιστών. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία. Ο Ασλανίδης, που ήταν ο μεγάλος άρχον τότε του αθλητισμού, έχει όλη αυτή τη φαϊνή ιδέα να συρρυκνώνει σωματεία, να τα ενοποιεί και λοιπά, να είναι λιγότερα τα σωματεία, για να μπορεί να ελέγχεται και καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, ο Εργοτέλης καλείται να συγχωνευτεί με τον Όφη, αντίπαλος από παλιά, παλαιόθεν που λέμε, ή να επιστρέψει στο τοπικό πρωτάθλημα. Η Γούτα οραματίζεται μια μεγάλη ομάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης και θέλει να την ανεβάσει, και θέλει αυτή να αποτελείται από τον Όφη και τον Εργοτέλη, ποιος ξέρει με τι όνομα. Οι αναδιαρθώσεις γίνονται με κριτήρια καθαρά πολιτικά. Η συγχώνευση βέβαια δεν προχωράει από την πλευρά του Εργοτέλη, αν και από την πλευρά του Όφη υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις, να το πούμε και αυτό. Έτσι και ο Εργοτέλης τελικά οδηγείται στις μικρές κατηγορίες. Βρίσκει την ευκαιρία ο Όφη μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια της τότε εξουσίας να πάρει 5 από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Εργοτέλη. Τον Παπαδόπουλο, τον Θοδωράκη, τον Σταυρουλάκη, τον Ζουράρη και τον Σκανδαλάκη. Και μάλιστα έγινε απαγωγή των παικτών, φυγαδεύτηκαν έξω από το Ηράκλειο σε χωριά,

Λοιπόν, να δώσουμε ένα στίγμα για το τι είναι ο Εργοτέλης σήμερα. Διαθέτει ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα των ανδρών, την οποία σας αναφέραμε ότι κέρδισε το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική, διαθέτει την ομάδα Κανάρια Εργοτέλη και Μαρτινέγκο που ιδρύθηκε το 2016 και οι δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ Ηρακλείου και παίζουν στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης, το πρώην Μαρτινέγκο όπως το ξέρουμε, έτσι έχει μετονομαστεί σε Νίκος Καζαντζάκης. Στις γυναίκες η ομάδα Νέες Εργοτέλη έπαιξαν πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία και μάλιστα το 2015-16 έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου και τερμάτισαν στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, έτσι της μεγάλης κατηγορίας του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, με αθλήτες που έχουν κληθεί στην εθνική ομάδα και όλα τα συναφή. Η ομάδα φέτος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Υπάρχει και δεύτερο γυναικείο αγωνιστικό τμήμα το 2012 που έχει κυρίως νεαρές αθλήτριες προερχόμενες από το κομμάτι των ακαδημιών του συλλόγου και η ομάδα αυτή κατάφερε να φτάσει και μέχρι την Β' Εθνική. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και ομάδα μπάσκετ η οποία ιδρύθηκε το 1968

Από το 1983 είναι από τα πρώτα σωματεία που ίδρυσαν την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης, την ΕΞΚ, και είναι από τα ιδρυτικά στελέχη. Τα τμήματα καλαθοσφαίρισης του Εργοτέλη είναι το ανδρικό και το γυναικείο και αγωνίζονται στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο που χωράει 1.400 θεατές. Η ομάδα αγωνίζεται, η ομάδα των ανδρών στην ΕΚΑΣΚ, έχει κατακτήσει 15 πρωταθλήματα Κρήτης και 2 κύπελα και είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, με τις περισσότερες συμμετοχές και τίτλους από την Κρήτη. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη ομάδα στην οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, αλλά είναι εντυπωσιακό, ο Γιάννης Ιωαννίδης ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τον Εργοτέλη της Κρήτης. Στα κορίτσια υπάρχουν τμήματα καλαθοσφαίρισης κυρίως νεανίδων και κορασίδων, δεν υπάρχει τμήμα ενήλικων γυναικών και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης. Λοιπόν, έχω πολλές ιστορίες να σας πω ακόμα, δεν ξέρω τι θα προλάβουμε και πώς θα προλάβουμε. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα μας ανεβάζει στον κόσμο της ανηφοριές.

0: Ακούστε τώρα μια συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχει ένα χωριό στη Βραζιλία που λέγεται Μαραγκουάπε, όπου όλοι οι κάτοικοι είναι οπαδοί του Εργοτέλη. Και μάλιστα, αν πας σε αυτό το χωριό της Βραζιλίας, μπαίνοντας μέσα, εκτός από τα κεντρινόμαυρα του Εργοτέλη που συναντάς παντού στους δρόμους, υπάρχει και η σημαία του συλλόγου. Πώς γίνεται αυτό τώρα, στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Μαραγκουάπε της Βραζιλίας, να είναι όλοι οπαδοί του Εργοτέλη, θα ρωτήσετε. Και βέβαια, η απάντηση είναι εύκολη, γιατί όσοι ξέρουν και όσοι παρακολουθούν δηλαδή τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, ο Μανουέλ Σίλβα Ζούνιορ έπαιζε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Ήταν από τους παίκτες που τίμησαν τη φανέλα του Εργοτέλη. Έπαιξε πάνω από 150 φορές. Αγάπησε πολύ την ομάδα της Κρήτης και γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα του, όπου αγωνίζεται ακόμα και σήμερα στην αεραστεχνική ομάδα Μπέλο Ζαρντίμ, είναι 45 χρονών και παίζει ακόμα μπαλίτσα. Φεύγοντας γύρισε στη Βραζιλία και είπε ότι εγώ δεν ξεχνάω όλα όσα πέρασα στην Κρήτη, και μάλιστα έχει φτιάξει και ένα βίντεο που υπάρχει στο YouTube, το έχει ανεβάσει ο ίδιος με τα κατορθώματά του στη Super League με τη φανέλα του Εργοτέλη, με μουσική υπόκρουση τραγουδιών του Βέρτη και τις φωτογραφίες αυτές από το χωριό του, όπου όλοι φοράνε τη φανέλα του Εργοτέλη. Εντυπωσιακό. 2004-2005 ανεβαίνει στη Super League ο Εργοτέλης, τερματίζει στη 15η θέση και υποβιβάζεται. Το 2006-2007 επανέρχεται και ακολουθεί μια πορεία αρκετά καλή. Εκείνη τη χρονιά τερματίζει ένατος. Την επόμενη χρονιά 2007-2008 τερματίζει 13ος, λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το 2008-2009 τερματίζει στην 9η θέση, εξαιρετική παρουσία. 2009-2010 11ος, 2010-2011 ο Εργοτέλης στην 8η θέση, η καλύτερη μέχρι στιγμής. 2011-2012 υποβιβάζεται στη 14η θέση κάτω από την Κέρκυρα και πέφτει μαζί με τον Πανετολικό και τη Δόξα Δράμας. Επανέρχεται το 2012-13, οπότε και τερματίζει, όχι 12-13, δεν γίνεται ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, 13-14, για να δω τώρα γιατί έχω τυπώσει εδώ πέρα, όχι, Εργοτέλης, ναι, 14-15. Πέρδεψα λίγο τις ημερομηνίες, είναι πολλά χαρτιά παιδιά, εδώ είναι σαν να έχω απλώσει τραχανά. 14-15 λοιπόν, τελευταία παρουσία του Εργοτέλη στη Super League, τερματίζει 15ος και πέφτει μαζί με τον Όφη, έπεσαν και οι δύο ομάδες της Κρήτης, την Νίκη Βόλου και την Κέρκυρα. Μαρία Φαραντούρη τώρα, το γελαστό παιδί.
1: Σιλιρότα, το γελαστό παιδί. Άνοιξε λίγο το παράθυρο. Η λαμπρή. Τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη.

0: Ναπολέον Σουκατζίδης, μία από τις ηρωικές εμβληματικές μορφές των 200 ηρώων κομμουνιστών αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ήταν μέλος του Εργοτέλη. Ο Ναπολέον Σουκατζίδης το 1930 έγινε μέλος του Εργοτέλη και ανέπτυξε πλούσια δράση με στόχο και σκοπό έτσι την κοινωνικοποίηση των παιδιών και των νέων αθλητών του Συλλόγου. Το 1935 μάλιστα μαζεύει όλους τους πιτσιρικάδες από όλα τα προάστια και τα χωριά του Ηρακλείου, τους φέρνει στο Ηράκλειο, στην πόλη, για να μείνουν κοντά και τους φιλοξενεί στο οίκημα της εκκλησίας της οδού Εύανς. Το οίκημα τότε είχε ονομαστεί Ενεργοί Πολίτες και ήταν ένα όνομα που σηματοδοτούσε την ενεργή κοινωνική ζωή που αναμενόταν να δοθεί στην πορεία μέσα από τους αγώνες και την αντίσταση, έτσι όπως την είχε μάθει ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Προπονούνταν τα παιδιά αυτά όλα που έμεναν εκεί στην εκκλησία, προπονούνταν στα τσικό του Εργοτέλη και τους δόθηκε μέσα από την παρέμβαση, την προτροπή και πρωτοβουλία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη η ευκαιρία τα παιδιά αυτά να σπουδάσουν, να μάθουν τέχνη και να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς και βέβαια πάντα να έχουν ένα πιάτο φαγητό τα ίδια τα παιδιά και η οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η συμμετοχή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στην ιστορική ομάδα του Εργοτέλη τη δεκαετία του 30, μια εποχή που είχαν αδρανήσει κάπως τα πράγματα και τα γεγονότα και η παρουσία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον. Και μάλιστα η μεγάλη κυρία της Ηρακλειώτικης ομάδας, την αναφέρομαι και νωρίτερα, η Δέσποινα Σκαλοχωρίτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδιώχθηκε από τη Χούντα κλπ. Είχε μιλήσει πριν φύγει από τη ζωή για τη μεγάλη της φιλία με την οικογένεια Σουκατζίδη, καθώς και ο πατέρας της ήταν μικρασιάτης από το Κυρκαγάτς, και έλεγε ότι πάντα όταν ο ήρωας Κεσαριανής βρισκόταν εκεί στην περιοχή τον φιλοξενούσε στο σπίτι της. Και για να κλείσουμε τώρα, πάμε στην ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το 2009 ο Εργοτέλης τίμησε το Μίκη με μια συναυλία και αργότερα το 2011 με μια δεύτερη συναυλία στην οποία ήταν παρόν και ο ίδιος ο Μίκης. Στην πρώτη όμως συναυλία που έγινε για να τιμηθούν τα 80 χρόνια του σωματείου, ο Μίκης στέλνει μια επιστολή και λέει: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση έμαθα για την πρωτοβουλία σας, τη χαιρετίζω και σας συγχαίρω για αυτήν. Εκ των υστέρων θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους του Εργοτέλη που έστω και άθελά μου τους δημιούργησα τόσα προβλήματα εξαιτίας εκείνης της συναυλίας μου στο Ηράκλειο. Παρά το ότι πέρασαν τόσα χρόνια από τότε, στη σκέψη μου παραμένει ολοζώντανη εκείνη η μοναδική μέρα, με τον τόσο ενθουσιασμό, το τόσο πάθος και πλήθος που θυμάμαι πως δεν είχα χώρο να διευθύνω την ορχήστρα και τους τραγουδιστές. Ο Εργοτέλης δεν είναι απλά ένα σωματείο, αλλά μια ιδέα που δεν υπάρχει τρόπος να την εμποδίσει κανείς να υπάρχει, να ακτινοβολεί, να εμπνέει και να νικά το χρόνο», καταλήγει ο Μίκης στην επιστολή του αυτή. Δύο χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2011, ο Εργοτέλης τιμά εκ νέου τον Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία στην οποία είναι παρόν και ο ίδιος. Λέει τότε ο Μίκης: «Η σχέση μου με τον Εργοτέλη ξεκινά από την παιδική μου ηλικία, γιατί ο Χανιώτης πατέρας μου είχε πάρει μέρος ως αθλητής του Εργοτέλη», απίστευτο έτσι, «σε σκοπευτικούς αγώνες και ήταν πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Έτσι έμαθα να θεωρώ τον αθλητισμό ως κορυφαίο κοινωνικό λειτουργήμα. Πιστεύω ότι ο απαράμιλος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός οφείλεται στο γεγονός ότι οι σοφοί προγονείς μας έδιναν την ίδια σημασία στο πνεύμα και στο σώμα, χτίζοντας ανθρώπους ισορροπημένους και γι' αυτό άξιους για μεγάλα κατορθώματα και μεγάλα έργα. Για εκείνο που θαυμάζω τους υπεύθυνους του Εργοτέλη», λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, «είναι ότι πάνε αντίθετα στο ρεύμα και επιμένουν αθλητικά. Μαζί με αυτούς εκτιμώ και τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα τον κλασικό. Πιστεύω ότι το καλό ποδόσφαιρο αποτελεί μια κορυφαία αθλητική πράξη. Σήμερα βρισκόμαστε στο μέσο μιας βαθιάς εθνικής κρίσης». Το 2011 αυτό, έτσι. «Πιστεύω ακράδαντα ότι μια θετική αντίδραση θα ήταν να εξαπλωθεί και να δραστηριοποιηθεί ο Εργοτέλης σε όλη την Κρήτη. Να ξεσηκώσει την νεολαία και να την οδηγήσει σε μια θετική και θα έλεγα πατριωτική αντίδραση με όπλο την εξάπλωση του αθλητισμού σε όλο το νησί. Πρέπει να διαφυλάξουμε τους νέους από τις τοξίνες της εθνικής μιζέριας και να τους οδηγήσουμε στον αισιόδοξο δρόμο της δημιουργίας μιας νέας γενιάς Ελλήνων πολιτών με όπλο την αθλητική ιδέα και την αθλητική αγωγή, ώστε μέσα από την κρίση να σώσουν οριστικά τη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι ο μυθικός Εργοτέλης που μας ακούει θα συμφωνήσει μαζί μου. Μίκης Θεοδωράκης, Σεπτέμβριος 2011, 15 χρόνια πίσω, και είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Όλα αυτά τα οποία προλάβαμε να πούμε σήμερα για τον Εργοτέλη του Ηρακλείου, για την ομάδα της Κρήτης που ξεκινάει η ιστορία της με αγώνες δύσκολους τη δεκαετία του 20, στο τέλος μάλλον της δεκαετίας του 20, του 29. Έρχεται η περίοδος αυτή του Μεσοπολέμου που είναι ιδιαίτερα περίεργη και δίνει και εκεί μάχες, εμφανίζεται εκεί ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης μαζεύοντας παιδιά και βάζοντάς τους σε μια κοινωνική δράση. Είναι το συμβούλιο της ομάδας το οποίο προχωράει στην πορεία και έχει σπουδαίες δράσεις να κάνει και σπουδαίες αντιλήψεις για το τι σημαίνει ζωή. Είναι η ομάδα που μετά από πολλά πολλά μονοπάτια δύσβατα καταφέρνει να ανέβει στη Super League, στις μεγάλες κατηγορίες, να παλέψει απέναντι στο καθεστώς, απέναντι στο κατεστημένο και να καταφέρει να επιβιώσει. Είναι η ιστορία που σας είπαμε με τον Μίκη Θεοδωράκη, η οποία φέρνει την ομάδα σε δυσμένεια το 1966, μπαίνει η Χούντα, προσπαθεί να τη διαλύσει, τη κλέβει τους παίκτες, τους στέλνει στον Όφι, η ομάδα αντιστέκεται, παραμένει και δεν αλλάζει όνομα, γίνεται ερασιτεχνικό σωματείο και ακόμα και μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ετοιμάζεται σε 3 χρόνια να γιορτάσει τον 1 αιώνα ζωής. Μέσα σε όλα αυτά και οι συναυλίες του Μίκη που είναι ιστορικές, τα γράμματα, οι επιστολές του Μίκη που διαβάσαμε και το ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η φήμη και η αγάπη για τον Εργοτέλη. Ολοκληρώνουμε με το τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Όταν σφίγγουν το χέρι», και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
1: Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου. Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ήσουνα φεγγάρι, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, ένας νυχτερινός ψίθυρος που θα λέγαμε ότι ντύνει την απώλεια με το φως της νοσταλγίας. Στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Εδώ το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεσή του με τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και η Ελένη Δήμου, νομίζω και ο Γιώργος Νταλάρας το έχουν ερμηνεύσει. Έντονες εικόνες. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πλέκει έναν κόσμο που το σκοτάδι έχει χρώμα. Τα μάτια γίνονται ο καθρέφτης μας. Η μουσική βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, θα λέγαμε ότι κυλά σαν αργό ποτάμι. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αυτή την ώρα οι κουβέντες μακρινές προσπαθούν να σας μεταφέρουν τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Μυροβόλο Χίο. Πριν όμως συνομιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, Χίος Φεστιβάλ, την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, θα κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα.

Ένα μικρό περίπατο ουσιαστικά που στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο. Και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι της Φωνής Ελλάδας, αναρτούμε ειδήσεις στο earthnews.gr, στον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ. Εκεί στο πεδίο ομογένεια διαβάζεται πολλά νέα του ελληνισμού του εξωτερικού, και ένα από αυτά είναι η πρώτη οδός από Δήμων Κρητών, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν πριν από λίγες μέρες στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια ιστορική πράξη, έτσι, αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των αποδήμων Κρητών, αλλά και του δεσμού τους, του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη, με τη Λεβεντογένα Κρήτη. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι πριν από 3 χρόνια, όταν είχε ολοκληρωθεί το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί τότε στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Συμβουλίου Κρητών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Φέτος πραγματοποιήθηκε και πάλι στην Κρήτη, σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο. Φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών έγινε στα Χανιά, είχε μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Και η ιδέα για τη δημιουργία μιας οδού από Δήμων Κρητών πραγματικά γεννήθηκε πριν από 3 χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου τότε Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Και φέτος λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδού από Δήμων Κρητών στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι της Κρήτης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, και ήταν ιδιαίτερα συμβολική και η φύτευση μιας ελιάς συνοδεύει έτσι την αφιέρωση της οδού. Μεταφέρει ένα μήνυμα, θα λέγαμε, διαχρονικής σύνδεσης, γιατί η ελιά είναι αιώνιο σύμβολο της Κρήτης και αντιπροσωπεύει και την ειρήνη, τη δύναμη, τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου και αν βρίσκονται. Και είναι γεγονός, το έχουμε πει επανειλημμένα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο, ότι οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτα δραστήριοι. Δηλαδή, αν υπάρχουν σήμερα, και υπάρχουν, είναι γεγονός, πολλά ερωτήματα και πολλές αγωνίες για το πώς πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να προσελκύσουν την 3η και 4η γενιά, αυτή η αγωνία δεν υπάρχει στους συλλόγους των Κρητών σε όλο τον κόσμο. Το αντίθετο, μάλιστα, οι νέοι 3ης, 4ης γενιάς αγκαλιάζουν και συμμετέχουν στις περισσότερες δράσεις των συλλόγων των Κρητών σε κάθε γωνιά της γης. Να πω μόνο ότι στα αποκαλυπτήρια, στην εκδήλωση αυτή των αποκαλυπτηρίων της πρώτης οδού από Δήμων Κρητών, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Τιμήθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, και έτσι είναι. Έχουμε και εμείς συνομιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Δεν είναι η πρώτη γενιά, είναι δεύτερης γενιάς, αλλά και η πρώτη γενιά πραγματικά είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομογένεια. Ο κύριος Σοκράτης Τσουρδαλάκης μένει μόνιμα στη Μελβούρνη της Κρήτης και συμμετέχει βεβαίως στα κοινά.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η ΠΟΜΑΚ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή του Κυπριακού Αγώνα και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για 4-5 ημέρες και είχε ως σύνθημα 50 χρόνια πορείας με πηξίδα την πατρίδα από την παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Ο τίτλος του συνεδρίου δεν είναι τυχαίος, ουσιαστικά φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, με μέλη της κυβέρνησης για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια. Και βεβαίως αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Διασποράς με την Κύπρο. Αυτά προς το παρόν, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη έναν περίπατο στις διαδικτυακές σελίδες, τους ομογενειακούς ιστότοπους, αλλά θα ταξιδέψουμε με την Κιβωτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Μουτζούρη, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, που φέτος φιλοξενεί πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες και ειδικά πολλούς Έλληνες του εξωτερικού.

0: Κυβωτός λοιπόν με την Άλκη στη πρωτοψάλτη από αυτό το φοβερό καταπληκτικό άλμπουμ κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Σφράγισε θα λέγαμε τη δεκαετία του 80 και καθιέρωσε βεβαίως αυτή την σπουδαία καλλιτεχνική τριάδα. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Άλκη στη πρωτοψάλτη στην ερμηνεία, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική. Σας υποσχέθηκα όμως ταξίδι στη Χίο, στο νησί της Μαστίχας, των μεσαιωνικών καστροχωριών θα λέγαμε, των αρχοντικών του κάμπου, και από το άρωμα του σχήνου μέχρι την σιλουέτα του ανάβατου, από τον μυστηριώδη πύργο στο Πυργή με αυτά τα ξυστά σχέδια και τα ιστορικά κτίσματα, θα λέγαμε ότι το νησί αυτό κουβαλά πραγματικά μία μνήμη γεμάτη μυρωδιές, γεμάτη γεύσεις, πλούσια κληρονομιά. Και πάνω σε αυτή την κληρονομιά πραγματοποιείται το The Chios Festival της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 5 χρόνια νομίζω συμπληρώνει μια δημιουργική πορεία αυτός ο θεσμός, και εμείς φιλοξενούμε τη Δήμητρα Μουτζούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια, την ψυχή θα λέγαμε του φεστιβάλ. Ένα πολυσυλλεκτικό φέτος πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει θα λέγαμε στον επαναπατρισμό διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε δεν είναι τυχαίο που η κυρία Μουτζούρη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσαρίωνος από τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το, όχι μόνο για το φεστιβάλ, το οποίο είναι το επαιτειακό μας, η επαιτειακή μας χρονιά φέτος, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω και με την Ομογένεια, διότι το Βόρειο Αιγαίο έχει πολύ ισχυρή Ομογένεια, και οι Λέσβοι, αλλά και οι Χιώτες. Η Χιώτικη ειδικά Ομογένεια στην Αμερική είναι από τις πιο δυναμικές. Και θα ήθελα να πω μια μεγάλη καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι είναι αυτό. και με πολύ χαρά να τους, μέσω ημών, να έρθουμε σε επαφή ξανά μαζί τους. Οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ κάθε χρόνο, έρχονται, το παρακολουθούν οι Χιώτες της Νέας Υόρκης. Και ελπίζουμε να έρθουν και φέτος και να μην τους απογοητεύσουμε.
0: Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε κυρία Μουτζούρη, και από τη δική μου έτσι επαφή μέσω των εκπομπών, ειδικά με τους Χιώτες της Νέας Υόρκης, όπως είπατε, ειδικά με τους Χιώτες της Αμερικής, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δραστηροί. Νομίζω ότι είναι από εκείνους τους ομογενείς που βρίσκονται δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και πραγματικά όχι μόνο προβάλλουν τυχείο στην Αμερική, αλλά είναι δίπλα και στα θετικά και στα αρνητικά, να βοηθήσουν και στις δύσκολες στιγμές και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη του νησιού. Είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι, και μπορώ να πω ότι και λίγα λέμε είναι συγκινητικοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι τόσο δραστηροί. Πριν από τον Μάρτιο, το προηγούμενο, είχαμε πάει, μας είχε καλέσει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη και είχαμε εκπλαγεί από το πόσο δυναμικοί είναι. Έχουν το σπίτι της Χίου, το χιώτικο σπίτι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη Ομογένεια που να είναι τόσο οργανωμένη και να είναι τόσο δοτική όσο η χιώτικη Ομογένεια. Για να επανέλθουμε τώρα, θα ήθελα να πω δύο γενικές κουβέντες, ότι είναι η Χίος, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη Χίο, πρόκειται για το Βόρειο Αιγαίο. Η Χίος είναι κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου. Το φεστιβάλ αυτό είναι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και όχι μόνο, αλλά θα θέλαμε να το δούμε σαν να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Χίος είναι κομμάτι του Βορείου Αιγαίου. Και ας πούμε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει με επίκεντρο το Βόρειο Αιγαίο, όχι μόνο τυχείο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρχονται από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισκέπτονται το φεστιβάλ ή εισηγητές, ομιλητές, προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι και από τα υπόλοιπα νησιά.
1: Φέτος κάνουμε μία δράση για πρώτη φορά, mm-hmm. στην οποία στηριζόμαστε πάρα πολύ και θα έρθουν από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αφορά έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου, είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε κάποιο νησί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έκθεση από όλα τα νησιά, και τα πρώτα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου είναι εξαιρετικά και ίσως όχι τόσο γνωστά. Ας πούμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει για το, ακούγα προηγουμένως στην εκπομπή σας, για το λάδι της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το λάδι της Μυτιλίνης είναι καταπληκτικό, ίσως και το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Και δεν μιλάω γιατί είμαι σχεδόν Μυτιλινιά, αλλά είναι όντως έτσι. Υστερούν όμως αυτά τα νησιά, δεν είναι τόσο γνωστά τα προϊόντα τους, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν θέλουμε με αυτή την έκθεση να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γνωστά. Και στη συνέχεια γίνεται μία ημερίδα στην οποία θα μιλήσουν άνθρωποι από όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνες, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τις διαλέξεις που κάνουμε στο Καστέλι.
0: Θα συμφωνήσω. Οποίες, ναι, πείτε μου.
1: Ναι, στις οποίες έχουμε κυρίως ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Και Έλληνες.
0: Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά το κομμάτι ειδικά των προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή ακριβώς μαζί με τον Νίκο Ιωαννίδη επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε και μια εκπομπή γαστρονομίας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά τα προϊόντα των νησιών του Βορείου Αιγαίου, είναι λόγος και αιτία για να επισκεφθεί κανείς κάποιο από τα νησιά αυτά, έτσι. Πραγματικά εξαιρετικά
1: ακριβώς,
0: προϊόντα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και ο κόσμος δεν το ξέρει. Όσοι έρχονται όμως μένουν έκπληκτοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για τα ας το πούμε πιο μικρά νησιά, mm-hmm. Τη Λίμνο, είναι γνωστή όπως η Λίμνος για τη γαστρονομία της, για τα τυριά της, για τα μέλια της, η Ικαρία το ίδιο για το μέλι. Ισχύως για τα τοπικά τα προϊόντα δεν θα μιλήσω για τη μαστίχα, αλλά τα ντοματάκια της, αυτά όμως που βρίσκει κανείς μόνο αν επισκεφτεί το νησί, δεν είναι εξαγώγημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αγκουράκια, τα ντοματάκια, αυτά δεν εξάγονται. Όταν πάει όμως κανείς στο νησί τα γεύεται και είναι εξαιρετικά. Αλλά να πω μια, αξίζει τον κόπο να κάνουμε ειδική μνήμα στη Λέσβο, που για μένα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι η μαγειρική, δεν είναι οι συνταγές, είναι τα προϊόντα. Όταν ένα προϊόν είναι τόσο ωραίο, τόσο αγνό, δεν ξέρω, το έδαφος είναι αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται κάποιο σεφ ή κάποια συνταγή ή κάτι τέτοιο, είναι τελείως περίτα. Μόνο να τρως τις σαρδέλες Καλονής, δεν υπάρχουν,
0: δεν υπάρχει, να συγκριθούν. Ναι, ναι. Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Υπάρχει. Γιατί είναι Καλονής ή του κόλπου της γέρας. Να σας πω ότι οι Μυτιλινοί, οι ψαράδες, σας πω, δεν την πετάνε τη σαρδέλα την πελαγίσια. Δεν τη θέλουν. Γιατί υπολείπεται τόσο πολύ από τη δικιά του σαρδέλα. Ναι. Έχουμε από την αρχαιότητα, υπάρχουν τα ενιδρία που ο Λούκουλος είχε πιθάρια με θαλασσινό νερό και είχε όστρακα, είχε τα πάντα. Ακούω καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο κόλπος Καλονής δεν είναι για την όμορφος, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη ομορφιά για να λέγεται Καλονή, αλλά είναι, ας το πούμε, ανήκω στην κατηγορία της Καλονής όλα του τα προϊόντα. Λοιπόν, πραγματικά όταν έρχεται ο κόσμος στη Λέσβο τρελαίνεται από τα ψάρια, από τα κρέατα, από τα τυριά, το λάδι, όλα αυτά είναι μοναδικά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσκαλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει και όσοι δεν έχουν έρθει να τα γευτούν.
0: Και είναι μια, βέβαια. Και μπορεί να επισκεφθεί κανείς λοιπόν τη Χίο μας στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ. Είναι 3η 25 Αυγούστου, είναι ένα πολυήμερο φεστιβάλ, κυρία Μουτζούρη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι πολύμερο, από ότι ξεκινάμε τελικά 24 Αυγούστου από τα Καρδάμιλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί θα έχουμε ένα θέαμα μουσικοθεατρικό με τίτλο «Ταξίδι», με τον Παντελή Λύκο και την Λένια Ξενάκη, σε επίσης το Οδυσσέα Ελίτη. Αυτό την Δευτέρα. Την Τρίτη στη Βολισσό, στα Λιμιά, θα έχουμε συναυλία με τον Ακύλα. Και περιμένουμε όλοι πολύ να τον δούμε από κοντά και να τον ακούσουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε στον Πιθώνα, στην πλατεία Πιθώνα, στη Βολισσό. Αναφέρω τη Βολισσό και ξεκινάμε με τη Βολισσό, γιατί είναι οι πληγήσεις περιοχές, πέστηκαν και από τις πυρκαγιές.
0: Έτσι.
1: Και ήταν, ας το πούμε, υποχρέωσή μας να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα τραβήξουν τον κόσμο, και εκδηλώσεις σε ψυχαγωγικές κυρίως. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε τη Χιώτισσα ηθοποιό, τονίζω το Χιώτισσα, γιατί η επιδίωξή μας είναι, εκτός από μεγάλες μορφές όπως είναι η Χριστίνα Πουλίτση, που είναι και αυτή Χιώτισσα, είναι η σοπράνο, άλλες, εστιάζουμε στους Χιώτες και στο χιώτικο πολιτισμό, στους εκπροσώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, η Χρύσα Κλούβα είναι μία από αυτές. Στη συνέχεια έχουμε παραδοσιακό γλέντι με τον Πούπαλο Πιπίδη. Αυτή είναι τοπική, γιατί τοπική καλλιτέχνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Να συνεχίσω τώρα. Την 5η-27 πάμε στο Καστέλι. Το Καστέλι είναι είναι η οικία, ήταν η κατοικία του στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, στον 15ο αιώνα, όταν η Χίος ήταν κάτω από το ζυγό των γενουατών. Είναι καταπληκτική, είχε αναστηλωθεί από την εφορία, υπό την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτας, ανήκει στην οικογένεια Βαφτά που μας την παραχωρεί, και εκεί κάνουμε κυρίως τις εκδηλώσεις μας με τους ακαδημαϊκούς και τους επιστήμονες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα έχουμε την κυρία Ευθυμίου. Ο τίτλος ομιλίας της θα είναι «Κοινοβιακή και κοινοκτημονική ζωή», ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Στη συνέχεια την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, πιστεύω, να υποδεχθούμε τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάση Αφρικής, στον Θεόδωρο Β. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν πρόκειται για έναν πατριάρχη ο οποίος σε εισαγωγικά κοσμικό πατριάρχη. Είναι ουσιαστικά ιεραπόστολος.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν πήγα στην Αλεξάνδρεια για τα 20 χρόνια του πατριαρχικού του θρόνου και είδα το πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο, τα παιδάκια, τι αποστολές κάνει στην έρημο, στη ζούγκλα, δηλαδή πραγματικά είναι τόσο συγκινητικό, είναι για να κλάψει κανείς όταν τον βλέπει μαζί με τα παιδάκια και πώς τον κοιτάζουν και πώς φέρεται. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γνωστοποιήσουμε στους Χιώτες, αλλά επειδή είναι ένα εξωστρεφές φεστιβάλ με εξωστρέφεια σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε παραπάνω, και ελπίζω να καταφέρουμε να αποδώσουμε σε ένα μικρό βαθμό πόσο σπουδαίο είναι το έργο του Πατριαρχείου. Λοιπόν, αυτή τη βραδιά θα μιλήσει και η κυρία Λιμναίου Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος και κάνει ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον ελληνισμό το φεστιβάλ με τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Θα είναι και ο πρέσβης μας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κύριος Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα βραβεύσουμε τον κύριο Μελιντρίας, θα είναι και ο πρέσβης μας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κύριος Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα βραβεύσουμε

0: μια, μετά το, το σοβαρό κομμάτι χρειάζεται μια εξισορρόπηση με κάτι πιο ψυχαγωγικό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θέλετε να συνεχίσω.
1: Να, μας πα, ναι, το... να πάμε στο Καστέλι, παραμένετε από ό,τι βλέπω και το Σάββατο, έτσι.
0: Και το Σάββατο και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Εκεί είναι τα περισσότερο, θα έχουμε ονόματα όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο Πάμος Γερουλάνος, ο, η Σοφία Εφρέμογλου, η Αλεξάνδρα Προκοπίου. Μαμαλίκα, θα έχουμε συναυλία με την Ελένη Δήμου και τη Δευτέρα, ειδικά θα ήθελα να αναφερθώ στη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη σε 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών και θα έχουμε την μεγάλη τιμή και χαρά να υποδεχθούμε τον Όλε Κάμπε που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, όχι μόνο για το, για το φεστιβάλ μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πρόεδρος, ναι, Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας.
0: Και φυσιολογίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός έδωσε τα βραβεία, νομίζω, για τα τελευταία 12 χρόνια τα βραβεία Νόμπελ Ιατρικής.
1: Και βεβαίως, επειδή είναι μια εκδήλωση, κυρία Μουτζούρη, για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αναμενόμενο, ναι, να έχετε και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα μιλήσουν, έτσι, και θα δώσουν το παρόν από διάφορα σημεία από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ο Σταμάτης, ναι, Κρίμησης, Χιώτης ούτως ή άλλως.
0: Είναι Χιώτης ο Σταμάτης Κρίμησης.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν θεωρούμε, εμείς το θεωρούμε δικό μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν θεωρούμε ότι ανήκει στην ομογένεια. Αλλά να αναφερθώ στην κυρία Τουρούτογλου. Mm-hmm. Είναι καθηγήτρια στο Harvard, νευρολόγος, ασχολείται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Περιμένουμε με πολύ χαρά να μας μιλήσει, εξετάσει γιατί κάποιοι εγκέφαλοι παραμένουν ακμαίοι μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες και άλλοι όχι και τόσο. Νομίζω το θέμα αυτό είναι, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους. Θα είναι ο Στέλιος Αντωναράκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, από τους μεγαλύτερους γενετιστές στον κόσμο. Mm-hmm. Θα είναι ο Γιώργος Χρούσος, νομίζω τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Θα είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ο οποίος είναι και γιατρός και μαθηματικός.
1: Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επίσης ο Αθανάσιος Φωκάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να θυμηθώ ποιος άλλος είναι, γιατί πιθανότατα ξεχνάω πολλά ονόματα.
1: Έχετε και τις επόμενες όμως ημέρες ουσιαστικά Έλληνες από,
0: ναι,
1: το εξωτερικό. Μανολάκη,
0: ναι, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τζονς Χόπκινς. Ο κύριος Αρής είναι καθηγητής ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Κέμπριτζ. Εκείνη την ημέρα θα παρουσιάζουμε το ντοκιμαντέρ της κυρίας Δενίση, είναι και πίσω από τον Έλγιν, στο οποίο είναι χορηγός η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επομένως θα παρουσιαστεί και αυτό. Και την Τετάρτη πάλι στο Κασέλ θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής Μέρη Μαριάννα Μαρία, τα γνωστά ελληνικά χρόνια της Κάλλας, και θα τραγουδήσει η Χριστίνα Πουλίτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πιθανώς, όχι πιθανώς, σίγουρα έχω αφήσει απ' έξω.
1: Καλά, είναι αναμενόμενο όμως, κυρία Μουτζούρη. Δεν μπορεί να γίνει, ναι, διαφορετικά όμως σε μία έτσι συνομιλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να θυμηθείτε και όλους τους,
0: ναι,
1: όλες, ναι, τις, ναι, προσωπικότητες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι φέρνετε στο προσκήνιο κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες διασποράς. Αναφερθήκαμε ήδη στην Αλεξάνδρα, ναι, Τουρούτογλου, στο Στυλιανό Αντωναράκη, στον Αθανάσιο Φωκά, στον Γιώργο Χρούσο.
0: Γιώργο Χρούσο.
1: Όλοι αυτοί προσδίδουν ένα τεράστιο κύρος στη διοργάνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός φεστιβάλ, δηλαδή ήτανε,
0: ναι,
1: και πώς ακριβώς εσείς σχεδιάσατε μία ημέρα που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας των Αθηνών, αλλά δημιουργώντας έτσι ένα σχεδιασμό, φέρνοντας Έλληνες του εξωτερικού, και αναρωτιέμαι πώς ανταποκρίθηκαν πραγματικά και πόσο σημαντικός είναι για σας ο επαναπατρισμός προσωπικότητων τέτοιου βεληνικούς.
0: Είναι πολύ σημαντικό.

0: να πω ότι αυτό ξεκίνησε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται φέτος. Ξεκίνησα ήδη από το δεύτερο χρόνο, στην αρχή με προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με τον Ρόντρικ Μπίτον και με τον από Έλληνες, θυμάμαι, ήταν τελείως δειγματοληπτικά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, στη συνέχεια ο Ρόντρικ Μπίτον, με τους οποίους δεν είχαμε καμία σχέση πριν. Εγώ όταν διάβασα το καινούργιο βιβλίο τότε που είχε εκδώσει ο κύριος Μπίτον, ήσασταν σε επαφή μαζί του χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Χίος τραβάει, δηλαδή η Χίος έχει τεράστια ιστορία. Έχει μια μαγνητική, ένα μαγνητικό παρελθόν. Ίσως αν το κάναμε σε ένα άλλο νησί, δεν ξέρω, ένα οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας θα γινόταν αυτό, να μην τραβούσε όπως το τραβάει η Χίος. Είναι μαρτυρικό νησί με μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ, έχει οι περισσότεροι από τους εθνικούς ευεργέτες είναι χιώτες, βέβαια, αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες. Να πούμε για ποιον, να πούμε για τον Κοραή, να πούμε για τον Ψυχάρη, να πούμε για πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ πνευματικό νησί, άρα βοηθάει το ότι το φεστιβάλ γίνεται στη Χίο. Και από εκεί και πέρα η μία χρονιά φαίνεται την επόμενη. Δηλαδή μετά, αφού μας τίμησε ο Ρόντρικ Μπίτον, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί μιλάμε για Ομογένεια Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, ο οποίος ήταν από την πρώτη χρονιά και μάλιστα μέσω των Ομογενών ήσταμε σε επαφή μαζί του, γιατί εμείς δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Άρα εκεί συνεισέφερε πολύ σημαντικά η Χιώτη και η Ομογένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Την επόμενη χρονιά είχαμε τον Ρόντρικ Μπίτον, είχαμε τον Τζόρτζ Βίνσορθ. Είναι ο έλοφος του Σεντ Άντριους, είναι εγγονός της πριγκίψας Μαρίνας, είναι ιστορικός, είναι διοικητικός πρίτανης του Bolton University, μίλησε πολύ όμορφα. Αυτοί φέρανε και τους επόμενους και τους μεθεπόμενους, και πέρσι είχαμε πολύ χειρά ονόματα, και καταλήξαμε στο φετινό που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και μία απαλυφή προσώπων για να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ ο θεατής, να περάσει όμορφα, δηλαδή να μην κουραστεί.
1: Να μην κουραστεί,
0: ακριβώς, γιατί δεν είναι συνέδριο, είναι φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι η ψυχαγωγία παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Αλλά αν φανταστείτε το περιβάλλον του Καστέλη, είναι ένα περιβόλι στον κάμπο. Το Μυροβόλο κάμπο, από τον κάμπο πήρε το όνομά της Χίος, όχι από τη μαστίχα, από τα Εσπεριδοειδή.
1: Από τα Εσπεριδοειδή, βέβαια, το μανταρίνι της Χίου και όχι
0: το
1: μόνο.
0: Το μανταρίνι, ακριβώς το χιώτικο που είναι τόσο, είναι περίφημο. Λοιπόν, αν φανταστείτε ότι δίνονται αυτές οι επιστημονικές διαλέξεις σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο ατμοσφαιρικό, αμέσως φεύγουμε από, σε εισαγωγικά, το βαρετό του συνεδρίου, και εμείς δεν απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένο κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Απευθυνόμαστε πρωτίστως σε όλους τους χιώτες. Άρα πρέπει να είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο για να έρθουν να το δουν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το έχουμε καταφέρει. Και πάντοτε έχουμε μετά ένα μουσικό επίλογο. Φέτος θα τραγουδήσει η Ελένη Δήμου. Και άλλη μέρα θα έχουμε την Χιώτικη Χοροδία με την κυρία Γιαννέλη, θα έχουμε την Χριστίνα Πουλίτση. Προσπαθούμε πάντα να φεύγει ο κόσμος έτσι
1: και ευχαριστημένος από τη μια, με έναν μουσικό επίλογο όπως λέτε ή και με κάποιο θεατρικό, αλλά να προβάλλεται συγχρόνως και τους χιώτες καλλιτέχνες, είτε μένουν μόνιμα στο νησί είτε όχι.
0: Ακριβώς.
1: Είδα ότι
0: είτε, όχι.
1: Είτε όχι, είδα κάποια στιγμή ότι κάποια παρουσίαση κάποιας βραδιάς, δεν ξέρω αν ισχύει, θα είναι και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
0: Όχι, τελικά δεν θα είναι.
1: Δεν θα μπορέσει.
0: Δεν θα είναι, γιατί κάτι προέκυψε και δεν μπορεί. Αλλά εμάς η αρχική μας, ο εικόνος σχεδιασμός
1: είναι
0: αυτό, να φέρουμε στο πώς τους χιώτες καλλιτέχνες. Επίσης, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον Ανάβατο. Αυτό εσείς τον αναφέρατε προηγουμένως, το φοβερό χωριό, το οποίο είναι Ανάβατος, γι' αυτό σου είπε το όνομα, σε μια εποχή, σαν να αιωρείται αυτό το χωριό. Πέρσι λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη παράσταση με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, την ίδια. Και φέτος θα κάνουμε την Κλιτεμνίστρα με την Κατερίνα Δασκάλου και την επίσησιώτησα Αναστασία Γαλερού Βλάση.
1: Ωραία.
0: Γιατί εκεί κάτω χαμηλά η πλατεία του Ανάβετου είναι πραγματικά, θα μπορούσε κάποτε έτσι με λίγη φαντασία και λίγη καλή διάθεση και λίγη τύχη να γίνει μια μικρή επίδαυρος. Είναι ένα φοβερό σκηνικό.
1: Ναι. Όλοι οι καλεσμένοι αυτά τα προηγούμενα 4 χρόνια,
0: ναι,
1: που το είχετε έτσι ζήσει από κοντά και είπαμε είστε, ναι, η ψυχή του φεστιβάλ, ναι, πώς αντιδρούν ειδικά όσοι έρχονται από το εξωτερικό, που έρχονται σε επαφή με αυτή την, πώς να το πω, ιστορική γεωγραφία του νησιού, δηλαδή την ομορφιά των τοπίων, των τόσο διαφορετικών σημείων της Χίου από τη μια και από την άλλη την ιστορία, τον πολιτισμό του νησιού.
0: Τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται όπως είναι φυσικό, γιατί πραγματικά καμία σχέση δεν έχει η Ελλάδα και τα νησιά της και η ελληνική και η χιώτικη φιλοξενία με αυτά του εξωτερικού. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την ψυχή μας για να είναι ευχαριστημένοι. Το λαμβάνουν αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά δουλεύει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Η Χίος από μόνη της προσφέρει, συνεισφέρει.
1: Μαγεύει.
0: Είναι μοναδικό. Ναι, ναι, αυτό, ναι, το μαγεύει ακριβώς.
1: Η δηλαδή, Χίος από μόνη της μαγεύει, βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μαγεύει η Χίος.
1: Παρ' όλα αυτά, το The Χίος, ναι, Festival έχει καταφέρει, ας πούμε, να ουσιαστικά να γίνει ένα rebranding του νησιού, της Χίου και γενικότερα, ναι, όπως μας είπατε, των νησιών του Βορείου, ναι, Αιγαίου, μέσα, ναι, από τον πολιτισμό, μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από την επιστήμη. Και νομίζω, ναι, ότι από αυτά που μας αναφέρατε το έχετε καταφέρει μέσα στην πορεία αυτών των 5 ετών. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο όραμα για το φεστιβάλ και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς στην ομογένεια που σας ακούει?
0: Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι Χίος υπάρχει και θριαμβεύει και το προσπαθούμε όσο γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σύμμια με την ομογένεια, δηλαδή την αγαπάνε, τη Χίο αγαπάνε την πατρίδα τους και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αναδείξουμε, να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο εξωστρεφείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτές τις ημέρες, τις 10 μέρες του τέλους Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου η Χίος να γίνει το πολιτιστικό επίκεντρο της Ελλάδας και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται μετά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές όταν φτάσουν στον τόπο της Χίου και της Ελλάδας αλλά και της Χίου. Το όραμά μας είναι στην ίδια κατεύθυνση των προσπαθειών μας, συνεχίζεται αυτό, δεν νομίζω ότι αλλάζουμε στόχο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να το διατηρήσουμε, γιατί και να διατηρήσεις κάτι είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο, δεν χρειάζεται να, ακόμα και αν δεν υπάρχει βελτίωση, μόνο να το διατηρήσεις χρειάζεται κόπους μεγάλους και προσπάθεια και τύχη. Επομένως, εμείς πάντα με τις ίδιες αρχές θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ελπίζουμε κάθε χρόνο που περνάει οι χιώτες να τα αγαπούν όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να πω ότι ξεκινήσαμε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Χίου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν άρεσε. Έγινε ένα μπέρδεμα. Εμείς, μια παρανόηση. Εμείς υιοθετήσαμε αυτό το τίτλο για να αφαιρθούμε στα υπέροχα χωριά, στην υπέροχη αρχιτεκτονική, τα μεσαιωνικά της Χίου. Δεν ήταν η θεματολογία μας ο Μεσαίωνας. Έγινε λοιπόν μια παρανόηση ότι ο Μεσαίωνας και η θεματολογία, όχι. Ήταν απλά η αναφορά σε αυτά τα υπέροχα χωριά, όπως είπατε και εσείς, το Πυργί, στα Μεστά, στο Κάστρο της Χίου, στον Ανάβατο. Ήταν ένας φόρος τιμής. Τώρα λοιπόν φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει η διάθεση να τιμήσουμε αυτή τα υπέροχα μέρη της Χίου που είναι μοναδικά στον κόσμο και νομίζω δεν έχουν ακουστεί αρκετά. και ζητάμε και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε να έχουμε μεγάλη προσέγγιση του κόσμου. Να πω ότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι αρχή της και το εφαρμόζει.
1: Και, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές. Η επιτυχία είναι δεδομένη από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μουτζούρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έχουμε μεγάλη αγωνία. Να πάνε όλα καλά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς και να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε και τη Χίο μας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βεβαίως να μέσω του φεστιβάλ να συνδέετε τους απόδημους χιώτες και τους ομογενείς μας γενικότερα με την Χίο, με την Ελλάδα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσσαρίωνος, και ελπίζω του φέτος ή του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας.
1: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Άλλος γαχείο τράβηξε λοιπόν, καλώς για Μυτιλίνη από τον Άγιο Φεβρουάριο, Μάνος Ελευθερίου, μουσική του Δήμου Μούτσι, πρώτη και συγκλονιστική ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο συμβολίζει το βίαιο κομμάτιασμα των οικογενειών που επιβιβάζονταν πανικόβλητες σε όποιο καράβι έβρισκαν στη φλεγόμενη προκυμαία της Σμύρνης για να σωθούν. Από την Σύρο μέχρι βεβαίως τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλούσαμε για τη Χίο, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία έχει να κάνει με τον Γεώργιο Χαλκιά Στραβελάκη. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Τινησίας από το 1855 μέχρι το 1873. Γεννημένος στα Καρδάμιλα της Χίου, πολύ νωρίτερα από τη μικρασιατική καταστροφή στην οποία αναφέρεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είχε γίνει βεβαίως 100 χρόνια πριν η σφαγή της Χίου, ο πατέρας του δολοφονήθηκε και ο ίδιος εχμαλωτίστηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του και πουλήθηκε ως σκλάβος στην Κωνσταντινούπολη. Κατέληξε στην Τινησία ως δώρο εντός εισαγωγικών προς την ηγετική οικογένεια των Μπέιδων. Ασπάστηκε το Ισλάμ, έλαβε το όνομα Μουσταφά και από σκλάβος ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας, διορίστηκε πρωθυπουργός, μεγάλος βεζίρης της Τινησίας και παρέμεινε στη θέση αυτή για 18 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Έστειλε μεγάλα χρηματικά ποσά στα αδέλφια του στην Ελλάδα, τα οποία εντόπισε, και υποστήριξε οικονομικά και την ελληνική κοινότητα της Τινησίας. Δόρισε μάλιστα τη γη στην οποία χτίστηκε ο ελληνικός ορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου στην Τίνιδα. Αυτά λοιπόν για αυτόν τον Χιώτη που για 18 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Τινησίας. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα, μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια με το νου και τη σκέψη.

Και από τους Βέγγας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχει στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλεις, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρέες, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα. Αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο

καλοκαίρι αποκτούν συμβολισμό ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές. Ακόμα και ένα λιωμένο παγωτό στο χέρι, κάτι μας θυμίζει. Μια αναμονή, κάτι ανεκπλήρωτο. Για να ακούσουμε τι μας λένε τα ξύλινα σπαθιά για το λιωμένο παγωτό στο χέρι.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο, ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είστε στις αγαπημένες συχνότητες ψηφιακές, στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, επίσης μέσα από δορυφορικές πλατφόρμες που φτάνει σε εσάς η δική μας φωνή, και φυσικά υπάρχει εκτός από το διαδίκτυο, εκτός από τις ψηφιακές συχνότητες, υπάρχουν και οι τηλεοράσεις και το Netflix στην διεθνή του εκδοχή, που επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όλες και όλους, όσες και όσοι βρίσκεστε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να ακούτε τις εκπομπές μας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και κάθε Τρίτη 1 με 2 σας κάνω εδώ συντροφιά, συνήθως με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι κάθε φορά, σε μια πολύ ιδιαίτερη ξενάγηση σε κάποιο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Ξεκινάει λοιπόν αυτή την ώρα η εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και σήμερα θα σας γνωρίσουμε ένα πανέμορφο χωριό σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο. Κοντιάς λέγεται το χωριό. Είναι στο νησί της Λίμνου. Όποιος έχει ταξιδέψει στη Λίμνο, όταν φτάνει στο νησί με το αεροπλάνο με κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά, περνάει από τον Κοντιά για να συνεχίσει συνήθως προς Μύρινα, αν κάποιος βέβαια έχει επιλέξει την ακτοπλοεία. Βγαίνοντας στο λιμάνι της Μύρινας, θα κατευθυνθεί ανατολικά για να φτάσει στο Κοντιά, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο χωριό. Όταν βρέθηκα στη Λίμνο πριν από 3 χρόνια τελευταία φορά, είχα προγραμματίσει μια μικρή εκδρομή στο Κοντιά. Φτάνοντας βέβαια στο νησί, μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί της Λίμνου, νομίζω οι περισσότεροι μας είπαν να επισκεφτούμε τον Κοντιά, να δούμε από κοντά αυτό το χωριό το παραδοσιακό, με τα παλιά σπίτια, με τα σοκάκια, με μια ιστορία η οποία πάει πολύ πίσω στο χρόνο, από το 1200-1300. Θα τα πούμε όλα αυτά στην εκπομπή σήμερα που είναι αφιερωμένη στον Κοντιά της Λίμνου, με τους καλεσμένους μας, και μάλιστα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Πάμε όμως λίγο μουσικά να τα πάρουμε τα πράγματα, για να επιστρέψουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον καλεσμένο μας, και βέβαια στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλους 3 ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε ποιος είναι ο Κοντιάς, και σίγουρα θα κάνουν εσάς να επιλέξετε να τον επισκεφτείτε όταν θα βρεθείτε στο νησί της Λίμνου. Ίσως να είναι και μια αφορμή, ένα κίνητρο για να ταξιδέψετε στη Λίμνο ούτως ή άλλως, γιατί η Λίμνος έχει πολλά όμορφα πράγματα να σας προσφέρει.

0: Είμαστε λοιπόν στο νησί της Λίμνου και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Χαράλα Μπορούλια, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντιατινών Λίμνου. Και αυτό που θα καταλάβετε μιλώντας και με τον κύριο Ρούλια είναι ότι ο Κοντιάς μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό συγκριτικά, έχει όμως απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα θα δείτε και στη συνέχεια ότι υπάρχουν κοινότητες Κοντιατινών στο εξωτερικό και οι πιο έτσι, δραστήρια, οι πιο σημαντικοί είναι αυτή η κοινότητα της Μελβούρνης, από την οποία θα έχουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και έναν εκπρόσωπο στο τηλέφωνο. Κύριε Ρούλια, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως ο Κοντιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά χωριά της Λίμνου. Παλαιότερα ήταν το δεύτερο χωριό της Λίμνου. Είχε φτάσει μέχρι 1500 κατοίκους.
0: Άρα αυτό που λέω εγώ μικρό χωριό είναι σαν έκταση. Δεν έχει πολύ μεγάλο εμβαδό, ας πούμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία και είχε και πολλούς κατοίκους στο παρελθόν, έτσι, μόνιμος.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο πολλούς κατοίκους, αλλά πριν το 1940 ήταν ένα πλούσιο χωριό με καραβοκύριδες, οι οποίοι όργωναν τις θάλασσες και μάλιστα με έδρα Αγγλία και διαμονή στον Κοντιά. Ξεκινάει το 1600, το χωριό βρισκόταν στον κόλπο του Αγίου Ιωάννη. Εκεί ήταν και το παλαιόκαστρο, δηλαδή τα πρώτα σπίτια.
0: Ήταν κοντά στη θάλασσα δηλαδή.
1: Σωστά, αλλά λόγω πειρατών μετακινήθηκε και πήγε ανάμεσα στους τρεις λόφους για να προφυλαχθούν από τους πειρατές.
0: Σε ένα νησί που έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγλυφο πολύ έντονο, είναι κατά κύριο λόγο παιδινό, εκτός από ένα κομμάτι εκεί στα νοτιοανατολικά. Στην αρχή αυτής της περιοχής είναι χτισμένος ο Κοντιάς, που βλέπει στον κάμπο του, που είναι ένας κάμπος πολύ έφορος νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ έφορος και λόγω του φράγματος, το οποίο έχει γίνει περίπου πριν από 60 τόσα χρόνια. Τροφοδοτεί όλο το κάμπο του Κοντιά. Μάλιστα όλο αυτό το νερό πριν γίνει το φράγμα έφευγε στη θάλασσα μέσω του ποταμιού Χαντριάς. Ο Κοντιάς, να πούμε ότι πήρε το όνομά του από έναν μεγαλοκτηματία Κοντέα και ονομάστηκε Κοντιάς. Έχει δύο παλιές, πολύ παλιές εκκλησίες, μάλιστα η μία του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι ίσως από τις λίγες εκκλησίες, μικρές, όπου ακόμη υπάρχουν τα κανονάκια στα παράθυρα για τι υποστηριζόταν οι κάτοικοι αφού έμπαιναν μέσα στην εκκλησία από τα κανονάκια αυτά, λόγω πειρατών.
0: Διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο ότι αναφέρεται ο Κοντιάς σε απογραφικό έγγραφο της Μονής Μεγής της Λαύρας της περίοδου 1316-1329 το παλαιοκάστελο του Κοντέα ως μετόχη της Μονής, έτσι. Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά μια ιστορία. Εσείς αναφερθήκατε στο 1600 τόσο πόσο...
1: 1600,
0: σωστά. Έχει καταγραφές και στην περίοδο της τουρκοκρατίας με γεγονότα που διαβάζω εδώ από το διαδίκτυο πάντα, ότι ήταν σε εξέλιξη παράλληλα με την ιστορία του χωριού. Στον τουρκικό ναυτικό οδηγό του 1521 του Πύρη Ρέης η πρόσβαση στο κόλπο Κοντιά περιγράφεται λεπτομερώς, διαβάζω εδώ, και σημειώνεται πως στο Κόντια Κέρφετζι εισέρχονται πολλά πλοία αναμένοντας ευνοϊκές συνθήκες για να μπουν στα στενά του Ελισπόντου. Άρα λοιπόν η περιοχή εκεί ήταν ένα οχυρό φυσικό για να ξαποστάσουν οι ναυτικοί πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.
1: Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το λιμάνι του Κοντιά, το Διαπόρι. Ναι. Είναι ένα φυσικό λιμάνι, δεύτερο μετά το Μούδρο, όπου τα νερά είναι βαθιά. Ας φανταστούν οι ακροατές μας ότι μπορεί ένα μικρό φορτηγό πλοίο να δέσει πάνω στην άμμο και να ξεφορτώσει. Τόσο βαθιά είναι τα νερά. Ναι. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που είχαμε με το γειτονικό κράτος ήταν από τις λίγες περιοχές που είχαν να τοποθετηθεί νάρκες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν το λιμάνι, το διαπόρι που λέμε, είναι ιδανικό για όλες τις καιρικές συνθήκες να δέσουν πλοία τα οποία κινδυνεύουν από θαλασσοταραχή.
0: Θυμάμαι τώρα πάντως, επειδή είχαμε κάνει μία εκπομπή αφιέρωμα στη Λίμνο, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου και μιλάγαμε τότε για την ιστορική περίοδο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Ανζάκ και το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια στο νησί υπήρχαν 8 ή 9 νοσοκομεία. Υπάρχει λοιπόν μια φοβερή παράδοση στο υγειονομικό κομμάτι εξαιτίας της θέσης της Λίμνου, που είναι σε στρατηγικό σημείο στην καρδιά του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πλωτό νοσοκομείο για τους ανθρώπους που πολεμούσαν στην Καλλίπολη, σωστά. Και αυτή μάλιστα η αφετηρία νομίζω ότι είναι και η σημαντικότερη αφορμή για αυτή την πολύ στενή σχέση που έχει αναπτύξει το νησί με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Θα έλεγα ότι ο ξενιτεμός δεν θέλει να φύγει κανείς από τον τόπο του, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Ο ξενιτεμός ήταν τη δεκαετία 50-60 υποχρεωτικός. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ακόμη και σίτησης. Και δεν είναι λίγο να φεύγουν παλικάρια και κοπέλες από το νησί και να λένε να ρίξω μαύρη πέτρα, να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Βέβαια αυτό το αρνητικό προνόμιο δεν το είχε μόνο η Λίμνος και ο Κοντιάς, αλλά το είχαν και πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη ακόμη υπήρχαν τα απόνερα του εμφυλίου πολέμου, ήταν πολύ δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων και ως εκ τούτου υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο μια αντιπαλότητα που δεν άφηνε το φτωχό να πάει λίγο πιο μπροστά. Υπήρχαν δηλαδή πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αρκεί να σας πω ότι όταν εγώ πήγαινα σχολείο ήμασταν στο δημοτικό του Κοντιά περίπου κοντά στα 180 άτομα σε ένα σχολείο και τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται από 3 χωριά στο δημοτικό του Κοντιά και δεν είναι ούτε 60 παιδιά.
0: Άρα λοιπόν χτύπησε ο ξενιτεμός εκείνη την εποχή και το Κοντιά έφυγε πολλοί κόσμος. Και αυτή η σχέση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έστειλε πολύ κόσμο σε εκείνη την περιοχή, πολύ μακριά. Πήγε κόσμο στην Αυστραλία αρκετός.
1: Ναι, στην Αυστραλία κατά κύριο λόγο, από προσωπική μου εμπειρία θα σας πω το εξής, ότι η μητέρα μου ήταν 3 αδέλφια.
0: Ναι.
1: Η μία της αδελφή ήταν στην Αφρική, στο Johannesburg, ο αδελφός της ήταν στην Αυστραλία και η μητέρα μου είχε μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή όπου υπήρχε κάποιος ντόπιος που είχε κάποια καλή σχέση με τον Προκόπη, με τον Μπάμπη και ούτω καθεξής, του έκανε πρόσκληση αρκεί να φύγει από το χωριό.
0: Ναι.
1: Το που θα πήγαινε δεν μπορούσε να σκεφτεί τότε αν σήμερα η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ θα είναι από τις αγαπημένες πόλεις του κόσμου για να ζήσει κανείς ή από τις καλύτερες.
0: Ήταν όπως και να το κάνουμε, ήταν μισεμός.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει τους περισσότερους κοντιατινούς. Εξού θα μας τα πει και ο προσκεκλημένος ο Νεκτάριος ο Παρίσης που είναι πρόεδρος εκεί. Είναι ο μοναδικό χωριό της Λίμνου που έχει δικό του σύλλογο. Υπάρχει λιμνιακή κοινότητα, αλλά υπάρχει ο σύλλογος κοντιατινών.
0: Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ένας ξενιτεμός στην Αυστραλία ήταν σαν ένας μικρός θάνατος, όπως και να το κάνουμε, γιατί πολύ δύσκολα μπορούσε κανείς να γυρίσει, δεν ήταν εύκολο κάθε 2-3 καλοκαίρια όπως μπορεί να συμβαίνει σήμερα κάποιος να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, όπως επίσης ήταν και πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες. Έτσι, όταν έφευγε ένας άνθρωπος δικό σου τόσο μακριά, ένα τηλέφωνο από το καφενείο του χωριού ή από τη χωροφυλακή, έτσι
1: ακριβώς.
0: Και αν συνέπιπτε η ώρα και αν μπορούσες να τον βρεις και αν είχε ήταν καλό το σήμα. Εντάξει, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει βέβαια, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλος καημός, πόνος.
1: Ακριβώς. Και ας μην γελιόμαστε, όταν όσοι έφευγαν δεν ήταν σίγουρο ότι θα πετύχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μείνει 30 χρόνια στη ξενιτιά και στην Αυστραλία και δεν έχουν έρθει στο νησί, δεν έχουν έρθει στο Κοντιά.
0: Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν.
1: Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι όσοι ξενιτεύτηκαν έχουν πετύχει. Υπάρχει βέβαια ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο και έχει πετύχει και τα παιδιά τους προοδεύουν, αλλά ξέρετε, όπως είναι η ζωή εδώ, έτσι είναι και εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολούμαστε όλοι με το επάγγελμά μας θα είμαστε και επιτυχημένοι οικονομικά. Μπορεί να είμαστε επιτυχημένοι πνευματικά, αλλά το οικονομικό είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε στην πατρίδα σύντομα ή κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, ένα ορχιστρικό μάλλον, έναν από τους χορούς που χορεύετε εκεί στη Λίμνο και στο χωριό σας, τον Κεχαγιάδικο, Θανάσης Κατσιναδέλης.
1: Κοτσιναδέλης.
0: Κοτσιναδέλης.
1: Είναι ο εθνικός ύμνος της Λίμνου.
0: Εθνικός ύμνος της Λίμνου, να τον ακούσουμε λοιπόν.

0: Τώρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρούλια, ότι αυτός ο χορός, ο Κεχαγιάδικος, χορεύεται σαν συρτός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει βήματα τα οποία είναι λιμιά.
0: Λιμιά.
1: Ναι, δεν έχει και ο Κεχαγιάδικος και το πάτμα, είναι χορή παραδοσιακή. Η Λίμνος έχει 4-5 μοναδικούς χορούς που χορεύονται μόνο στην Λίμνο. Όπως τα Τσιμερδιανά Κορίτσια, ο Κεχαγιάδικος, το πάτμα, το Κατσιβέλικο που λέμε. Είναι τοπική χώρη. Όπως η Λίμνος, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, είναι από τα μοναδικά νησιά που έχουν γραφτεί 3 τραγωδίες. Είναι ο Φιλοκτήτης, ο γνωστός.
0: Σωστά.
1: Που σώζεται εξ ολοκλήρου. Είναι τα Λίμνια Κακά και είναι και η Ψιπίλη της Λίμνου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν εύκολα νησιά όπως που έχουν αυτή την παράδοση όσον αφορά τις τραγωδίες. Όπως αντίστοιχα η Λίμνος έχει πολιτισμό πολύ πριν από τον πολιτισμό της Τρίας. Έχει βρεθεί στην Πολιόχνη, ο οποίος στην Πολιόχνη, στον αρχαιολογικό χώρο, οικισμός ο οποίος θεωρείται αρκετά νεότερος της Πολιόχνης. Και μάλιστα έχει βρεθεί θησαυρός και κοσμήματα, όπου λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής αξίας δεν κρατήθηκαν στο Μουσείο της Λίμνου, είναι εδώ στην Αθήνα, στο Αρχαιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Μουσείο.
0: Ο Κοντιάς, λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο του χωριού σας, φεύγει από τα παράλια, έρχεται σε τέτοιο σημείο ώστε να οχυρωθεί από τις επιθέσεις των πειρατών. Προφανώς για αυτό το λόγο αντιλαμβάνομαι ότι έχει χτιστεί και με αυτό το τρόπο, όπως βλέπουμε στα νησιά με τα σοκάκια, τα πέτρινα σπίτια, έχει και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
1: Ακριβώς.
0: Λέγαμε νωρίτερα ότι κάποια από αυτά τα σπίτια δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί και σίγουρα, εντάξει, αυτό σας πονάει και σας θα θέλατε να μπορεί το χωριό να διατηρηθεί όπως
1: σίγουρα
0: ήταν.
1: Σίγουρα το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 θα έλεγα χρόνια, 25, υπάρχει μία αναπανλαίωση. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει νόμος πια του κράτους που απαγορεύει να χτίζει ο οποιοσδήποτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχιτεκτονική, να βάζει κεραμίδι, τα ανοίγματα στα παράθυρα να είναι με ίδια τα χρώματα, να είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και ούτω καθεξής.
0: Να πούμε, φαντάζομαι θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς και θα το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας που είναι στο τηλέφωνο, ότι η ομογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή που γίνεται για να διατηρηθεί ο οικισμός εκεί του Κοντιά. Το ξέρω και από άλλα μέρη της Ελλάδας ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ξενιτιά και αγαπούν πολύ τον τόπο τους κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους συγγενείς που έχουν μείνει πίσω να κρατήσουν τα σπίτια τους όπως ήταν και σε κάποιες περιπτώσεις τα παλιά τους τα σπίτια να τα αποκαταστήσουν, ειδικά όσοι έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έρχονται πίσω και θέλουν να έχουν το σπίτι το πατρικό τους σε καλή κατάσταση. Κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Παρίσης, ο Νεκτάριος, πρόεδρος του Συλλόγου Κοντιατινών της Αυστραλίας, και όπως μας λέγατε, κύριε Ρούλια, νωρίτερα, είναι ο πιο δραστήριος σύλλογος και είναι σπάνιο να συμβαίνει αυτό σε έναν τόπο σαν την Αυστραλία, να υπάρχει σύλλογος λιμιών, αλλά να έχει ξεχωριστό σύλλογο αυτό οι άνθρωποι που κατάγονται από το χωριό, από τον Κοντιά.
1: Σίγουρα έτσι είναι. Απλά να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι οι αδελφοί ξενιτεμένοι ασυζητητοί στέκονται, βοηθούν.
0: Ναι.
1: Και το τονίζω αυτό, το βοηθούν το χωριό με πολλούς τρόπους, είτε οικονομικά και πολλές φορές ακόμη και ηθικά, που παίζει τεράστιο ρόλο από τη μια. Και μια και μιλάμε για τον Νεκτάριο τον Παρίση, γεια σου Νεκτάριε.
2: Γεια σου, χάρηκα πολύ που σας ακούω.
1: Και εγώ να τονίσουμε πριν πει οτιδήποτε ο Νεκτάριος, ότι ο Νεκτάριος βραβεύτηκε από την Αυστραλιανική κυβέρνηση, είναι αστυνομικός στο επάγγελμα, για ανδραγαθία θα μας την πει ο ίδιος.
0: Α, μάλιστα. Κύριε Παρίση, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία τα λόγια.
0: Εσείς στην Αυστραλία από πότε βρεθήκατε, πόσα χρόνια πίσω πάει το δικό σας το ταξίδι?
2: Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είμαι γεννημένος εδώ στο Κοντιά, αλλά και να ήμουν γεννημένος δεν θα μπορούσα να τα αγαπήσω τόσο πολύ.
0: Α, είστε δεύτερης γενιάς δηλαδή.
2: Ναι, γεννήθηκα στην Αυστραλία, αλλά τώρα φέτος κάποιος με ρωτούσε, είναι φέτος 26 ταξίδι που έχω κάνει εδώ στο μαγικό το χωριό.
0: 26 ταξίδι.
2: Ναι.
0: Οι γονείς σας δηλαδή είχαν ξενιτευτεί.
2: Ναι, ακριβώς. Και οι δυο τους από το Κοντιά. Ο πατέρας μου ήρθε στην Αυστραλία περίπου το 1954 για, όπως πολλούς από αυτή τη χρονιά, για καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή. Και η μητέρα μου έφτασε το 56. Και αυτό γελάμε καμιά φορά στην Αυστραλία. Λέμε, οι γονείς μας ήρθαν στην Αυστραλία.
0: Άρα μπορεί να φύγανε με το πατρίς, μάλλον, υποθέτω, γιατί εκείνα τα χρόνια το πατρίς έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι.
2: Ακριβώς αυτό το καράβι. Και αυτοί ήρθαν για καλύτερη ζωή. Και εμείς κάθε χρόνο ερχόμαστε πίσω εδώ για καλύτερη ζωή, που λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, εσείς ουσιαστικά λοιπόν στα παιδικά σας τα χρόνια το νησί σας δεν το γνωρίσατε. Φαντάζομαι ότι τα ταξίδια που ξεκινήσατε να κάνετε για να γνωρίσετε την Ελλάδα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα, μεγαλύτερο σε ηλικία.
2: Ναι, πρώτη φορά ήμουν 4 χρονών, θυμάμαι ακόμα λίγο.
0: Σας έφεραν και τόσο μικρό σε ηλικία.
2: Ναι, και ύστερα 12 χρονών είχα έρθει, θυμάμαι πιο πολύ. Και ύστερα όταν μεγάλος άρχισα δουλειά, το πρώτο ταξίδι ήταν το 1993 που ήμουν 22 και πρωτού φτάσω, θυμάμαι μια ξαδέρφη μου από την Αθήνα, λέει, πότε θα ξαναγυρίσεις στην Ελλάδα. Λέω, έκανα 10 χρόνια από το περασμένο ταξίδι, μάλλον έλα 10. Έφτασα στη Λίμνο, γνώρισα κάτι αξέχαστη φίλη που ακόμα ξέρουμε. Και σε αυτά τα 10 χρόνια είχα έρθει άλλες 5 φορές.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι από 12 χρόνων και μετά θα αρχίσατε να έχετε αντίληψη του που τι είναι ο τόπος, τι είναι η Λίμνος, τι είναι ο Κοντιάς.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Τι σας εντυπωσιάζει μέχρι και σήμερα στο χωριό σας?
2: Κοίτα, το πρώτο είναι ο κόσμος. Έχουμε ταξιδέψει σε αρκετά κράτη του κόσμου, αλλά έχει και πολύ ωραία μέρα, αλλά ο κόσμος είναι που σε τραβάει. Είναι το... Και τα απλά. Κατεβαίνω κάτω στο καφενείο να πιω ένα καφέ το πρωί και όσε καλημέρα, καλημέρα νεκτάρι, καλημέρα νεκτάρι. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, που έχεις τόση γνωριμία, αλλά είναι και όπως λέει και ο Χάρης. Δεν θέλω να λέω σαν τα άλλα τα χωριά δεν είναι ωραία, αλλά σαν το Κοντιά είναι καταπληκτικό.
0: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Είναι μαγευτικό μέρος. Ναι.
0: Έχετε πατρικό σπίτι εκεί λοιπόν.
2: Ναι, ένα μικρό σπίτι που ήταν της μητέρας μου, της γιαγιάς μου, το δορθώσαμε πριν τώρα 28 χρόνια και ερχόμαστε με την ησυχία μας, είμαστε τώρα που σας μιλάω, βλέπω από το παράθυρο, είμαστε ψηλά εμείς και βλέπω όλο το χωριό και έτσι,
0: Πάρα πολύ ωραία, ζηλεύουμε, θα ήθελα να είμαστε στη θέση σας, αλλά δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα το ξαναταξεδέψουμε στη Λίμνο. Πείτε μου τώρα, στην Αυστραλία ήσασταν αστυνομικός?
2: Ακόμα είμαι, ναι.
0: Είστε ακόμα, δεν έχετε συνταξιοδοτηθεί?
2: Όχι, δυστυχώς ακόμα, είμαι 36 χρόνια, επιλογίζω, εύχομαι άλλα 4-5 και... Ύστερα εύχομαι 6 μήνες Λίμνο, 6 μήνες Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Στην Αυστραλία λοιπόν βραβευτήκατε, μας λέει εδώ ο κύριος Δρούλιας. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Δεν το περίμενα αυτή την ερώτηση. Κοίτα, εγώ κάνω πολλή δουλειά με την κοινότητα. Δουλεύω με μετανάστες που έχουν έρθει από την Αφρική, άλλα κράτη που βλέπουν την αστυνομία και φοβούνται λόγω πώς έχουν περάσει στα δικά τους τα κράτη. Κάναμε αρκετά κάμπινγκ που βάζαμε κάτι παιδιά που δεν είχαν λεφτά. Τους πηγαίναμε για Σαββατοκύριακο έξω και τους μιλούσαμε για την αστυνομία, πώς να κάνουν το καλό, τούτο και αυτό. Για αυτή τη δουλειά, τώρα περίπου 22 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πήρα το βραβείο, λέγεται Australian Policeman, που είναι από το κράτος της Αυστραλίας, που γνωρίζει τη δουλειά που έχω κάνει για αυτούς τους μετανάστες, για τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά που είναι άρρωστα στο νοσοκομείο. Κάθε χρόνο μαζεύουμε δώρα για τα Χριστούγεννα, για αυτά τα πράγματα.
0: Άρα εκπροσωπείτε λοιπόν μια άλλη αστυνομία, λοιπόν, αυτή την αστυνομία που θέλουμε όλοι να γνωρίζουμε και το κάνετε πράξη εσείς εκεί στην Αυστραλία.
2: Ναι,
0: βοηθώντας τους ανθρώπους όπως πραγματικά πρέπει να τους βοηθάμε όλοι.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά είμαι και... Μάλλον θα μιλήσουν και γι' αυτό, που είμαι περήφανος που είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Κοντιά την Νότη της Μελβούρνης.
0: Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω. Πότε έγινε ο σύλλογος αυτός, πότε τον φτιάξατε
2: αυτό
0: το σύλλογο?
2: Τώρα είναι παραπάνω από 65 χρόνια.
0: 65 χρόνια.
2: Ναι, πήγε στα 68 νομίζω.
0: Άρα από τη δεκαετία του 50 υπάρχουν ναι. τόσοι κοντιατινοί στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, όπου μπορούσε να φτιαχτεί σύλλογος.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: καταλαβαίνω.
2: Όταν πρώτα φτάσανε, θέλανε να μπορούν να βρεθούν κάποτε αυτοί οι χωριανοί. Τι να κάνουν, κάνανε χορούς, κάνανε και αυτά, αλλά ύστερα σκεφτήκανε, θέλουμε να βοηθούμε σαν σύλλογο, αυτοί που έρχονται σαν μετανάστες στην Αυστραλία, αλλά και να βοηθάμε και αυτοί που είναι ακόμα στο χωριό, να βοηθάμε όσο μπορούμε και εμείς ακόμα αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, ότι αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι, θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί όπως και εγώ, εμείς ήρθαμε, οι γονείς μας ήρθαν από το Κοντιά και θέλουν και εμείς να δώσουμε κάτι πίσω και να δείχνουμε την αγάπη που έχουμε και όλοι αυτοί που είναι ακόμα στην Αυστραλία από το χωριό μας και αυτοί ενδιαφέρονται, ακόμα είναι το σπίτι τους. Εκεί γεννηθήκανε αρκετοί, μεγαλώσανε και έτσι, γιατί να μην μπορούμε να βοηθήσουμε αν μπορούμε για αυτό, όχι μόνο για το μέρος αλλά για το κόσμο που είναι εδώ. Εμείς σαν σύλλογο έχουμε βοηθήσει το σχολείο με κάτι διόρθωση πριν πόσα χρόνια. Τώρα 3 χρόνια που έχουν περάσει βοηθάμε την ποδοσφαιρική ομάδα με την ασφάλεια τους και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Και τα παιδιά ευχαριστούνται, οι γονείς ευχαριστούνται και είναι ένα μικρό που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πόσα άτομα έχει ο σύλλογος σήμερα στην Μελβούρνη?
2: Έχουμε μέλη περίπου 170-180 άτομα και σχεδόν κάνουμε 3-4 φορές το χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε ή χορό, ή διασκέδαση, ή κάτι άλλο, γενική συνέλευση, αλλά έχουμε αρκετούς.
0: Γενικά, πώς κρατάτε έτσι ζωντανό το σύλλογο και είστε κοντά, έχετε εκδηλώσεις, έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνετε μέσα στο χρόνο για τους ανθρώπους εκεί και θα με ενδιέφερε πάρα πολύ κιόλας να μάθω εάν γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπω ότι εσείς παρότι ήσασταν δεύτερης γενιάς αγαπάτε πάρα πολύ τον τόπο σας, έρχεστε στην πατρίδα από πολύ μικρή ηλικία, γίνεται προσπάθεια και για τις επόμενες γενιές, για αυτούς που είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς και κατάγονται από τον Κοντιά να είναι κοντά στο σύλλογο, έτσι να κρατήσετε τις παραδόσεις, τη γλώσσα την ελληνική?
2: Ναι, κοίτα, προσπαθούμε, αλλά είναι δύσκολα. Δεν είναι μόνο το δικό μας το σύλλογο που βρίσκουμε δύσκολα να έχουμε καινούριες νέα παιδιά να θέλουν να μπουν στο σύλλογο. Είναι όχι μόνο κι εμείς και ξέρω και άλλα σύλλογοι που το ίδιο. Αλλά προσπαθούμε. Τους λέμε, κοίτα, να έρθετε σε ένα χορό, να δείτε πώς θα περάσετε και λέμε και άλλοι σαν ηλικία δική μου που τους λέμε να φέρετε και τα παιδιά σας. Να δουν και αυτοί τι ωραία που ο παππούς και η γιαγιά, από πού γεννηθήκανε, από πού ήρθανε, να δούνε και αυτό. Όπως έλεγε και
0: όσοι ταξιδεύουν όμως στη Λίμνο, φαντάζομαι ότι πείθονται τελικά. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ταξιδεύουν.
2: Να δούνε και αυτό. Όπως έλεγε και
0: όσοι ταξιδεύουν όμως στη Λίμνο, φαντάζομαι ότι πείθονται τελικά. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό.

0: χωριό.
1: Εγώ να καλωσορίσω τον Νεκτάριο στην πατρίδα. Καλή αντάμωση να έχουμε στον Κοντιά. Τώρα όσον αφορά τα πανηγύρια, εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε την μάζοξη των απανταχού Κοντιατινών στις 8 Αυγούστου και στις 17 θα κάνουμε το καθαιρωμένο θεσμό πια, το δρόμο προς την ελευθερία. Και το λέμε δρόμο προς την ελευθερία γιατί από το 1912 που συμπλήρωσε η Λίμνος 100 χρόνια ελευθερίας, αντιγράφουμε κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον όχι αντιγράφουμε, βαδίζουμε στα χνάρια του αγίματος του Ναυάρχου Κουντουριώτη, όπου βγήκε στο επίνιο του Κοντιά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, προχώρησαν περίπου 11 χιλιόμετρα μέχρι το στρατόπεδο των Τούρκων, έκαναν εκεί μία μάχη, μία ψυμαχία και κατέλαβαν το νησί. Από το 1912 λοιπόν που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια μέχρι και σήμερα αντιγράφουμε αυτό το μονοπάτι και το πηγαίνουμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το πρώην στρατόπεδο των Τούρκων και καταλήγουμε στον Κοντιά. Και έχουμε αγωνίσματα 500, 1000, 1500, 3000 και 10.000 μέτρα.
0: Ο αθλητισμός λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό γιατί δεν...
1: Ναι, παντρεύουμε το ιστορικό με το
0: πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι.
1: Εξού και δρόμος προς την ελευθερία.
0: Δρόμος προς την ελευθερία λοιπόν. Κύριε Παρίση, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποχαιρετήσω με ένα από τα μουσικά θέματα, με έναν από τους χορούς που θα χορεύαμε στα πανηγύρια, που είμαι σίγουρος ότι θα χορέψετε στις 8 Αυγούστου εκεί στο αντάμαμο που θα κάνετε των Κοντιατινών. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και να χορέψουμε και μαζί εκεί στο χωριό σας, στην πρώτη ευκαιρία.
2: Το περιμένω με χαρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χάρη, και καλή αντάμωση.
1: Γεια σου, Νεκτάρη, γεια σου. Και εγώ.

πάτημα Λίμνου από αυτούς τους χορούς που ξεκινάς και στο τέλος φεύγεις οριζοντιωμένος. Αν δεν έχεις αντοχές, έτσι, γιατί είναι από τους πολύ ζωηρούς χορούς, κύριε Ρούλια, αυτός που ακριβώς ακούσαμε, και είναι εκεί τοπικός χορός, τον χορεύεται και στο Γκοντιά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, το βλέπω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας μιλώντας με ανθρώπους, ειδικά όταν πρόκειται για τουριστικό τόπο, όπως εν μέρη είναι και η Λίμνος, να παλέψεις, να προσφέρεις στον επισκέπτη αυτά που θέλει να γνωρίσει, τα που έχουν να κάνουν με την παράδοση του τόπου, αλλά να μην χάσεις και την ταυτότητά σου, να μην χάσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

0: σου να μην ισοπεδωθείς. Είναι πρόκληση αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πρωταρχικό συγγνώμη, καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε την παράδοση, να διαφυλάξουμε το καλό φαγητό που έχει Λίμνος, κυρίως να μην αλωτριωθεί το χρώμα και οι συνήθειες του νησιού.
0: Ο Κοντιάς έχει και δικά του πιάτα ή τα λιμνιά τα πιάτα?
1: Όχι,
0: τώρα λιμνιά, δεν ξέρω τι είναι.
1: Λιμνιά, ναι. Πιάτα, και ομολογώ ότι αν ποτέ το δοκιμάσετε, που εύχομαι να δοκιμάσετε, η κουζίνα της Λίμνου είναι καταπληκτική. Το γεγονός ότι ακόμη ένα απλό θα πω, ότι η πατάτα σερβίρεται χειροποίητη και όχι πρωτηγανισμένη, δείχνει ότι η Λίμνος κρατάει το χρώμα της και την κουζίνα της.
0: Έχουμε καλεσμένο στο τηλέφωνο. Το γνωρίζετε, σας γνωρίζει. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βουργαράκης. Είναι πρώην πρόεδρος του Φιλοκτήτη, εκεί του τοπικού συλλόγου, ο οποίος μπορεί στο μυαλό μας, αν μπούμε και στο διαδίκτυο και ψάξουμε κάποια πράγματα, να μας έρθουν οι εικόνες από το Village United, αυτή την εκπομπή της ΕΡΤ με τις ομάδες τις τοπικές, γιατί είναι ένας πολύ δραστήριος σύλλογος ποδοσφαιρικός. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος προσφέρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην κοινωνία, στην ανάπτυξη του χωριού, στο περιβάλλον. Έχει πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Και ο κύριος Βουλγαράκης, λοιπόν, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ήταν κάποτε και δήμαρχος εκεί στο Κοντιά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Καλό μεσημέρι.
1: Και από τους πετυχημένους δημάρχους.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και στο φίλο μου το Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από τους πετυχημένους, λέει, δημάρχους ο κύριος Δρούλιας εδώ. Για σας, κύριε Βουλγαράκη. Και τι μπορεί να είναι έτσι, ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες για έναν τοπικό άρχοντα εκεί στον Κοντιά? Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε υποδομές, τι χρειάζεται να αντιμετωπίσετε κάθε φορά, να αντιμετωπίζετε ως δήμαρχος, αλλά και γενικά σήμερα όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα νησιά, ιδιαίτερα τα νησιά, έχουν τεράστια προβλήματα και προκλήσεις μεγάλες. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σχολείο, το οποίο όταν το περάσεις αντιλαμβάνεσαι μέσα στην κοινωνία το τι υπάρχει, το τι προβλήματα υπάρχουν. Είχα τη χαρά και την τιμή, ο κόσμος για 24 χρόνια, 12 χρόνια ως κοινοτάρχης του Κοντιά και 12 χρόνια ως δήμαρχος και του τότε Καποδιστριακού Δήμου της Νέας Κούταλης, να τον υπηρετήσω. Ευτυχώς, λέω καμιά φορά ότι, ξέρετε, όταν θέλω να έτσι δώσω την έμφαση την οποία υπήρχε στα χρόνια που φύτρωσε στην αυτοδιοίκηση, λέω, η πρώτη μου τετραετία ήταν το νηπιαγωγείο, η δεύτερη ήταν το δημοτικό σχολείο, η τρίτη ήταν το γυμνάσιο, η τέταρτη ήταν το πανεπιστήμιο, η πέμπτη ήταν το μεταπτυχιακό και η έκτη ήταν το ντοκτορά.
0: Κάθε φορά κάτι μαθαίνατε και γινόσασταν και πιο όριμος και πιο σοφός.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τεράστια είναι τα προβλήματα, από το ότι πρώτον βρισκόμαστε μακριά από το κέντρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα ότι ώρα θέλουμε να πάμε στα Υπουργεία ή ακόμα και στην περιφέρεια, η οποία πλέον είναι η έδρα της στη Μυτιλήνη, οι συγκοινωνίες, ειδικά οι ακτοπλοϊκές, γιατί οι αεροπορικές κατά κάποιο τρόπο είναι καλές.
0: Τώρα για την περίθαλψη, το χωριό έχει αγροτικό ιατρείο ή στο νοσοκομείο της Λίμνου πηγαίνετε όλοι?
2: Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος να πω και τα καλά, να πω και τα κακά. Η περίθαλψη, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που δεν είμαι εγώ βέβαια στα πράγματα, αλλά είμαι πολίτης που ζω σε αυτό το νησί, είναι σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα καλό νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε γιατρούς.
0: Πρωτοβάθμια επίσης δεν έχετε στα χωριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έχουμε έναν αγροτικό γιατρό που περνάει κάθε 10-15 μέρες για να κάνει μια συνταγογράφηση, τίποτα παραπάνω, να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι σε περασμένη ηλικία να πάνε να γράψουν τα φάρμακά τους. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα είναι σε κακό χάλι. Το λέω για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Τα νησιά δεν είναι μόνο για να μας επισκέπτονται και να μας λένε είναι η καρδιά της Ελλάδος που χτυπάει εκεί. είναι πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος, αλλά το σκέπτονται, ναι, αυτό που λένε.
0: Και λοιπόν, στον Κωτιά δεν είναι και λίγοι κάτοικοι, από ό,τι κατάλαβα. Εξακολουθεί ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων και είναι αρκετά μεγάλος.
2: Είναι αρκετά μεγάλος, αλλά εγώ δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Κωτιά. Το πρόβλημα, ναι, της υγείας είναι συνολικά για
0: προφανώς,
2: όλο το νησί.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα ειδικά έχουμε αποτύχει πλήρως, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Έχω μάθει ότι θα έρθει ο Υπουργός Εγκυλιάς, λέει, κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις, βαψίματα κτλ. Που γίνανε. Εγώ θα ήθελα να έρθει εδώ και να μας φέρει και καμιά δεκαετία
0: γιατρούς.
2: Και να φέρει
0: και γιατρούς. Αυτό είναι βασικό το πρόβλημα, ναι, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, τα κτίρια από μόνα τους δεν προσφέρουν υγεία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: μπορεί έτσι
2: να
0: είναι.
2: Προσφέρουν άλλου είδους
0: ξενοδοχειακή υποδομή, ναι, ναι, από πλευράς ξενοδοχειακής υποδομής τα πράγματα βελτιώνονται, ναι, αλλά δυστυχώς οι γιατροί μας φεύγουν.
2: Ακριβώς.
0: Και πίσω μένουν πολύ λιγότεροι, λιγότερο έμπειροι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε πλέον σε όλη την επικράτεια, δυστυχώς. Τώρα εσείς ήσασταν στο Φιλοκτήτη πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης λοιπόν δεν είναι απλά ένας αθλητικός σύλλογος. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, έκανα περίπου 12 χρόνια στο Φιλοκτήτη ως πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης, καταρχήν να σας πω δύο πράγματα, πώς δημιουργήθηκε και ποιος ήταν αυτός που τον δημιούργησε. Ο Φιλοκτήτης δημιουργήθηκε από τον Πολύβιο Παναγιωτίδη, έναν τελόγι ο οποίος είχε έρθει τότε να υπηρετήσει εκεί στο Τελωνείο του Κοντιά το 1955-56. Αρχικά το καταστατικό του συλλόγου ήταν Αθλητική Ένωση Κοντιά, ΑΕΚ δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν από την Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινοπολίτης, και ήταν ας πούμε
0: οπαδός της ΑΕΚ.
2: Οπαδός της ΑΕΚ και ήθελε να δώσει λοιπόν αυτό το πράγμα, οπότε την ονόμασε Αθλητική Ένωση Κοντιά.
0: Άρα γι' αυτό και τα χρώματα είναι κίτρινο-μαύρο.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μετά το 62 που έφυγε ο Πολύβιος Παναγιωτίδης, η ομάδα πέρασε, δηλαδή ο σύλλογος, μια κρίση. Επειδή υπήρχε και η μετανάστευση που φεύγαν τότε προς Αυστραλία και τα λοιπά, ο κόσμος πολλής, υπήρχαν προβλήματα και οικονομικά βέβαια και στελεχειακά για να επανδορθεί η ομάδα και να υπάρχει. Μετά το 1974 ανασυγκροτήθηκε πάλι με κάποιες ενέργειες ενός φίλου ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή τώρα, του παλαιολόγου του Λούσκου, και εν συνεχεία το 1989 και ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος μέχρι το 1992 η ομάδα μετονομάστηκε μετά από ΑΕΚ Κοντιά, Αθλητική Ένωση Κοντιά, σε Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κοντιά. Δηλαδή ανέλαβε μέσα και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μικρές βέβαια, αλλά και στη συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους που υπήρχαν τους πολιτιστικούς.
0: Ξέρετε, αυτό δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά και είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένας σύλλογος αθλητικός να αντιλαμβάνεται το ρόλο του, που ο ρόλος του επιβάλλεται αφού έχει να κάνει με νέα παιδιά, με παιδιά στην ηλικία, την μικρή παιδική, εφηβική στη συνέχεια, και με οικογένειες βέβαια που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε ένα σύλλογο. Πρέπει ο ρόλος του να είναι πολύ διάστατος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Ξέρετε, υπάρχουν σύλλογοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εισπράξουν ένα ποσό κάθε μήνα για το παιδί που θα πάει στην ομάδα, να βγάλουν τις υποχρεώσεις για το χρόνο και τίποτα περισσότερο. Άντε το πολύ πολύ να κάνουν και κανένα χορό για να βάλουν στα ταμεία τους χρήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Φιλοκτήτης το έχει ανοίξει πολύ το πράγμα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα σας πω κάτι. Εμείς περισσότερο, έτσι θέλω για να είμαι ειλικρινής, ασχολούμασταν, τουλάχιστον τον καιρό που ήμουν εγώ, με κάποιες δράσεις σε συνεργασία με τα σωματεία τα καθεαυτού πολιτιστικά. Ναι. Συνδράμαμε, βοηθούσαμε είτε με τα παιδιά που υπήρχαν από την ομάδα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις κτλ. Αλλά και σε οικολογικές δράσεις, δηλαδή πολλές φορές λαμβάναμε μέρος σε συνεργασία με το Λιμενάρχειο για καθαρισμό παραλίων, φύτεμα δέντρων κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι, και πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς τα σωματεία αυτά δεν έχουν καμία στήριξη. Φανταστείτε ότι αυτό το σωματείο, το οποίο είχα την τύχη να το διοικήσω για 12 χρόνια, είχε ένα εξοδολόγιο περίπου το χρόνο από 17 έως 20.000 ευρώ. Αυτό ήταν το εξοδολόγιο, διότι και τώρα μας έχουν επιβάλλει πλέον τους προπονητές που παίρνουμε να έχουν δίπλωμα, να τους ασφαλίζουμε και να είναι εγκεκριμένοι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Τα ξέρω. Και καλά να συμβαίνει αυτό σε ένα μεγάλο σωματείο. Στα σωματεία, τα κατατόπους όμως,
2: λοιπόν,
0: είναι θηλιά στο λαιμό αυτό.
2: Ένας άνθρωπος που θα έρθει με αυτά τα χαρακτηριστικά στο σωματείο του φιλοκτήτη πρέπει κατά το λιγότερο να κοστίζει 800 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Ασφαλιστικές εισφορές συν που θα πρέπει να τον πληρώσεις. Διότι ασκεί πλέον επάγγελμα. Αφού έχει άδεια, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, αυτός ο άνθρωπος.
0: Έχετε λοιπόν δίκιο. Και θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έχει το δίπλωμα, να πάει στο νησί, να ασχοληθεί με το σωματείο, να μείνει εκεί. Οπότε πρέπει να πληρώνεται, πρέπει να αποκτήσει μια σχέση. Αποκλειστική εργασιακή με το σωματείο.
2: Βέβαια. Γιατί με ένα σωματείο δεν συμφέρει κανέναν να έρθει για να πάρει 700-800 ευρώ.
0: Σωστά, πρέπει να δουλεύει και κάπου αλλού.
2: Μπράβο, να έχει και κάπου αλλού. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι για 10 μήνες ένα σωματείο αντί για 700 είναι 7.000 ευρώ. Για βάλτε ότι μέσα σε αυτό το σωματείο, όταν δίνει 15 αγώνες, εγώ θα σας πω το χρόνο, σε κύπελο και πρωτάθλημα στην έδρα του, γιατί οι άλλοι 15 είναι εκτός έδρας και τα χρήματα. Το εξοδολόγιο το επομίζεται η ομάδα που στην έδρα.
0: Μάλιστα.
2: Οι 15 αγώνες θέλει 220 με 240 ευρώ κατά αγώνα. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
2: να πληρώσει γιατρό υποχρεωτικά που πρέπει να παρίσσεται στον αγώνα. Συν τις διαιτησίες που είναι περίπου κατά 160 ευρώ οι διαιτητές για κάθε αγωνιστική μαζί με τους Λάισμαν. Λοιπόν, και συν 50-60 γιατρό θέλει 220 με 240 ευρώ. Ανάλογα με τις χιλιομετρικές.
0: Ο φιλοκτήτης παίζει σε τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά τα παιχνίδια που δίνει αναγκαστικά τον υποχρεώνουν να κάνει ταξίδια εκτός Λίμνου.
2: Όχι, εμείς δεν είμαστε στο τοπικό πρωτάθλημα.
0: Μόνο στο νησί.
2: Μόνο στο νησί. Εάν βγαίναμε έξω, ξεχάστε το, θα ήμασταν διαλυμένοι.
0: Μάλιστα, όχι, γιατί μου έκανε εντύπωση κιόλας και ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, βέβαια, μόνο στο τοπικό πρωτάθλημα. Η ομάδα που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια από το νησί, αυτή πηγαίνει και δίνει κατά τα κτίριο αγώνα με την ομάδα της Λέσβου,
0: μάλιστα,
2: για ποια θα ανοιγεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς πρωταθλητισμό δεν κάναμε.
0: Ναι.
2: Εμείς κάναμε πρωταθλητισμό στην αυτή των παιδιών, δηλαδή να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που τα χωριά συνήθως
0: έχουν,
2: έλλειψη πολιτισμού, αθλητισμού.
0: Έφυγαν αυτά τα χρόνια λοιπόν από το 81 που ιδρύθηκε ο Φιλοκτήτης μέχρι τώρα. Έχει βγάλει κανένα ποδοσφαιριστή έτσι που πήγε λίγο πιο ψηλά ο Φιλοκτήτης, που έκανε μια καριέρα έστω και σε επίπεδο έτσι εθνικό, ας πούμε?
2: Όχι, δεν βγήκαμε εκτός Λίμνου. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν κάποτε να πάρουμε ένα κύπελλο Λίμνου,
0: ναι,
2: και επίσης να βγούμε τρίτη ή τέταρτη.
0: Λέω μήπως κάποιο παιδί, λέω, έκανε καμιά μεταγραφή, πήγε σε...
2: Κοιτάξτε, ο Φιλοκτήτης έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είμαστε οι ακαδημίες οι δικές μας, είναι υπό την επίβλεψη του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό έγινε επί των ημερών μου το 2015-16. Συνεργαστήκαμε με τον
0: ΠΑΟΚ. Καλή πρωτοβουλία αυτή, βέβαια.
2: Ναι. Έρχεται κάθε χρόνο ο κύριος Αλεξανδρής από τη ΜΠΑΕ του ΠΑΟΚ και παρακολουθεί και εδώ κάποιοι αγώνες που δίνουν τα παιδιά, και δύο παιδάκια τα πήρε ο ΠΑΟΚ επάνω σε ηλικία 15-16 χρονών.
0: Πολύ ωραία.
2: Και μια κοπέλα που είχαμε
0: στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε στη Λίμνο. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Θα χαρώ ιδιαίτερα να σας γνωρίσουμε. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για το νησί μας, να το προβάλλετε όσο μπορείτε περισσότερο.
0: Χαιρετώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Δημητριά.
2: Γεια σου, Μπάμπη μου.

0: Λοιπόν, ο Τατσιμαντριανά Κορίτσια είναι ένας από τους χορούς της Λίμνου, τους τοπικούς παραδοσιακούς. Πάλι ακούμε το Θανάση Κοτσιναδέλη εδώ. Ξεχάσαμε, και θα το πούμε έτσι κλείνοντας, να μιλήσουμε και για την Πινακοθήκη. Να πούμε βέβαια για τους πέντε ανεμόμυλους που είναι σήμα κατά τεθέν του Κοντιά, έτσι, σε ένα σημείο έτσι αρκετά ψηλά πάνω από το χωριό, που ξεχωρίζουν και έχουν αποκατασταθεί νομίζω σε πολύ καλό βαθμό.
1: Σωστά.
0: Και για την Πινακοθήκη μας λέγατε, κύριε Ρούλια.
1: Η Πινακοθήκη...
0: Είπαμε ότι ξεκίνησε με δύο πίνακες και τώρα έχει μια μεγάλη συλλογή.
1: Όχι, όχι. Ναι. Μάλλον λάθος σας το μετέφερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σύλλογος έκανε δύο βαλκανικά συμπόσια.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1999-2001, όπου ήταν η μαγιά. Είχαμε συμφωνήσει με τους καλλιτέχνες, θα έρθουν να τους φιλοξενήσουμε για 15 μέρες και θα μας αφήσουν δύο πίνακες. Η επιλογή των καλλιτεχνών ήταν... Θέλαμε καλλιτέχνες στασμένους,
0: ναι,
1: και μάλιστα καθηγητές πανεπιστήμιων είναι δυνατόν. Γιατί μέχρι τότε ξέραμε την κουλτούρα από Ιταλία, Γαλλία κτλ. Αλλά λόγω καθεστώτων δεν ξέραμε της γειτονιάς μας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ένας πρώην υπουργός και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ο Ρούσεφ, ο οποίος φανταστείτε ότι ο καλλιτέχνης αυτός τον περίμενε ο Ζεσκάρη Ντεστέν να κάνουν μαζί, να ανοίξουν μία έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, είχε πει ότι αν ποτέ γίνει αυτή η Πινακοθήκη, επειδή δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο, εγώ θα σας στείλω 15 από τους προσωπικούς μου πίνακες.
0: Α, μάλιστα.
1: Και ήρθε ένα τεράστιο κυβότιο από το Υπουργείο Πολιτισμού με 15 πίνακες ακόμη και του 19ου αιώνα.
0: Άρα αυτή η Πινακοθήκη είναι τώρα...
1: Είναι στη Λίμνο, έγιναν τα εγγένεια το 2007, πηγαίνουμε για 20 χρόνια. Ξεκινήσαμε με τους πρώτους 30 πίνακες του πρώτου βαλκανικού. Αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε τους 200.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν 192 πίνακες.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε την εκπομπή. Κλείνουμε την εκπομπή με έναν ακόμη χορό λιμνιό, τον Κατσιβέλικο Λίμνο. Θα τον ακούσουμε από τον Αλέξανδρο Μπλέτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρούλια που ήταν μαζί μου εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πέρασα πολύ όμορφα. Να είσαστε καλά, να έχετε υγεία και να χαίρεστε τις οικογένειές σας.
0: Και ραντεβού στο Κοντιά, λοιπόν, στη Λίμνο. Γεια χαρά από εμάς, από μένα, τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη, τη Φωνή της Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι των Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

ξέφεξε, χαράζει σιγά σιγά. Φυσά λιγάκι, έχουμε βγει από το λιμάνι. Σε λίγο αφήνουμε τον πιλότο. Τα φώτα αμυδρά στο chartroom, ενώ στη γέφυρα όλα είναι στην εντέλεια. Καθαρά, τακτικά, ο καθένας στο πόστο του. Το VHF στο 16 και τα δύο ραντάρ αναμένα, το τιμόνι στο χέρι. Ο ανθυποπλοίαρχος κοιτάζει μπροστά, ώρες-ώρες πιάνει και το ακιαλιά. Βγαίνουμε από αυτό το πολύβουο κανάλι για να βγούμε σιγά-σιγά στον Ατλαντικό. Βγαίνουμε από το English Channel για να κροσάρουμε Ατλαντικό και να πάμε Φιλαδέλφια. Είμαστε φορτωμένοι σίδερα, χελώνες όπως ξέρουμε εμείς οι ναυτικοί. «Έλα 5 μοίρες δεξιά», φώναξε ο καπετά Μάρκος. 5 μοίρες δεξιά», φωνάζει και ο Νικολής, ο ναύτης δόκιμος και ξάδελφός του από το νησί, που τον έφερε μαζί του γιατί το ήθελε ο μικρός, και σιγά σιγά θα ανέβει και αυτός τα σκαλιά της ιεραρχίας. Θα γίνει και αυτός καπετάνιος μια μέρα. Η πηξίδα δείχνει φωνή της Ελλάδας και το ραντάρ καλές θάλασσες. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή των ναυτικών μας, είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους της θάλασσας. Στεφανία Τσακίρη, η καπετάνισά μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Λύσαμε τους καύους. Καλό μας ταξίδι.

Και ενώ το ταξίδι είναι σε εξέλιξη, ο καιρός καλός, το τιμόνι στο χέρι, είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε. Θέλουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εδώ από την Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους ναυτικούς μας που είναι εντός και εκτός των τυχών, που κροσάρουν, που οργώνουν τις θάλασσες όλης γης Δύσης και Ανατολής, και σταχυολογούμε διάφορα ονόματα. Βρίσκουμε από αυτούς τους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα και αναφέρουμε κάποιους από αυτούς. Στο μάστρο Ηλία Βαλαβάνη από τη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, στο μάστρο Κώστα Μπόλια και στον μάστρο Αντώνη Λιμνιούδη από την Χίο, στον μάστρο Γιάννη Κυριάκο και στον Γιάννη Κυριάκο ασχηματιστή, ο άλλος είναι μηχανικός από την Κάσο, στον μάστρο Λεωνίδα Τριανταφυλάκη από την Άνδρο, στον μάστρο Κώστα Έρτσο από την Κεφαλονιά, στον καπετάνε Σύφη Μαρινάκη στα Χανιά, στον καπετάν Σταμάτη Κοσμά από την Μαράνγκας και σε όλους τους ναυτικούς μας που περνάνε από αυτό εδώ το βήμα. Για να μπείτε, για να έρθετε εδώ, πρέπει να μας τηλεφωνήσετε, πρέπει να έρθετε σε επαφή μαζί μας ή εμείς με εσάς. Αλλά δώστε μας τα στοιχεία σας, πείτε το στους φίλους και στους γνωστούς σας και στους συγγενείς σας να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Χρειαζόμαστε τις ιστορίες, τις εμπειρίες σας, τις αναμνήσεις σας και να τις μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο. Και φυσικά όλα αυτά καταγράφονται, παραμένουν στο αρχείο της ΕΡΤ και μπορούν να είναι και στο δικό σας αρχείο. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας για τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας και φυσικά για να δηλώσετε συμμετοχή. 210-6066-815-16 τα τηλέφωνά μας. 210-6066-815-16 τα τηλέφωνά μας. The Voice of Greece, papakiert.gr, The Voice of Greece, μία λέξη, papakiert.gr, το email της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Έχουμε σελίδα στις εκπομπές Καλές Θάλασσες και φυσικά οι τρόποι ακρόασης είναι διαδικτυακά από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην αγαπημένη μας Κύπρο, μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου, οποιαδήποτε ώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας με το κεφαλαίο φι του ελληνικού αλφαβήτου και θα μας βρείτε όπου και να είσαστε. Επίσης, κάποιες από τις εκπομπές μας αναμεταδίδονται από διάφορους ομογενειακούς σταθμούς ανά τον κόσμο.

Σήμερα στην εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» θα αναφερθούμε στο υπερκιάνιο Πατρίς, το εμβληματικό αυτό πλοίο που ένωσε την Ελλάδα με την Αυστραλία. Την Αυστραλία με την Ελλάδα, με τους χιλιάδες ομογενείς, με τους χιλιάδες μετανάστες που μετέφερε το θρυλικό αυτό καράβι στην μακρινή Αυστραλία. Χιλιάδες ομογενείς υποδέχονται το Πατρίς στο λιμάνι της Μελβούρνης. Κατά τη διάρκεια του 1950 θα παρατηρούνταν ένα ισχυρό ρεύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς την Αυστραλία. Το φαινόμενο αυτό ήταν χαρακτηριστικό της εποχής, καθώς πολλοί Έλληνες αποχαιρετούσαν την πατρίδα τους προς αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος σε χώρες του εξωτερικού. Το κύμα μετανάστευσης προς την Οκεανία θα εξυπηρετούνταν σε μεγάλο βαθμό και για αρκετά χρόνια από δύο πλοία των ελληνικών μεσογειακών γραμμών, το Κυρίνια και το Τασμανία. Ωστόσο, η εταιρεία έπαυσε τη συγκεκριμένη γραμμή και μία εξαίρεση, ένα και μοναδικό ταξίδι του Βασίλισσα Φρυδερίκη το 1958 στα τέλη της δεκαετίας θα με δημιουργόταν ένα κενό στις γραμμές της υπερπόντιας επιβατηγού ναυτιλίας προς την Αυστραλία.

Στην έντονη μεταναστευτική ροή από την Ελλάδα προς την Αυστραλία θα προστίθετο και το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο σχηματιζόταν ο πυρήνας μιας μεγάλης ελληνικής παροικίας. Ο πυρήνας αυτός θα διευρύνονταν ολοένα και περισσότερο με την επικοινωνία των ομογενών στην Αυστραλία με την πατρίδα να καθίσεται σημαντική ανάγκη. Το κενό αυτό θέλησε να καλύψει ο ναυτιλιακός οίκος Χανδρή, ο οποίος θα προχωρούσε σε μια σημαντική επένδυση προκειμένου να εισχωρήσει δυναμικά στο συγκεκριμένο τομέα, υπολογίζοντας τον μεγάλο όγκο επιβατών που θα επιθυμούσαν δυνητικά να ταξιδέψουν από και προς την Αυστραλία. Οι αδελφοί Χανδρή αγόρασαν στα τέλη του 1959 το Blumenfein Castle, του οποίου η ναυπήγηση είχε ολοκληρωθεί το 1950.

Οι αδελφοί Χανδροί αγόρασαν, όπως είπαμε και πριν, στα τέλη του 1959 το Bloemfontein Castle, το οποίο η ναυπήγηση είχε ολοκληρωθεί το 1950. Το νέο πλοίο μετονομάστηκε σε Πατρίς και μετά την αγορά του πέρασε μια σύντομη περίοδο μετασκευών προκειμένου να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες χωρητικότητάς του. Το Πατρίς είχε χωρητικότητα 18.400 τόνων, ταχύτητα 18 κόμβων και πλήρωμα μεγαλύτερο των 250 ατόμων. Μπορούσε να μεταφέρει πάνω από 1.000 επιβάτες και είχε ταυτόχρονα χώρους για τη μεταφορά παγωμένων αλλά και ξηρών φορτίων. Όπως αναφέρει ο τύπος της εποχής και συγκεκριμένα τα ναυτικά χρονικά από που αντλήσαμε και το σημερινό μας κείμενο, στο τεύχος της 1ης Ιανουαρίου του 1960 η σπουδαιότερη εξέλιξη στην υπεροκεάνια επιβατηγών ναυτιλία για το 1959 ήταν αναμφισβήτητα η ίδρυση της νέας εθνικής γραμμής προς την Αυστραλία από τον Νίκο Χανδρή.

Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην Φωνή της Πατρίδας μας και στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Μιλάμε για το υπεροκειάνιο Πατρίς, το θρηλυκό πλοίο που ένωσε την Ελλάδα με την Αυστραλία. Το κεφάλαιό μας είναι χιλιάδες ομογενείς υποδέχονται το θρηλυκό Πατρίς στο λιμάνι της Βελβούρνης.

σπουδαιότερη λοιπόν εξέλιξη στην υπεροκειάνια επιβατηγών ναυτιλία για το 1959 ήταν αναμφισβήτητα η ίδρυση της νέας εθνικής γραμμής προς την Αυστραλία από τον Νίκο Χανδρή. Ταυτόχρονα με το λανσάρισμα της νέας γραμμής υπήρξε και παραγωγή διαφημιστικού υλικού για να διαφημιστεί η νέα γραμμή. Το κεντρικό σύνθημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία ήταν «Η Ευρώπη αρχίζει από την Ελλάδα, επισκεφτείτε την». «Η Ευρώπη αρχίζει από την Ελλάδα, επισκεφτείτε την». Η εμφάνιση του πατρίς στο χάρτη θα προκαλούσε μεγάλο ενθουσιασμό, με τον τύπο της εποχής να περιγράφει την ολοκλήρωση του πρώτου ταξιδιού του με ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα τα ναυτικά χρόνια. Με τον τύπο της εποχής να περιγράφει την ολοκλήρωση του πρώτου ταξιδιού του με ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα

Το Πατρίς είχε αποπλέψει από τον Πειραιά στις 14 Δεκεμβρίου του 1959, μεταφέροντας πάνω από 1.000 επιβάτες. Το ταξίδι ήταν περίπου 9.500 μίλια και ολοκληρώθηκε εντός 23 ημερών. Έφτασε στο Φρίμαντλ στις 2 Ιανουαρίου του 1960, στη Μελβούρνη στις 6 Ιανουαρίου και στο Σίδνεϊ στις 9 Ιανουαρίου. Ειδικότερα, η άφιξη του Πατρίς στο λιμάνι της Μελβούρνης περιγράφεται με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Εκεί, όλοι ομογενείς από τις ελληνικές παροικίες της Μελβούρνης στο Σίδνεϊ του Φρίμαντλ στέγονταν στην προκυμαία με λουλούδια, σοκολάτες και ενθύμια, έτοιμοι να υποδεχθούν τους συμπατριώτες τους. Το ταξίδι της επιστροφής θα ξεκινούσε από τη Μελβούρνη στις 14 Ιανουαρίου με 157 επιβάτες και 400 τόνους φορτίου. Το πλοίο παρέλαβε ακόμα 32 επιβάτες από το Άντεν, το Σουέζ και το Πόρτ Σάιντ. Λίγοι επιβάτες στην επιστροφή σε σχέση με αυτούς που πήγαν στην Αυστραλία, τους 1.000 επιβάτες.

συνέχεια της ιστορίας μας σχετικά με το υπεροκεάνιο Πατρίς, το θρυλικό πλοίο που ένωσε την Ελλάδα με την Αυστραλία. Η σοβαρότητα στην οργάνωση και στην υλοποίηση αυτής της νέας προσπάθειας των αδελφών Χανδρή θα φαινόταν όχι μόνο από το πολύ επιτυχημένο πρώτο ταξίδι, αλλά και από τη δρομολόγηση της αγοράς ενός ακόμα πλοίου που θα εξυπηρετούσε τη γραμμή προς Αυστραλία. Το πλοίο αυτό ήταν το Βρετάνι, το οποίο θα εισερχόταν στην υπηρεσία του οίκου Χανδρή το 1961. Το Βρετάνι, το δεύτερο υπεροκειάνιο των αδελφών Χανδρή στη γραμμή Ελλάδας-Αυστραλίας, είναι πλέον γεγονός. Το Πατρίς χάραξε τη δική του πορεία στη μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας, αποτελώντας για πολλά χρόνια τον σημαντικότερο συνετικό κρίκο μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Πέρα από τον σημαίνοντα ρόλο του στην μεταναστευτική ιστορία της Ελλάδας, το Πατρίς αποκτούσε μία ακόμα σημαντική σύνδεση με την Αυστραλία. Τα Χριστούγεννα του 1974, ο κυκλώνας Tracy χτύπησε τη Βόρεια Αυστραλία, με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για την πόλη Darwin. Ο Αντώνης Χανδρής πρόσφερε το θρυλικό πλοίο της εταιρείας του στη διάθεση της κυβέρνησης της Αυστραλίας, η οποία το χρησιμοποίησε ως πλωτό ξενοδοχείο για τη φιλοξενία όσων ανθρώπων είχαν χάσει τα σπίτια τους.

Θα διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα ναυτικά χρονικά της εποχής εκείνης, 15 Φεβρουαρίου του 1960, με τίτλο «Το πρώτο ταξίδιον του πατρίς». Οι άνδρες του πληρώματος του πατρίς, ως επιτοπλίστων, παλαιοί και έμπειροι ναυτικοί από τα σπολάς ανά τον κόσμο περιπλανήσιστον, δεν θα λησμονήσουν ποτέ ό,τι είδαν και ό,τι αισθάνθησαν όταν το ελληνικόν υπεροκειάνιον εισέπλευσεν εις ένα έκαστον εκ των τριών Αυστραλιανών λιμένων του δρομολογίου του. Δεκάδες χιλιάδες μεταναστών μας, σύσσωμοι σχεδόν ελληνικέ παροικίε της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και του Φρίνλαντ, υποδέχθησαν και κατεβόδωσαν το πατρίς, εκδηλούντες κατά το πλέον πανηγυρικών όσο και γραφικών τρόπων την χαράν των, άδοντες και χορεύοντες επί των κρυπηδωμάτων. Καταιγισμός από άνθη, βροχή από σοκολάτας και από μικρά ενθυμήματα εκάλυψαν τα κατώτερα καταστρώματα του πλοίου, το οποίον εις τα όματα των αποδήμων προσέλαβε τα διαστάσεις μιας τεραστίας γέφυρας ή της εξουδετέρωσαν τα 10.000 μιλίων και παρεμβαλλουμένων ωκεανών. Θα εξασφαλίζει ευεξής εις των ξενιτεμένων τακτικήν επαφήν με την πατρίδα, το σπίτι και τους οικείους του.

και τα ναυτικά χρονικά στο δημοσίευμά τους στις 15 Φεβρουαρίου του 1960 με τίτλο «Το πρώτο ταξίδιο του Πατρίς» αναφέρουν επίσης «Έσυ η Ιωνή δια το μέλλον της γραμμής παρά την αντίδραση των ξένων, θερμή συμπαράσταση του εκεί ελληνισμού, υποδειγματική η ενδιέτηση των επιβατών, προοπτικέ δια την περαιτέρω ανάπτυξη της νέας εθνικής γραμμής, τουρισμός και εμπορικές σχέσεις με την Αυστραλία». Ένα σύνθημα που ευνηδίασε τους Αυστραλούς. «Η Ευρώπη αρχίζει από την Ελλάδα, επισκεφτείτε την».

κάνοντας την αναφορά μας στο θρυλικό Πατρίς, το υπερκειάνιο Πατρίς, θα έμενε στην ιστορία των, στην υπηρεσία των αδελφών Χανδρή μέχρι το 1979, οπότε και πωλήθηκε στην Καραγιώργης Lines, που το μετονόμασε σε Mediterranean Island, και κατόπιν το 1981 σε Mediterranean Star. Αυτή ήταν η ιστορία του θρυλικού Πατρίς. Εδώ από τις Καλές Θάλασσες κάναμε μια πολύ μικρή αναφορά στο θρυλικό εμβληματικό καράβι, το οποίο μετέφερε χιλιάδες και χιλιάδες ομογενείς μας. Στις Καλές Θάλασσες σήμερα ήταν η Στεφανία Τσακίρη, η οποία επιμελήθηκε τον ήχο και ταξίδεψε μαζί μας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε όλοι σας καλά, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά. Ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του ορμού. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η εκπομπή Ωρα Ελλάδα μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 9 με 10. Και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης στις 3 την πρωία. Ποιο ώρα είναι, παιδιά, στις 3, να ξέρετε. Έτσι, να έχεις τελειώσει την ημέρα σου. Αν δεν έχεις και κάτι να κάνεις την επομένη, πας και ένα τσιμπουράκι και απολαμβάνεις εκπομπές σαν τη σημερινή. Όπου σήμερα, εντάξει, θα κάνουμε μια μαγική και όμορφη βόλτα σε ένα ιστορικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Έναν άνθρωπο που έγραψε το δικό του κομμάτι ιστορίας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα μάθουμε την ιστορία του, θα μάθουμε πώς ξεκίνησε, θα μάθουμε πώς βρέθηκε και πώς έφτασε εκεί, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πάμφτωχος για να περάσεις και να μπεις και σε ένα κύκλο πάρα πολύ δύσκολο, ενώ είσαι ένας ταπεινός και γνήσιος άνθρωπος, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιώργος Μουφλουζέλης. Θυμάμαι πιτσιρικάς είχα πάρει έναν δίσκο από τους πρώτους που πήρα, που έλεγε ο τίτλος του «Τα παράπονα» ή «Το παράπονο του Μουφλουζέλη», δεν το θυμάμαι και καλά τώρα, αλλά θα το θυμηθώ στην πορεία. Και ήταν τα τραγούδια του Γιώργου Μουφλουζέλη. Τώρα τα περισσότερα τα έχετε ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ θα αναδείξουμε και κάποια που δεν έχετε ακούσει, ενδεχομένως. Αλλά κυρίως θα αναδείξουμε τη ζωή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ήταν ένας πιτσιρικάς, έτσι, γεννήθηκε σε μια φτωχή γειτονιά στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Και ήταν τόσο φτωχός, τόσο φτωχή η οικογένειά του, που δεν μπορούσε ούτε να τελειώσει το σχολείο, και το είχε μεγάλο παράπονο αυτό. Και μάλιστα έγραψε και ένα μεγάλο τραγούδι, ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία του, το «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο». Γιατί σταμάτησε στη Δευτέρα Δημοτικού για να δουλέψει και να ενισχύσει την οικογένειά του στο δύσκολο αγώνα δρόμου που είχε καθημερινά για την επιβίωση. Ο Γιώργος Μουφλουζέλης είχε 3 αδέρφια. Και όλη η οικογένεια έτσι γυρνοβολούσε γύρω από τη μουσική, είχε πολλά μουσικά ακούσματα και ερεθίσματα, και όταν ήταν στη Δευτέρα Δημοτικού πάντα του άρεσε να ακούει εκεί ότι η μουσική υπήρχε στο χωριό, αλλά ήταν στο σχολείο και μάλιστα το είχε όρεξη το σχολείο σαν πιτσιρικάς. Γιατί, εντάξει, ήταν και διαφορετικό, ήταν τα πιτσιρίκια, μαζεύονταν εκεί όλο το παιδοθέμι, έπαιζαν, ήταν όμορφα. Αλλά κάποια στιγμή του λέει ο πατέρας του, έλα να με βοηθήσει στην οικοδομή, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και ξεκινάει ένα παιδί της Δευτέρας Δημοτικού, για να καταλάβετε τώρα, Δευτέρα Δημοτικού, τι πόσο να είναι, 6-7 χρονών, άντε το πολύ. Ας πούμε ότι ξεκινάει την πρώτη Δημοτικού 5 ετών. Είναι 7 ετών ο Γιώργος Μουφλουζέλης όταν τον φωνάζει ο πατέρας του να τον ενισχύσει στην οικοδομία, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνετε και τους καλοκαιρινούς μήνες με το λιοπύρι, τις συνθήκες που επικρατούσαν. Και όπως περιγράφει και ο ίδιος και έχει πει στη ζωή του, όταν ήταν πιτσιρικάς κυριολεκτικά μαρτύρησε, και αυτά που πέρασε στο μεροκάματο και στην δουλειά, εύχεται να μην τα πάθει κανένας, τουλάχιστον έτσι ακριβώς το είχε πει. Δύσκολα πολύ τα παιδικά χρόνια με τον πιτσιρικά Γιώργο Μουφλουζέλη να προσπαθεί να ξεκλέψει λίγο από αυτή την σκληρή και αδίστακτη καθημερινότητα για να ακούσει μουσική. Του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, και μέχρι να φτάσει στον Πειραιά, γιατί εκεί βέβαια ήταν το μεγάλο σχολείο, το ρεμπέτικο σχολείο και το σχολείο των μουσικών της εποχής, άκουγε μόνο τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς ήχους και την παραδοσιακή μουσική εκεί στην Μυτιλίνη, και τον σαγίνευε, δηλαδή ήταν ερωτευμένος με το κομμάτι της μουσικής, και κάπου κάπως είχε ακούσει και ένα μπουζούκι, το οποίο αυτό και αν τον είχε ξετρελάνει. Γιώργος Μουφλουζέλης, «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο».

Εκτός από τον έρωτα μου αρέσει και το μπουζούκι. Φοβερός στίχος. Καλά, όλος ο στίχος είναι συγκλονιστικός. Όλα όσα έχουν γραφτεί από τα χέρια και από τον τρόπο σκέψης του Γιώργου Μουφλουζέλη. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα, να σας πω ότι σαν χθες έφυγε από τη ζωή το 1991, ήταν 4 Αυγούστου, όταν πέθανε στο γαλάτσι Πάμπτωχος, έτσι ακριβώς όπως γεννήθηκε. Και όταν λέμε για τη φτώχεια, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα τότε στη Μυτιλήνη. Ο πατέρας του δούλευε αχθοφόρος, μετά έπιασε στην οικοδομή όπου πήρε και το μικρό Γιοργέλη, έτσι το λέγανε, το Γιοργέλη. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ απόμακρος από τα παιδιά του, ο πατέρας του, και από τον ίδιο και από τα τρία αδέρφια του. Ενώ η μάνα του ήταν η ψυχή της οικογένειας, νοικοκυρά, μέσα στο σπίτι, αφοσιωμένη πραγματικά για το πώς θα μεγαλώσουν τα τέσσερα κουτσούβελά της. Ξεκίνησε το Γεωργέλη δύσκολα και το περιγράφει αυτό στην ζωή του, στα απομνημονεύματά του, αλλά η αγωνία του ήταν όταν ξεκίνησε επιτσιρικάς να δουλεύει στην οικοδομή, αν τελικά θα παραμείνει εκεί, αν θα είναι χτίστης σε όλη του τη ζωή ή μουσικάντης. Ήθελε να γίνει μουσικάντης. Από μικρό παιδί είχε και μέσα του το μουσικό πνεύμα, έτσι, και όλη αυτή τη ρίζα, αλλά τώρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν για ένα παιδί που είχε ξεκινήσει από τα 7 του να δουλεύει στην οικοδομή να ονειρεύεται ότι μία μέρα θα γίνει μουσικός, ότι μία μέρα θα συναναστραφεί με τα μεγαλύτερα πρόσωπα, με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ρεμπέτικου τραγουδιού, ότι θα φτάσει στον Πειραιά, ότι θα γίνει μάγκας αλλά ακατέργαστος και γνήσιος όπως παρέμεινε πάντα. Και εντάξει, μεγάλωνε εκεί σε αυτό το περιβάλλον το τοπικό με τις πολύ πλούσιες μουσικές επενδύσεις. Άκουγε δημοτικούς ρυθμούς, άκουγε Καρσιλαμάδες, νησιώτικα τραγούδια, έτσι, Καλαματιανό, Ζεϊμπέκικα της εποχής. Και επειδή τότε ήταν και η εποχή που είχαν έρθει και οι πρόσφυγοι που λέγανε στη Μυτιλήνη, ήταν πιτσιρικάς 10 χρονών όταν έγινε η προσφυγιά, όταν ξεριζώθηκε ο κόσμος από τη Μικρασία και πέρασε απέναντι στη Μυτιλήνη το 22, ο Γιώργος Μουφλουζέλης ήταν 10 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε και την επιρροή που είχε η μουσική ταυτότητα του νησιού από τα τραγούδια τα Σμυρναίκα. Οι ήχοι κυριολεκτικά γέμισαν το μυαλό του μικρού Γιοργελιού. Αν μπορούμε να πούμε ότι κλείνεται το Γιοργέλη. Λοιπόν, ο ίδιος έφτιαχνε στιχάκια στο νου του από πιτσιρικάς, έγραφε μερικές φορές σε ένα χαρτί πρόχειρο ό,τι έβρισκε και είχε εμπνεύσεις πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι παρότι ήταν απόμακρος ο πατέρας του, παρότι ήταν αποκομμένος, ζούσε με τη μητέρα του, δούλευε στο κομμάτι της οικοδομής μέρα νύχτα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το μυαλό του ήταν στη μουσική και πώς κάποια στιγμή θα μπορούσε να κερδίσει από αυτήν ή αυτή να τον κερδίσει. Έτσι και έγινε το τελευταίο σενάριο και το πρώτο βέβαια, και ουσιαστικά κερδίσαμε όλοι από την παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη. Λέει ο ίδιος, μ' άρεζαν τα τραγούδια που στίχος και μουσική μοιάζανε παντρεμένα και άμα ήταν καλή και η φωνή, με έσφαζες. Αυτό έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του και κάπου αναφέρει ότι τα πρώτα τραγούδια που άκουσε, τα Μάγκικα, τα Κουτσαβάτικα και τα Χασικλίδικα, ήταν από ένα γραμμόφωνο στην εφηβεία του, σε ένα γραμμόφωνο εκεί στην Μυτιλήνη, και καταλαβαίνετε ότι στην πορεία άρχισε να κάνει παρέες με όλους τους μάγκες που υπήρχαν εκεί στο νησί πριν μετακομίσει στην μεγάλη σχολή του ρεμπέτικου και τη μεγάλη σχολή της μαγιάς στον Πειραιά. Κάει και μια συνοικία

Λοιπόν, να πούμε ότι τα πρώτα του ακούσματα στο μπουζούκι έγιναν εκεί στο νησί του. Έπαιζε καλό μπουζούκι ένας Μυτιλινιός, ο Βαρελάς ο Μιστοκλής, έτσι λεγόταν, ο οποίος έπαιζε πραγματικά εξαιρετικό μπουζούκι και μάγεψε τον πιτσιρικά Μουφλουζέλη. Και στη συνέχεια είχε ξεμείνει ένα μαντολίνο στο σπίτι και προσπαθούσε ο ίδιος έτσι να αποτυπώσει λίγο τις μουσικές αυτές που είχε ακούσει από το Μιστόκλη, που είχε ακούσει γενικά από τα γραμμόφωνα που υπήρχαν σε ένα-δυο καφενεία του χωριού. Και βέβαια ήταν και κάθε Σαββατόβραδο όπου εμφανίζονταν οι φωνογραφιτζίδες και έπαιζαν. Και εκεί το χαρτζηλίκι, ότι του είχε ξεμείνει δηλαδή από την οικονομή, από την οικοδομή, οι οικονομίες του από την οικοδομή, φεύγανε με τη μία, τα λεφτά από τα γιαπιά πήγαιναν κατευθείαν εκεί και ό,τι περίσσευε βέβαια για να ενισχύσει και την οικογένεια, μην τον πάρει χαμπάρι και ο πατέρας του δηλαδή, ότι τα σκόρπαγε αλλού. Αλλά του άρεσε να πηγαίνει και να ακούει μουσική, ήταν από πιτσιρικάς πραγματικά εκστασιασμένος όταν άκουγε μουσική από τα μεγάλα χωνιά εκείνα των παλιών pick-up της εποχής, έτσι, των γραμμοφώνων. Μπουζούκι τελικά έμαθε μόνος, δεν του μάθε κανένας, αυτοδίδακτος ήταν, άρχισε να γρατζουνάει, είχε και μουσική παιδεία στο μυαλό του φυσικά και τρελάθηκε όταν άρχισε να παίζει και να γρατζουνάει το μπουζούκι, αλλά και το τζουρά και τον μπαγλαμά, δηλαδή πήγαινε μεγενθητικά, ξεκίναγε από το μπουζούκι, κατέληγε στο τζουρά και μετά στον μπαγλαμά, που εκεί έβγαινε όλο το κομμάτι της μαγιάς. Και στα νιάτα του έτσι, όταν είχε μπει πλέον, είχε περάσει την εφηβεία και είχε περάσει τα 20 του, 22 ήταν για να είμαστε ακριβείς, ξεκίνησε μαζί με κάτι φίλους, με μία κιθάρα και ένα μπουζούκι, για να κάνουν περιοδεία στα Σκυκλάδας. Και πήγανε στη Σύρο, στην Τίνο και τη Σάμο, έτσι, όχι ακριβώς όλο Κυκλάδες, πιάσανε βέβαια και λίγο βορειοανατολικό Αιγαίο, ήταν και πιο κοντά, ας το λέμε πιο κοντά, στη Μυτιλίνη, αλλά φτάσανε εκεί και έκαναν έτσι αυτό το μουσικό συγκρότημα που είχαν δημιουργήσει δύο φίλοι, μία ερασιτεχνική αλλά με επαγγελματικά χαρακτηριστικά πρώτη επαφή με το όργανο και τη μουσική. Ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που εμφανίζονταν μπροστά στο κοινό και έπαιζε ο ίδιος μπουζούκι και ο φίλος του που τον ακολουθούσε κιθάρα, ή ο ίδιος έπαιζε τζουρά και μπαγλαμά και ο φίλος του κιθάρα. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν, ήταν η πρώτη ουσιαστική εμφάνιση και παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη στην μουσική σκηνή μπροστά σε κόσμο. Πούσουν μάγκα το χειμώνα.

Πρώτη του φορά φτάνει στην πρωτεύουσα Αθήνα και Πειραιά το 1930, 18 χρονών. Και αρχίζει μετά να πηγαίνει, έρχεται, εμβόλυμα γίνονται και οι περιοδίες αυτές που σας είπα νωρίτερα στις Κυκλάδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη και στη Σάμο και σε άλλα νησιά και στην Τίνο. Και το 30 όταν πρωτοφτάνει στην Αθήνα, εντάξει, μένει έκθαμβος από την εικόνα που συναντά εκεί πέρα, έχει φύγει από τη μικρή τότε Μυτιλίνη και έχει φτάσει σε μια πόλη η οποία είναι αχανής, έτσι του φαίνεται, πιτσιρικάς όπως είναι, και συνεχίζει να πηγαίνω έρχεται αρκετές φορές. Στη δεκαετία του 30 όταν ξεκινούν και οι φωνογραφίσεις των μεγάλων επιτυχιών του Μάρκου Βαμβακάρη και λοιπά, συναντά εκεί στο καφενείο του Γιώργου Μπάτη την ξακουστή τετράδα του Πειραιός, Μπάτης, Μάρκος, Ανέστος Δελιάς, Στράτος Παγιουμτζής, και η πρώτη του επαφή με το καφενείο του Μπάτη, το οποίο το ονόμαζε ο ίδιος ο Μπάτης «Τα τέσσερα βάσανα, οι έξι πόνοι». Μπάτης, φοβερή μορφή. Τι κάνει ο Μουφλουζέλης για να μείνει κοντά σε όλους αυτούς τους οποίους έβλεπε και θαύμαζε και ήταν ένα και δύο και τρία βήματα μπροστά από αυτόν σε ό,τι αφορά τις μουσικές γνώσεις. Πιάνει το Μπάτη και του λέει: «Γιώργο, Μπαρμπαγιώργο, να κάτσω εδώ να βοηθήσω κι εγώ». Του λέει ο Μπάτης: «Τι να βοηθήσεις, τι να κάνεις». Λέει: «Να ψήνω κανένα καφέ». Και έτσι έπιασε δουλειά στο καφενείο του Μπάτη και γνωρίζει εκεί βέβαια τον Μάρκο, γνωρίζει τον Δελιά, γνωρίζει τον Παπαϊωάννου, τον Μπαρμπαγιάννη, και συνδέεται με πολύ καλή φιλία, έντονη φιλία θα λέγαμε, μέσα από το πέρασμα των χρόνων με τον Γιώργο Μπάτη. Εκεί περνούν βέβαια από το καφενείο του Μπάτη όλα τα αστέρια της εποχής, όλοι οι καλοί ταξιμιτζίδες όπως τους λέγανε, και παίζανε φοβερά και τρομερά ταξίμια προερχόμενα από τη Μικρασία, από τη Σμύρνη. Παίζανε εκεί και τα μπουζούκια του Μπάτη, ο Μπάτης έπαιζε μπαγλαμά, του άρεσε πάρα πολύ, και τα μπουζούκια τα είχε ονομάσει το κάθε μπουζούκι ο Μπάτης, είχε δώσει και ένα όνομα, ας πούμε. Το ένα μπουζούκι το λέγανε Μάγκα, το άλλο μπουζούκι το λέγανε Δερβίση και το τρίτο μπουζούκι το λέγανε Ασίκη. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο Γιώργος Μουφλουζέλης δίπλα στο Γιώργο Μπάτη, πήρε ένα τραγούδι του, το «Πάρε κόρη το λουτρό σου», στο οποίο άλλαξε λίγο τους στίχους, έκανε τον πρώτο στίχο, τον έγραψε ο Μπάτης και πρόσθεσε τους υπόλοιπους στίχους ο Γιώργος ο Μουφλουζέλης μετά την πρώτη στροφή, και έτσι αυτό το τραγούδι βγήκε και ήταν η πρώτη ουσιαστική συμμετοχή του Γιώργου Μουφλουζέλη στην μουσική σκηνή, αλλά στη δισκογραφική μάλλον σκηνή, αλλά ταυτόχρονα και η πρώτη ουσιαστική επαφή σε επίπεδο δημιουργικό με τους μεγάλους ρεμπέτες της εποχής. Τα Αντράκια τώρα ακούμε.

Λοιπόν, τα μεράκια του Μουφλουζέλη είναι ο τίτλος του δίσκου που σας έλεγα. Δεν ξέρω γιατί το ερμήνευσα ως το παράπονο, γιατί τα τραγούδια προφανώς και γρύβουν μεγάλο παράπονο. Λοιπόν, τα μεράκια του Μουφλουζέλη είναι ο τίτλος του δίσκου που σας έλεγα. Δεν ξέρω γιατί το ερμήνευσα ως το παράπονο, γιατί τα τραγούδια προφανώς.

τέλος πάντων να μπορέσεις να ακολουθήσεις κάτι. Διορίστηκε λοιπόν χωροφύλακας και τον έστειλαν στη Σάμου. Αλλά ο Μουφλουζέλης, επειδή ήταν καλό παιδί, δεν του πήγαινε να

μια κλίση, κάντου και μια μήνυση γιατί πήγε κόντρα στον νόμο. Έλα μου, ο Μουφλουζέλης δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και τελικά όλο το απέφευγε, ήρθε η ιστορία στα αυτιά του διοικητή και τον είχε βάλει στα μαύρα τα κατάστοιχα. Κάποια στιγμή εκεί στη Σάμο δεν ήταν καλά τα πράγματα, δεν τους άρεσε στη χωροφυλακή, σε πολλούς χωροφυλάκους, και παρουσιάστηκαν ενώπιον του διοικητού για να παραιτηθούν, να ζητήσουν την απόλυσή τους και να φύγουν. Ο διοικητής, ευρώδητος βέβαια με την εξέλιξη, λέει τι γίνεται εδώ, θα μου φύγει όλη η χωροφυλακή. Και έκανε αμάν για να τους μεταπίσει όλους, όλους εκτός από έναν. Όταν φτάνει λοιπόν η σειρά του Γιώργου του Μουφλουζέλη, κοιτάει το υπηρεσιακό σημείωμα που του είχε δοθεί ο διοικητής και υπάρχει καταγεγραμμένο στην αυτοβιογραφία του Γιώργου Μουφλουζέλη ο παρακάτω διάλογος. Διοικητής, πότε είπαμε απολύεσαι? Γιώργης, το Σάββατο. Διοικητής, έλα αύριο να σ' απολύσω. Το σακάκι ακούμε τώρα.

Στην πρωτεύουσα εγκαθίσταται μόνιμα το 1958. Εκεί, εντάξει, έχει γνωρίσει νωρίτερα το Μαμπακάρι, το Δελιά και τον Μπάτη και έχουν γίνει φίλοι από παλιά, παλαιόθεν που λέμε. Παίρνει κάποιες από τις μελωδίες του, τις πηγαίνει και προχωράει. Μάλιστα το «Πάρε κόρη το Λουτρόσου» που είναι του Γιώργου Μπάτη, είναι τραγούδι που έχει γράψει, όπως είπαμε, το περισσότερο σε στίχο ο Γιώργος Μουφλουζέλης. Του άρεσε πολύ το ποτό. Έπινε. Και έβρισκε λίγο την ψυχική του ηρεμία μέσα από το ποτό. Αλλά ποτέ μα ποτέ δεν είχε κάνει

χρήση ναρκωτικών ουσιών και δεν το πολυγούσταρε αυτό το έργο. Και μάλιστα όταν έπεφτε στην παρέα του κάποιος που ήταν έντονα βαλμένος σε αυτή την ιστορία, τον αποθούσε και σιγά σιγά ξέκοβε τελείως με την παρέα αυτή. Γι' αυτό και λέγεται ότι δεν έχει αφήσει πίσω στην ιστορία του κανένα τραγούδι που να είναι χασικλίδικο. Έτσι, μνημόνευε βέβαια πάντα τους ρεμπέτες και την αγάπη τους για το χασίσι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μέχρι εκεί, όταν έφτανε δηλαδή να μπει ο ίδιος στο μισό βήμα πριν, έκοβε δρόμο, έκοβε λάσπη που λένε στα μάγκικα. Είχε μια διαφωνία μεγάλη με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Δεν του άρεσε καθόλου η αστικοποίηση των τραγουδιών του Τσιτσάνη και του το έλεγε μάλιστα, του Βλάχου, έχοντας φέρει και μια μικρή ρήξη έτσι στις σχέσεις τους. Ενώ και με τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου κάπου είχαν διαφωνήσεις ό,τι αφορά τον εξηλεκτρισμό των τραγουδιών του Μπαρμπαγιάννη. Αυτά τα δύο στοιχεία. Ήταν πιστός και παρέμεινε πιστός στον ήχο του Μπουζουκιού, του Τζουρά, του Μπαγλαμά. Πολλά τραγούδια πέρασαν απαρατήρητα και ήταν τραγούδια του Γιώργου Μουφλουζέλ. Το πρώτο που καταγράφεται ως δουλειά δική του, χωρίς όμως υπογραφή, είναι το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος, υπείων τόνων, δεν ζητούσε πολλά, δεν διεκδικούσε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν όταν γνωρίζει με τη συμβολή του Ηλία Πετρόπουλου τον Αλέκο Πατσιφά, τον άνθρωπο της δισκογραφικής εταιρείας Λύρα, ο οποίος τον βλέπει και αρχίζει να εκτιμά πολύ την προσωπικότητα του Γιώργου Μουφλουζέλη. Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και αρχίζει το έργο του με τη συμβολή του Αλέκου Πατσιφά να βγαίνει προς τα έξω. Είναι ένας από τους λεγόμενους παροπλισμένους ή ρεμπέτες που δεν είχαν βγει στην επιφάνεια. Και καταφέρνει παράλληλα ο Πατσιφάς να τον γνωρίσει με άλλους λαϊκούς συνθέτες και ρεμπέτες, παντρεύοντας τη δουλειά και με νεότερους όπως για παράδειγμα ο Νότης Μαυρουδής. Εκεί πραγματικά έγιναν θαύματα. Είχαμε φτάσει στο Μάη του 1968 όταν ο Ηλίας Πετρόπουλος παρουσίασε την εκδήλωση αφιέρωμά του στο ρεμπέτικο τραγούδι με τίτλο «Ρεμπέτικα τραγούδια τεκμήρια» και ήταν εκεί που έγινε αυτή η γνωριμία που σας περιγράφω με τον Αλέκο Πατσιφά. Η γνωριμία που άλλαξε πολύ την παρουσία του Γιώργου Μουφλουζέλη στο μουσικό χάρτη. «Εγώ πήγαινα για ψάρια», μας ερμηνεύει τώρα.

Όταν γνωρίστηκε με τον Πατσιφά της Λύρα, ο Γιώργος Μουφλουζέλης γνωρίζει και άλλους συνθέτες, τους οποίους ο ίδιος αποκαλούσε λόγιους και μορφωμένους. Για παράδειγμα, εκτός από τον Νίκο, από τον Νότι Μαυροδί που είπαμε, τον Νίκο Μαμαγκάκη και τον Σπύρο Σαμουήλη. Παράλληλα, γνωρίζεται με τον Απόστολο Καλδάρα και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φτιάχνουν μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και υπάρχει μια μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους τρεις. Δηλαδή, ο Μουφλουζέλης αγαπάει και σέβεται τον Απόστολο Καλδάρα και Τούμπαλιν και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου το ίδιο με τον Μουφλουζέλη. Το τραγούδι «Ανεβαίνω σκαλοπάτια», που σας είπα ότι ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε τραγούδι του Μουφλουζέλη και δεν περιείχε το όνομά του, το είχε δώσει ο ίδιος τον Καλδάρα και το τραγούδισε με μεγάλη επιτυχία ο Στέλιος Καζαντζίδης. Όταν όμως βγήκε το παιχνίδι αυτό στη φόρα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι αυτό που γινόταν τότε με την ονοματοδοσία και τα ονόματα των συνθετών και των στιχουργών που δεν περιλάμβαναν τον σε διάφορες εκτελέσεις, ο Καλδάρας αντιστάθηκε και έστειλε διορθωτικό στην εταιρεία αποδίδοντας τους στίχους του τραγουδιού στο Γιώργο Μουφλουζέλη. Αυτό δεν συνέβη με το τραγούδι «Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο», το οποίο τραγούδησε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και στο οποίο παρουσιάζεται ο Μπάμπης Μπακάλης ως συνδημιουργός, ενώ τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Να πούμε ότι έκανε σχέσεις ιδιαίτερες και με τον Γιώργο Νταλάρα και με τον Χρήστο Νικολόπουλο, και θα σας πω κάτι που λίγοι γνωρίζουν, ότι το φοβερό και τρομερό ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λουίζου στην περίφημη ταινία του Δαμιανού, ο Μουφλουζέλης παίζει σε αυτό το τραγούδι τζουρά και μπουζούκι παίζει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Λάου λάου το πηγαίνεις.

Λάτρευε πολύ την πρώτη του γυναίκα, την Παναγιώτα. Έμειναν 15 χρόνια μαζί. Έζησαν όμορφα, δύσκολα βέβαια, δύσκολα και φτωχικά, αλλά πολύ όμορφα και αγαπημένα. Την έχασε, πέθανε και αυτός ήταν ο χωρισμός τον οποίο δεν είχε ξεπεράσει ποτέ. Όταν ξαναπαντρεύτηκε ο Γιώργος Μουφλουζέλης, η δεύτερη γυναίκα του δεν είχε καμία σχέση με την Παναγιώτα, τον εγκατέλειψε κάποια στιγμή και αυτόν και το μικρό τους παιδί, τον Σταύρο, τον οποίο μεγάλωσε ο Μουφλουζέλης ως πατέρας και μητέρα ταυτόχρονα. Μπαμπαμαμάς, όπως λέω εγώ, ή μαμαμπαμπάς. Κάπου το γνωρίζω το έργο. Αφιέρωσε τη ζωή του κυριολεκτικά στο μικρό γιο του και μέσα στο τρέξιμο που είχε για τη δουλειά, για όλα αυτά τα οποία δημιουργούσε, τον ένοιαζε πρώτα και καλύτερα τι θα γίνει το παιδί, πώς θα είναι καλά το παιδί, πώς θα έχει το παιδί μια ευκαιρία να μην δεινοπαθήσει όπως ο ίδιος. Και όταν κάποτε το ρώτησαν για τις δύο γυναίκες του, ο Μουφλουζέλης απάντησε: «Εμένα τη γυναίκα μου τη λέγανε Παναγιώτα».

Όταν το ρεμπέτικο πέρασε στην αφάνεια, ήταν μια περίοδος στη μεταπολίτευση που ήταν νέες μουσικές επιλογές, ήρθαν τραγούδια από το εξωτερικό, το ρεμπέτικο παροπλίστηκε έτσι. Και μεγάλες μορφές του όπως ο Μάρκος Μαμακάρης. Τα ίδια τράβηξε και ο Μουφλουζέλης, ο οποίος όμως μετά την εποχή της Χούντας και της καταπίεσης από τη δικτατορία έδωσε μία μάχη μαζί με άλλους για την αναβίωση του ρεμπέτικου. Έκαναν συναυλίες μαζί με τον Ρούκουνα, τον Κυρομίτη, τον Χονδρονάκο και τον αξεπέραστο Μπαγιαντέρα, τον Μίτσο Γκόγκο, και σε μεγάλη ηλικία πάλι αναβιώνει το όνομά του και γίνεται πάλι γνωστός, ιδιαίτερα γνωστός και περισσότερο από ποτέ, ο Μουφλουζέλης, ο οποίος τριγυρνούσε στα διάφορα κουτούκια και στις ταβέρνες, στη φτώχεια του μέσα, μαζί με το μικρό του γιο, όπως έκανε και ο Μάρκος στα τέλη της δεκαετίας του 60, που γυρνούσε στις ταβέρνες για να εξασφαλίσει τα προστοζήν με τους δύο γιους του, το Στέλιο και το Δομένικο. Είπα παρόμοια εικόνα, γιατί θέλω να σας δείξω και να σας πω πόσο πολύ ζορίστηκε για να μεγαλώσει μόνος του το γιο του Σταύρο, ο Γιώργος Μουφλουζέλης. Κλείνουμε με αυτά που είχε πει ο Νότης Μαυρουδής. Το 1976 συνεργάζομαι με στιχουργό τον Άκο Δασκαλόπουλο με το Μουφλουζέλη. Ήταν το τραγούδι «Ο Παναής ο Κουταλιανός» από τον κύκλο τραγουδιών «Ζωγραφίες από το Θεόφιλο». Τον θυμάμαι στο στούντιο να με ρωτάει όλο ευγένεια: «Το θέλετε έτσι, κύριε Νότη?» Και εγώ το απαντούσα: «Πείτε το όπως μιλάει η ψυχή σας, κύριε Γιώργη». Λίγο μετά, πρέπει να ήταν Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, είχαμε πάει από το σπίτι του και είδαμε την απόλυτη φτώχεια. Μια παράγκα κάπου στα Τουρκοβούνια, στην οποία ζούσε ο ίδιος με τον αγαπημένο μοναχογιό του, το Σταύρο. Είναι πολύ συγκινητικό. Είχαμε πάρει μάλιστα ένα δώρο στο μικρό Σταύρο, ένα μικρό παλτουδάκι. Δεν θα ξεχάσω το τηλεφώνημα που δέχτηκα την επόμενη μέρα. «Κύριε Νότη, άκουσα το Μουφλουζέλη να κλαίει από την άλλη άκρη της γραμμής. Μήπως μπορείτε να φέρετε ένα άλλο για να μην χάσει το παιδί μου τέτοιο παλτό? Αυτό του πέφτει μεγάλο». Με εντυπωσίασε το κλάμα του, καθώς προσπαθούσε να φανεί αξιοπρεπής. Και ο Μουφλουζέλης υπήρξε αξιοπρεπής ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης. Μέγιστος. Κλείνουμε με το τραγούδι «Τι σε νοιάζει εσένανε» και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας στις 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Ελίας. Να είστε καλά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα. 8 λεπτά μετά τις 10 δείχνει το ρολόι. Εδώ στο στούντιο είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Όλη αυτή τη βδομάδα, όπως και την επόμενη, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σε αυτό το δίωρο το οποίο αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο κάθε φορά να σας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, όπως επίσης και να σας φέρει κοντά σε πρόσωπα της ομογένειας, του απόδημου ελληνισμού. Και σήμερα μάλιστα, τη δεύτερη ώρα, θα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που είναι λίγο δύσκολο να το πετύχουμε αυτό, γιατί βρίσκεται πολύ αραιά εδώ στη χώρα μας, το Γιώργο το Στρατούρη, που είναι Έλληνας επιχειρηματίας στο Περού, και αυτές τις μέρες είναι εδώ στην Ελλάδα για διακοπές. Και καταφέραμε να συντονιστούμε. Ο Γιώργος Στρατούρης τον έχετε γνωρίσει και μέσα από την τηλεοπτική μας εκπομπή πριν από περίπου ένα μήνα, που σε εκείνη βέβαια την περίπτωση ήμασταν σε απευθεία σύνδεση από τη Λίμα. Σήμερα όμως θα είναι εδώ μαζί μας, θα έχουμε όλο το περιθώριο, το χρονικό, την άνεση, την ζεστασιά αυτή της επικοινωνίας που προσφέρει το ραδιόφωνο, για να πούμε πολλά περισσότερα, να ακούσουμε και από τον ίδιο πολλά περισσότερα, να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν εκεί, τη ζωή του, και βεβαίως να ξαναθυμίσουμε και σε εσάς τις ακροάτριες και τους ακροατές της Φωνής Ελλάδας, και σε όσους τον είδαν από την τηλεοπτική μας εκπομπή, ποιος είναι ο Γιώργος Στρατούρης και πώς βρέθηκε εκεί στη Λίμα, στο Περού, να είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες στο χώρο του ενδύματος. Από εκεί και πέρα θα έχουμε για μια ακόμη φορά στραμμένα τα βλέμματά μας εκεί στην περιοχή που παραδόθηκε στις φλόγες. Ακούσαμε, είδαμε στα ρεπορτάζ, στα τηλεοπτικά, ανθρώπους πραγματικά απελπισμένους να μιλούν για τις περιουσίες που χάθηκαν, να μιλούν για τα όνειρα μιας ζωής που έγιναν στάχτη στο πέρασμα της φωτιάς. Είναι αλήθεια ότι για τους περισσότερους από αυτούς τους ανθρώπους το όνειρο ενός εξοχικού κοντά στην Αθήνα, που θα έχει, τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μικρές αποδράσεις, να ρίχνουν ταχύτητα, να αλλάζουν ρυθμούς, να ζουν αυτή την ομορφιά του καταπράσινου τοπίου με τη θάλασσα κοντά, να κάνουν τους καλοκαιρινές τους διακοπές τα τελευταία ειδικά χρόνια που η δυνατότητα για διακοπές εκτός της Αθήνας ή και ακόμη και εκτός συνόρων είναι πάρα πολύ περιορισμένη για οικονομικούς λόγους. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν αυτό που συνέβη είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καταστροφή και ένα χτύπημα πολύ δυνατό στην καρδιά τους, κατάστηθα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έδωσαν από το υστέρημά τους για να φτιάξουν αυτά τα σπίτια και για να μπορούν να τα συντηρούν. Και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έδωσαν τη δυνατότητα στους αυτούς τους να έχουν ένα αποκούμπι για τα γεράματα, ένα καταφύγιο για τα χρόνια της συνταξιοδότησης. Και κάποιοι είχαν κάνει πρώτη κατοικία αυτά τα σπίτια, αφήνοντας ό,τι ακίνητο υπήρχε στην πόλη στα παιδιά τους, για να μπορέσουν να φτιάξουν και αυτά τη ζωή τους, χωρίς να έχουν αυτό το βραχνά της στέγης. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά βέβαια τι σημαίνει στις μέρες μας να μην έχω ένα δικό μου σπίτι, αλλά να πρέπει να νοικιάζω, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αυτή η επέλαση της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει αλλάξει τα δεδομένα σε τέτοιο βαθμό που να είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις σε αυτή την υποχρέωση. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν έχουμε και εμείς την υποχρέωση να αφιερώσουμε και σήμερα ένα σημαντικό μέρος της εκπομπής εδώ στην πρώτη ώρα, σε αυτό που έγινε στην περιοχή αυτή. Και σήμερα θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τη διάσωση των ζώων, γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά, αλλά βεβαίως μπορούν να μας μεταφέρουν και όλα όσα έζησαν εκεί στην περιοχή όσο ήταν σε εξέλιξη η φωτιά. Και
Αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που είχε μεταφερθεί η μάχη, η οποία εξακολουθεί να δίνεται βεβαίως απέναντι σε αναζωπυρώσεις και σημεία στα οποία καίνε ακόμη μικρές φωτιές μέσα στο δάσος, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από το δάσος. Έχουν ξεκινήσει τα εναέρια μέσα να επιχειρούν από το πρωί. Μακάρι οι καιρικές συνθήκες σημερινές να επικρατούσαν από πολύ νωρίτερα, εκεί η Πέμπτη Παρασκευή, γιατί σήμερα είναι πραγματικά πολύ χαμηλότερη ένταση των ανέμων και δεν υπάρχει αυτός ο καιρός που δίνει αέρα στη φωτιά να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που κάνει και πολύ πιο δύσκολο βεβαίως το έργο της πυρόσβεσης. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Ναι, μια φωτιά η οποία κάλυψε και σε αυτή την περίπτωση μια πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί όταν, για όσους ξέρουν το χάρτη εκεί της περιοχής, τη γεωγραφία της περιοχής, γνωρίζουν ότι από τον Άγιο Βασίλειο που ξεκίνησε η φωτιά εκεί πάνω από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι και τις παρυφές των Μεγάρων είναι πραγματικά μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Θα τα παρακολουθούμε βεβαίως και αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, να ενημερώσουμε και για όσους μας ακούνε και έχουν έτσι την αγωνία, υπάρχει σήμερα μια διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, πολύ μεγάλο θέμα αυτό των αποζημιώσεων των πυρόπληκτων, γιατί αυτή τη φορά φαίνεται πως υπάρχει μια επιδίωξη, βέβαια δεν ξέρουμε στην πράξη τι θα είναι κατορθωτό, να αποζημιωθούν συντομότερα και σε ποσοστό που θα καλύπτει κοντά στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή των κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ το μήνα, 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες και θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις άμεσα. Αυτό τουλάχιστον είναι το μήνυμα που στέλνεται από την κυβέρνηση. Θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Και λέω ότι θα το δούμε στην πράξη τι θα καταστεί κατορθωτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιες εξαγγελίες. Δεν είδαμε όμως πραγματικά να αποζημιώνονται και να δίνεται η δυνατότητα στους πυρόπληκτους να ξαναστείνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους σύντομα και να αισθάνονται ότι έχει δοθεί μια τέτοια αρρωγή από την πλευρά της πολιτείας που να μπορούν να αποκαταστήσουν μια κανονικότητα στις ζωές τους. Ειδικά μιλάω για αυτούς για τους οποίους αυτά τα σπίτια ήταν οι βασικές τους κατοικίες, το συντομότερο δυνατό. Βεβαίως υπάρχει και μία άλλη πλευρά, είναι αυτή που έχει να κάνει με το τοπίο, με τη φύση. Η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια, μιλάμε για πάνω από 150.000 στρέμματα έτσι σε ένα πρόχειρο, χιλιάδες στρέμματα σε ένα πρόχειρο έτσι απολογισμό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη και για αυτούς που θα καταφέρουν να χτίσουν το σπίτι τους ή ακόμη και για αυτούς που δεν έπαθαν ζημιά τα σπίτια τους και μπορούν μετά από λίγες μέρες, όταν θα φύγει έτσι και αυτή η έντονη δυσοσμία που είναι πραγματικά απόκοσμη, να μπουν στα σπίτια και να περάσουν το υπόλοιπο του καλοκαιριού για όσους τα χρησιμοποιούν σαν εξοχικά ή να ζήσουν και το από εδώ και πέρα επιστρέφοντας στην πρώτη τους κατοικία, η κανονικότητα δεν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει, γιατί η κανονικότητα για αυτούς είναι να βγαίνουν στο μπαλκόνι τους και να βλέπουν αυτό το πραγματικά υπέροχο καταπράσινο τοπίο, το Παρθένο Πευκοδάσος εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, το οποίο θα κάνει πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψει. Και βεβαίως εδώ πρέπει να μπουν οι ειδικοί, οι δασολόγοι,
να φροντίσουν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη φύση με φυσικό τρόπο να αναγεννηθεί. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει τα αμέσως επόμενα χρόνια να υπάρξει ξανά μια τέτοια φωτιά, έτσι. Τι άλλο έχουμε να πούμε για την επικαιρότητα? Υπάρχουν δύο ειδήσεις που προτάσσονται και από την πλευρά του earthnews.gr, από τους συναδέλφους της συντακτικής ομάδας του Earth News. Από το αστυνομικό δελτίο, απολογείται σήμερα ο 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας και παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό της. Ωστόσο, αρνείται την ανθρωποκτονία. Αυτό διαβάζουμε εδώ από το δημοσίευμα, από την ανάρτηση στο Earth News. Άλλο θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά, στον εισαγγελέα, οδηγείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύχτη. Είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στα πρώτα θέματα που έχουν βάλει εδώ οι συνάδελφοι στο airnews.gr. Θα τα δούμε και στη συνέχεια μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε βεβαίως και τι συμβαίνει και με την διεθνή επικαιρότητα. Θα είναι εδώ μαζί μας η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς λίγο πριν τις 11, γιατί εκεί φαίνεται πως πάνε τα πράγματα πάλι να εξομαλυνθούν στη Μέση Ανατολή. Το ελπίζουμε για να σταματήσει πρωτίστως ο εφιάλτης του πολέμου, γιατί ναι, μπορεί εμείς εδώ να συζητάμε και να προγραμματίζουμε καλοκαιρινές διακοπές στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο, άνθρωποι που έχουν δει να καταστρέφεται ο τόπος τους, άνθρωποι που έχουν ζήσει τον εφιάλτη του θανάτου πάνω από τα κεφάλια τους, με τους πυράβλους να σφυρίζουν και να χτυπάνε περιοχές που άλλες φορές είναι στρατιωτικοί στόχοι, άλλες φορές όμως είναι και περιοχές στις οποίες ζουν απλοί πολίτες και χάνουν τις ζωές τους. Έχουν δει τους δικούς τους ανθρώπους να χάνονται μέσα στην κόλαση του πολέμου, και πρωτίστως για αυτούς και για όλα αυτά που έχουν ζήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Βεβαίως αυτός ο εφιάλτης δεν έχει σταματήσει ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι μια συζήτηση την οποία θα πρέπει να την κάνουμε και υποσχόμαστε ότι την επόμενη εβδομάδα θα αφιερώσουμε τουλάχιστον μία ώρα στην εκπομπή μας, κάποια από τις επόμενες ημέρες, για να θυμηθούμε, για να ενημερωθούμε, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα σε αυτή την περιοχή, για την οποία είναι αλήθεια ότι από πλευράς επικαιρότητας έχουμε στρέψει έχουμε γυρίσει την πλάτη. Πιστεύουμε ότι επιστρέφει στην κανονικότητα ο Παλαιστινιακός λαός. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι ισοπεδωμένη κυριολεκτικά. Οι άνθρωποι δεν έχουν μπορέσει να ζήσουν. Μια περιοχή η οποία εξακολουθεί κατά περιόδους να δέχεται πλήγματα από την πλευρά του Ισραήλ, και εξακολουθούν παιδιά να ζουν χωρίς να γνωρίζει κανείς αν θα μπορέσουν τις επόμενες ημέρες να είναι ακόμη εν ζωή. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, αλλά σας είπα, εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Οι πληροφορίες που έρχονται από εκεί, από τα διεθνή πρακτορία, είναι συγκεχημένες και είναι καλό να επιδιώξουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αποστολές ανθρωπιστικές, συμμετέχουν ακόμη ή παίρνουν πληροφορίες από την περιοχή εκεί, από ανθρώπους, από οργανώσεις ανθρωπιστικές που βρίσκονται εκεί στο πεδίο και προσπαθούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο τους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να δούμε αμέσως μετά την επικαιρότητα έτσι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μέσα από τα πρωτοσέλιδα, και να κάνουμε έτσι και την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

Λοιπόν, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα και την επικαιρότητα. Ένα από τα θέματα βεβαίως στο οποίο δεν αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας, αλλά είναι σαφώς στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, είναι η τηλεδιάσκεψη που έκαναν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι περισσότεροι βεβαίως από τους ανθρώπους που έφτασαν μέχρι την Ισπανία έχουν επιστρέψει, η συντριπτική πλειοψηφία. Ωστόσο, είναι μια πραγματικότητα η οποία έδωσε αφορμή σε κάποιους έτσι πιο σκληροπυρηνικούς να ξαναμιλήσουν για ακραία μοντέλα αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτό που συζητάγαμε και χθες, αυτό που λέγαμε χθες, ότι βρίσκουν ευκαιρία οι πιο έτσι σκληροί να μιλήσουν για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον ανθρωπισμό που επιβάλλεται να επιδεικνύει ο δυτικός πολιτισμένος κόσμος. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους πραγματικά απελπισμένους, τους χαρακτήρισε απελπισμένους και ο Πρωθυπουργός την τελευταία φορά που αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, όταν επιτέθηκε στους διακινητές. Και βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές και βεβαίως πρέπει να εφαρμόσουμε μία πολιτική διαχείρισης του προσφυγικού παύλα μεταναστευτικού που να είναι και με ανθρωπιστική διάθεση, αλλά να αντιμετωπίζει και το ζήτημα που υπάρχει, το εργασιακό, που θα μπορούσε να δώσει μία δυνατότητα στη χώρα να αξιοποιήσει ανθρώπους που έχουν την επιθυμία να μείνουν στην Ελλάδα. Όμως έτσι, όταν περνάνε αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει την ανθρώπινη πλευρά της σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει η Ευρώπη να συμβάλλει έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις χώρες αφετηρίας αυτών των ανθρώπων, ζητήματα σοβαρά, πολιτικά, οικονομικά, πόλεμοι οι οποίοι είναι σε εξέλιξη και για τους οποίους σε αρκετές περιπτώσεις ευθύνεται και η Δύση. Το γνωρίζουμε αυτό με τις παρεμβάσεις που κάνει. Και βεβαίως επιλογές που θα ανατρέπουν το καθεστώς διαχείρισης του ασύλου που πρέπει να προσφέρεται, γιατί είναι υποχρέωση των χωρών των δυτικών να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους που πραγματικά είναι πρόσφυγες να απολαμβάνουν τις φιλοξενίας που προϋποθέτει και το Σύνταγμα το δικό μας, αλλά βεβαίως και οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να το δούμε έτσι με πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία όλο αυτό. Οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν χθες την άτυπη τηλεδιάσκεψη όπου και ενημερώθηκαν από την Ισπανική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα όσα συνέβησαν εκεί στη Θέουτα. Επαναλαμβάνω ότι ακούστηκαν τέλος πάντων διάφορες απόψεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών Μετανάστευσης, μάλλον ο κύριος Πλεύρης, έφερε στο τραπέζι αυτή την πρόταση, η οποία αποτελεί και εδώ δική μας πρωτοβουλία για προσωρινή άρση του καθεστώτος χορήγησης ασύλου. Και από εκεί και πέρα βεβαίως ακούστηκαν και άλλες απόψεις. Υπάρχει έτσι ένας διχασμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν οι χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν με ανθρωπιστική διάθεση όλο αυτό που συμβαίνει και κάποιες άλλες οι οποίες θέλουν να αποκλείσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με κάθε τρόπο, κάποιοι που δεν δέχονται ούτε έναν άνθρωπο να περάσει τα σύνορά τους και να του χορηγηθεί άσυλο, ακόμη και όταν αυτός το δικαιούται. Αυτά
από την χθεσινή αυτή άτυπη τηλεδιάσκεψη. Πάμε να δούμε γενικά όλη την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από το διαδίκτυο. Στο Earth News, φωτιά στη Δυτική Αττική χωρίς ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις, 144.243 καμένα στρέμματα. Διυπουργική σύσκεψη σήμερα από τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυροπλήκτων. Κυψέλη απολογείται 26χρονος για την δολοφονία της 48χρονης Βρετανίδας, παραδέχεται τη μεταφορά της ορού, αρνείται την ανθρωποκτονία. Και μιστρά στον εισαγγελέα 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύχτη. Τουρισμός για όλους, άλλο ένα θέμα από το πρωτοσέλιδο εδώ του Air News. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται επιδότηση και ποια είναι τα νέα όρια. Τα αφημί λήγουν ως εξής: 5 Αυγούστου αυτά σε 1 και 2 ημερομηνίες λήξης, 6 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4, 7 Αυγούστου αυτά που λήγουν σε 5 και 6, 8 Αυγούστου αυτά που λήγουν σε 7 και 8 και 9 Αυγούστου αυτά που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 ως τις 21 Αυγούστου 2026 η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί και η τελική προθεσμία είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου 23:59. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να διαβάσετε βεβαίως και αυτούς που αφορούν. Ηλεκτρονικά γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, tourism 4, το 4 με 4, all, παύλα 2026, παύλα 2027, με τη χρήση κωδικών του taxis.net ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελουμένων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε και στο Earth News. Πάμε στο cnn.gr. Πυρκαγιές, στρατηγική της επόμενης μέρας, πρόληψη μοσαϊκών τοπίων και παιδεία. Επίσης, time-lapse βίντεο καταγράφει την εξάπλωση της πύρινης λέλαπας στον Κιθερώνα. Λακωνία ομολόγησε ο 55χρονος έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει 2 συντάξεις. Ανατριχιαστικό, έτσι. News 24-7. Συγκλονιστικό time-lapse βίντεο η εξάπλωση της φωτιάς από τον Κιθερώνα στο Πόρτο Γερμενό. Κυψέλη στην Ευελπίδωνο, 26χρονος απολογείται για την δολοφονία της 48χρονης Κοτσέζας. Καιρός έρχεται τριήμερο θερμικό επεισόδιο. Τι θα γίνει με τα μελτέμια. Πάμε στο έθνος.gr. Πύρνος εφιάλτης χωρίς τέλος, 200.000 στρέμματα καμένα και η Χαλέπιος πεύκη της Αττικής σε κίνδυνο. Επίσης, έκτη μέρα συναγερμό για τη φωτιά, ανησυχία για τα καντιλάκια στην Ψάθα, red coat και σήμερα, φρίκι στο Μιστρά, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύχτη. Το χρονικό αυτής της υπόθεσης. Νέα, μια γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. 595.885 νέοι 25 με 34 ετών παραμένουν στο πατρικό τους. Είναι ένα άρθρο από το Θέμη Μπάκα, το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο συζητάγαμε νωρίτερα, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα της στέγης που αντιμετωπίζουν περισσότερο βέβαια οι νέοι που δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να σταθούν στα πόδια τους. Πάμε στο Άι Εφημερίδα. Στην Ευελπίδωνο, Αφγανός απολογείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, αρνείται ότι τη σκότωσε. Ο οδηγός στη Μύκονο πήρε τσάντα Ερμές και Ρόλεξ ως εγγύηση για διαδρομή και εξαφανίστηκε, τα έκρυβε κάτω από βράχους. Τουρισμός για όλους. Ανοίγει το μεσημέρι πλατφόρμα, τα αφημί που κάνουν αίτηση. Φωτιές στη Δυτική Αττική, καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις. Κάηκαν πάνω από 144.000 στρέμματα. Μαύρος πιθάρι, πώς ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε ως την Αττική. Εικόνες από το σημείο 0. Στο πρώτο θέμα, οι τρεις λόγοι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει τις κάλπες για Μάιο. Στην Ευελπίδωνο, 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για την δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ποιοι κάνουν σήμερα αίτηση. Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Ερμές και Ρόλεξ αξίας 75.000 από Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο, τα έκρυψε κάτω από βράχους. Μέρλι Μονρό, η προφητική επιγραφή στο σπίτι της, οι μοιραίοι έρωτες και οι τελευταίες της ώρες.

μεγάλες πυρκαγιές. Στο ΑΕΔΙΣ επίσης, σήμερα οι αποφάσεις για τις αποζημιώσεις του πυρόπληκτου στο τραπέζι Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ. Κράτησε 2,5 χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη στοιχεία σοκ από την αυτοψία της Ελλάς στο ξενοδοχείο. Σοκ στο Χόλιγου, τον blogger Πέρες Χίλτον αυτοτραυματιζόταν με μαχαίρι σε live στο TikTok, σοκαριστικές εικόνες. Και τουρισμός για όλους 2026-2027, εδώ η αίτηση με αφημί. Στο D-News, η ατελέσφορη αναμονή για τις αποζημιώσεις, προβληματισμός για το δύσκολο κυβερνητικό οκτάμινο ή δεκάμινο μέχρι τις εκλογές, ελπίδα για τη δημοκρατία, οι αποχωρήσεις πολλαπλησιάζονται, οι καταγγελίες επαναλαμβάνονται. Πώς κινήθηκε η φωτιά σε Αττική και Βοιωτία, καμένα σπίτια και εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα δάσους. Ποιους ελέγχει τώρα η εφορία, ποιοι θα λάβουν ραβασάκι. Και φωτιά στη Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα σε επιφυλακή για τις αναζωπηρώσεις σε τρία σημεία και έπεσε ο ρεφής στο νοσοκομείο Κορίνθου ένα μήνα μετά τα εγγένεια του ΤΕΠ, του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Πολιτογράφησε ως Έλληνες ένα Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδα από μουσουλμανικές χώρες, συντριπτική πλειονότητα. Αξιοθρήνητος και πλεύρης. Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ότι και μετά το 2019 η χώρα παρέμεινε ξέφραγο αμπέλι. Σουρωτήρι το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κυγόταν, τα ήρεμα νερά και στάχτες και απόγνωση και ανοιχτές πληγές στο Βρόντο, τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση. Στον Ελεύθερο Τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, οι απαγορεύσεις και υποχρεώσεις των κυνηγών. Εγώ τα διαβάζω αυτά τα θέματα, συγγνώμη, δηλαδή στους φίλους κυνηγούς και ανατριχιάζω. Έτσι, γιατί δεν με αφήνει καθόλου σύμφωνο αυτό που συμβαίνει. Με το κυνήγι. Προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές. Στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Μετά το Θανάση Αυγερινό έφυγε και η Κατρίνα Μουτσάτσου, ακόμη μία αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Πάμε στα νέα. Εδώ διαβάζουμε μεταβιβάσεις ακινήτων. Ψάχνουν για ένφια για το προσφυγικό η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα για ανάρμοση στις συμμαχίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων σε σελήνη από πύραυλο της SpaceX, το άδοξο τέλος μιας 18-μήνης περιπλάνησης. Γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας, έρευνα λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε τρεις αντιδήμαρχοι. Ενδιαφέρον αυτό το θέμα, πραγματικά. Πόρτο Γερμανό, μια μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Στην εφημερίδα Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη, τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Τράπεζας Alpha Bank, της Τραπέζης Alpha Bank, πιο συγκεκριμένα εδώ στην Εστία, με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Πύργος ελέγχου η αστυνομία, αναρωτιέται ο Ευθύμης Πέτρου στο άρθρο του σήμερα και 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Στην Εσπρέσο που τη διαβάζουμε για τα διαφορετικά της θέματα κάθε φορά, θέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και ακύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GSLAS. Τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλωσμα το ταξίδι της Κάτης Παύλου στην Ταϊλάνδη. Στην εφημερίδα των συντακτών, στην Πειρά το άσυλο, ρεστάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών την ώρα που έγιναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμη σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του αντιδράσης από Ρένα Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Αγρυπνία αγιορητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών, αγιορείται μοναχή μπροστά στο αποκατεσταμένο ρωσικό άρμα στο κέντρο του Κίεβου, μαζί με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένο Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο και μια βυζαντινή χοροδία, ταξίδεψαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα στις αρχές Ιουλίου, που εκείνες τις μέρες υπέφερε από τα ρωσικά πλήγματα για να τελέσουν αγρυπνία στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων. Αυτά από την Καθημερινή. Κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ένα σχηματισμό.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμπα Μιχηρή να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάσταση πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούπας από τις πληγείς περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Στο λόγο, αγωνία για τις αναζωπηρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση τις δυνάμεις κατάσβεσης. Ενδεχομένη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, δάχτυλο στο Κατάρ. Έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Πότε και πού θα κορυφωθεί. Στην Political, τα 8 ρεκόρ στις 26 ώρες της κόλασης. Η Ελλάδα σε δίνει το Mega Fires. Οι μαύρες πρωτιές που σφράγισαν το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης Λέλαπα σε συναγερμό η πυροσβεστική από τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Καναντέρ, πότε έρχονται οι νέοι πτάμενοι θρύλοι της πυρόσβεσης. Στην εφημερίδα Μάλλον Μανιφέστο, τσιμέντο να γίνουν υπερτουρισμός για αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά, τον πετών πνίγει Πάρο Σαντορίνη, Τζιά Μύκονο και Μήλο. Στο βωμό της ανάπτυξης όμως, αυτής της ανάπτυξης που θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάει μπροστά η χώρα, έτσι. Αυτό συμβαίνει. One Voice Business and Politics, κύριε Μούργε της Τεξάν, δώστε πίσω τα λεφτά στη ΔΥΠΑ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΕΔ Γιώργος Μακράκης θέτει καυτά ερωτήματα για τις επιδοτήσεις των 2 εκατομμυρίων στην Τεξάν. Και απογευματινή, εδώ διαβάζουμε λουκέτα στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα, θυρσαρέσκια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Γεωργιάδης για σπιτάκι ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται το ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Και στην ελεύθερη ώρα, με την οποία κλείνουμε, Θεέ και Κύριε, έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Θεέ και Κύριε, είναι θαύμα. Συγκλονιστικές φωτογραφίες με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά, αφού σας πούμε, θυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου. Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα, στη ρύθμιση των ήχων. Λία Ταρούση, όπως πάντα, συντονίζει και έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Προσπαθούμε σήμερα να είμαστε καλοκαιρινοί με τις μουσικές μας επιλογές και αυτό βέβαια το συγκλονιστικό τραγούδι με τη Μαρινέλα από τα χρόνια της δεκαετίας του 60 εκεί, νομίζω ότι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Και πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Ανδρέα Λεοτσάκο, είναι Γενικός Γραμματέας του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι δουλειά έχει γίνει από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο με το Δικεπάζ εκεί στο καταφύγιο των ζώων. Και βεβαίως είχαμε πει και χθες για την προσπάθεια που έχει γίνει και προχθές από τους ανθρώπους του Δικεπάζ, τους διασώστες και τα ασθενοφόρα, την προσπάθεια που έγινε για τον απεγκλωβισμό ζώων, την παροχή περίθαλψης σε τραυματισμένα ζώα στη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς, και πάντα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τα ζώα που εγκλωβίζονται στη φωτιά. Ξέρετε, πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε, πολλές φορές μένουμε στην εικόνα των καμένων δέντρων, αλλά μέσα σε αυτά τα δάση υπάρχουν ζώα που δεν μπορούν να ξεφύγουν και δυστυχώς κάνουν τη ζωή τους με αυτό το φρικτό τρόπο. Όσο μπορούμε λοιπόν, όσο υπάρχει δυνατότητα να προλάβουμε να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα, πραγματικά μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά ας σταματήσω εγώ να μιλάω, να δώσω το λόγο στον κύριο Λεοτσάκο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από το Δικεπάζ, από τον Πεσιδάπ, από το νοσοκομείο αδέσποτων ζώων των Δήμων Αθήνα και Πειραιά.
0: Κύριε Λεοτσάκο, πείτε μας τι προσπάθεια έγινε, τι ζήσατε αυτές τις ημέρες εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, και πόσο, με ποιο τρόπο, πόσο δύσκολο είναι, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να κατορθώσουμε να σώσουμε ζώα κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, επί της αρχής θέλω να πω ότι το Δικεπάζ, ο Πεσιδάπ, με εντολή του Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια του κυρίου Γουρδομιχάλη, του Γρηγόρη του Γουρδομιχάλη, έχει αναπτύξει έτσι μια δυστυχώς ή ευτυχώς εμπειρία σε όλες, και έχει συνδράμει σε όλες τις φωτιές της Αττικής. Άρα το προσωπικό είναι έμπειρο, είναι εκπαιδευμένο, οι φροντιστές, οι κτηνίατροι, οι οδηγοί, γιατί έχουν και γνώσεις. Είναι στην ομάδα της πολιτικής προστασίας, άρα όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, ώστε το αποτέλεσμα την ώρα, την κρίσιμη ώρα, να είναι το καλύτερο και το μεγαλύτερο που μπορεί να έτσι αποδώσει. Τι αντιμετωπίσαμε εκεί? Από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος έδωσε εντολή να είμαστε σε κατάσταση επιφυλακής, όχι επιφυλακή όμως, με μερικό προσωπικό, όλο το εκπαιδευμένο προσωπικό. Αμέσως φύγανε 3 βαν εξοπλισμένα, αυτά τα ειδικά βαν που είναι για τα ζώα, για την Δυτική Αττική. Είδαμε πολλά ζώα να έχουν καταφύγει στη θάλασσα και στα βράχια και να θέλουν να σωθούν. Τα πήραμε, τους δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Όταν βλέπαμε οι κτηνίατροι και οι φροντιστές ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος για εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, τα αφήναμε στις εγκαταστάσεις που είχε φτιάξει εκεί ο Δήμος. Διαθέσαμε μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών και νερό σε ασφαλή σημεία, να βρίσκουν τροφή σε ασφαλή σημεία και νερό. Γίνανε συστηματικές επιχειρήσεις, μπορώ να σας πω, σε σπίτια που με αυτιά και μάτια προσπαθούσαμε να ακούσουμε, δηλαδή, και το προσωπικό να ακούσουμε ή να δούμε πού έχει κρυφτεί κάποιο ζώο, ώστε να συνδράμουμε, γιατί αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν τα ζώα φοβισμένα, αλλά ήταν δεμένα, αλλά ήταν έτσι κρυμμένα. Εκτός από τα σκύλους, τα γατιά, χήνες, κότες, πάπιες, ταΐζαμε και μεταφέραμε σε ασφαλή σημεία. Τα σκυλιά τα οποία έχριζαν ιατρικής βοήθειας μεταφέρθηκαν άμεσα στο Δικεπάζ. Είναι μια χαρά στην υγεία τους και ευελπιστούμε να υιοθετηθούν. Και εδώ αφήστε με να επισημάνω ότι όποιος υιοθετήσει ζώα από το δικεπάζ έχει φόρους ζωής περίθαλψη για το αδέσποτο ζωάκι. Έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Γιατί μιλάμε για αδέσποτα ζώα και...
1: Ορίστε.
0: Λέω, καλό θα είναι, λέω, να το έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας, ότι εφόσον θέλουμε ένα ζώο συντροφιάς, καλό θα είναι να αναζητήσουμε ένα ζώο που είναι αδέσποτο, που έχει πραγματικά ανάγκη ένα σπίτι για να το φιλοξενήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι θα έχει και φόρο ζωής περίθαλψη από το δικεπάζ εφόσον το κάνει, το
1: είναι
0: πάρει από
1: σας. Είναι ένα σημαντικό κόστος που επιβαρύνει την οικογένεια και το καταλαβαίνουμε, και γι' αυτό θέλουμε να ενδυναμώσουμε έτσι την υιοθεσία. Και μετά από εισήγηση του κυρίου Γουρδομιχάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο είπε ότι εδώ από το ΔΚΕΠΑΖ όποιο ζώο υιοθετείται από τους Δήμους μέλη μας θα έχει δωρεάν περίθαλψη εφόρου ζωής.
0: Τώρα πείτε μου κάτι, υπάρχουν ζώα που είναι πιο ευάλωτα, που χάνουν πιο εύκολα τον προσανατολισμό τους, ή τέλος πάντων τι είδατε εκεί? Γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα από τα ζώα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν βρέθηκαν και αντιμέτωπα με την ατμόσφαιρα, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για αυτά. Κάποια πέθαναν προφανώς από προβλήματα αναπνευστικά, όπως μπορεί να συμβεί και με έναν άνθρωπο αντίστοιχα σε μια τέτοια κατάσταση. Τι ακριβώς
1: ακριβώς είδατε? Έτσι, όταν είχε αναζωπυρώσεις ή από την αρχή της φωτιάς τα ζώα πνιγόντουσαν σε εισαγωγικά από τον καπνό, από τον πολύ καπνό, και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διαφύγουν. Δεν αποπροσανατολιζόντουσαν φυσικά, και γι' αυτό είδαμε πάρα πολλά ζώα προς τη θάλασσα και στα βράχια. Διασώσαμε πάρα πολλά ζώα από τα βράχια, και το επισημαίνω αυτό. Φύγαν όλα προς τα εκεί για κάποιο λόγο. Δικό τους ένστικτο, δική τους έτσι, ιδιομορφία.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεωτσάκο, κάτι τελευταίο. Υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι από την εμπειρία σας που σε αυτές τις συνθήκες αφήνουν τα ζώα συντροφιάς πίσω στα σπίτια μόνα τους?
1: Ναι, το αντιμετωπίσαμε αυτό, είτε ήταν δεμένα είτε ήταν στις αυλές των σπιτιών.
0: Εσείς έχετε το δικαίωμα να μπείτε μέσα, να τα λύσετε και να τα πάρετε, να τα απεγκλωβίσετε?
1: Σε ώρα κρίσης, ενώ έχει καεί το σπίτι ή είναι η φωτιά σε εξέλιξη, τώρα νομικά το δικαίωμα δεν υπάρχουν άλλα ένστικτα εκεί. Μπήκαμε σε σπίτια και τα σώσαμε.
0: Ναι, καλά κάνατε βέβαια. Ό,τι και αν προβλέπετε από τον νόμο, αυτό είναι το ανθρώπινο. Είναι το ανθρώπινο αυτό, ναι.
1: το ένστικτο το ανθρώπινο, μόνο και μόνο όταν ουρλιάζει ένα ζώο και δεν γίνεται να το αφήσεις επειδή... Ναι.
0: Πόσα ζώα αυτή τη στιγμή έχετε διασώσει και είναι σε καθεστώς περίθαλψης, έχετε υπολογίσει?
1: Σε καθεστώς άμεσης περίθαλψης τα τρία οχήματα τα επανδρομένα το κάνανε επί τόπου. Στο ΔΚΕΠΑΖ αυτή τη στιγμή που έφερε τραύματα και σώσαμε και είχε ένα ζώο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα άλλα ζώα μεταφερθήκανε στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
0: Και είναι σε καλά στην υγεία τους προφανώς.
1: Είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κύριε Λεωτσάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα κάνετε για τους φίλους μας τα ζώα, γιατί εντάξει, πολλές φορές τα ξεχνάμε, αλλά είναι και αυτά τα μεγάλα θύματα αυτών των καταστροφών.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Η Ιβάνα Τζότζεβιτς είναι στην έλεγξη τηλεφωνικής γραμμής. Ιβάνα, καλή σου μέρα. Θα μας ενημερώσεις μέχρι τις 11 για τις ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα και τη δεύτερη ώρα από τα Βαλκάνια.
2: Ευρωπαϊκή Ένωση, αλληλεγγύη στην Ισπανία και έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών ήταν επικοδομητική, λέει η Ματρίτη. Στους 75 αυξήθηκαν οι νεκροί στην Θέουτα, 72.000 μετανάστες εισήλθαν παράνομα, οι 70 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Δεν κινδύνευσε ο χώρος Σέγγεν, λέει η Ματρίδη. Μεταναστευτικό στην Γαλλία. Σχεδόν 160 μετανάστες διασώθηκαν στη διάρκεια απόπειράς τους να διασχίσουν τη μάχη σύμφωνα με τις αρχές. Κλιματολογικά και Ευρώπη. Αυστρία, ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας με 40,8 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, πολλά προβλήματα με τα ποτάμια, τα οποία βρίσκονται στο ιστορικό χαμηλό τα επίπεδα των νερών. Στο Δούναβι, στο αυστριακό κομμάτι του Δούναβι, έχει σχεδόν σταματήσει όλη η ναυσιπλοεία εξαιτίας πολύ χαμηλών σταθμών. Στην Ιταλία, ο ποταμός Πο, που είναι ο πιο σημαντικός ποταμός στη Βόρεια Ιταλία, στο ιστορικό χαμηλό και υπάρχει κίνδυνος για τις αγροτικές εκτάσεις, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει το πότισμα των εκτάσεων αυτών. Στην Ιταλία, αύριο την Πέμπτη αναμένεται το χειρότερο κύμα ζέστης και οι 27 πόλεις της χώρας θα βρίσκονται στο κόκκινο συναγερμό με κίνδυνο για ολόκληρο το πληθυσμό λόγω ζέστης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένοπλο συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ του Προέδρου Τραμπ στην Καλιφόρνια πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ο άντρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές διότι έπαιρνε φωτογραφίες και βίντεο και επιτηρούσε δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Πρόκειται για τον Τζανίν Τζον Τέιλ. Στο αυτοκίνητό του και στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο και να θυμίσουμε ότι στην προεκλογική εκστρατεία του 24 και αργότερα ο κύριος Τραμπ έγινε επανειλημμένα στόχος απόπειρων δολοφονίας του. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει είτε το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πολύ σύντομα είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικανός Ρούμπιο δηλώνει ότι η Βάσιγκτον βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες για το στενό του Ορμούς και ότι υπάρχουν ελπίδες για συμφωνία πολύ σύντομα. Μία ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων των πυράβλων μεγάλου βεληνικού υψηλής ακρίβειας κατά τους 5 μήνες του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με 3 ανθρώπους που γνωρίζουν τα στοιχεία, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητά του για συγκρούσεις στο μέλλον. Την είδηση την μεταδίδει το Reuters, επιβεβαιώνει το CNN και διαψεύδει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκστεντ. Από άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή, Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν 7ο γύρο συνομιλιών στη Ρώμη γύρω από το θέμα της απομάκρυνσης των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο τμήμα του Λιβάνου. Το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από την Γάζα παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για την Γάζα.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα με τα Βαλκάνια, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψη στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα, με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Στον Ισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων και ληστεία, καθώς και φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγει το μεσημέρι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφί του ΑΦΜΗ. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Επιχείρηση διάσωσης 45 μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 37 μίλια νότια της Ιεράπετρας, μεταφέρθηκαν σόι στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και μελτέμιο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτικά και βόρειο ορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Νωρίτερα βλέπαμε εδώ από το Earth News ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι σήμερα περιμένουμε και τα όσα θα προκύψουν από την διπουργική αυτή σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των πυροπλήκτων. Ωστόσο έχουμε μια εκκρεμότητα, Ιβάνα Τζόρτζεβιτς με τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Και πάλι καλημέρα, Ιβάνα.
1: Και πάλι καλημέρα από τα Βαλκάνια. Προβλήματα κλιματικής αλλαγής εκτός από την Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σερβίας και της Ρουμανίας επιγκόντως συνομίλησαν τηλεφωνικά λόγω της κατάστασης του ποταμού Ντούναβη, λόγω του εξαιρετικά χαμηλής στάθμης των νερών. Συζήτησαν τις δυνατότητες για συντονισμένη δράση δύο χωρών, έτσι ώστε για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην αυσιπλοεία, στην οικονομία και στη λειτουργία των παρατουνάβιων μεταφορών. Να αναφέρουμε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε τις θάλασσες, αλλά για την Κεντρική Ευρώπη ο Ντούναβης είναι ό,τι είναι οι θάλασσες για μας. Επίσης, Ρουμανία, ο εκτελών χρέη πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Ηλία Μπολογιάν, δήλωσε ότι την επόμενη χρονική περίοδο, μετά από την καταστροφή των βράχων για την οποία αναφερθήκαμε με δυναμίτη κοντά στον πυρηνικό σταθμό Τσέρνα Βόντα, ο οποίος ήταν αναγκαίος για να ανέβει λίγο η στάθμη του νερού, θα υπάρξει και άλλη επιχείρηση όπου θα βυτίσουν τις μαούνες για να εμποδίσουν για να πέφτει περαιτέρω η στάθμη του νερού. Ο στόχος είναι για να μπορέσει να συνεχιστεί η λειτουργία του λεγόμενου μπλοκ 2 του σταθμού. Έχει πέσει και άλλο η στάθμη του νερού, δεν έχει πέσει και άλλο, κάτι το οποίο είναι καλό σημάδι, αλλά παραμένει μια κρίσιμη κατάσταση. Επίσης στην Ουγγαρία τελικά δεν έκλεισε, κατάφερε και δεν έκλεισε ο πυρηνικός σταθμός Πάξ, αλλά από ό,τι είπε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάτζαρ, την Κυριακή το βράδυ η χώρα βρισκόταν ένα χιλιοστό από το πλήρη κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού. Ευτυχώς το επίπεδο του νερού ανέβηκε 1,5 πόντο και εξακολουθεί και λειτουργεί το τελευταίο μπλοκ. Η ομαλοποίηση εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες. Και από τη Βουλγαρία, η αστυνομία, σύμφωνα με το βουλγάρικο πρακτορείο BTA, η αστυνομία εξάρτρωσε εργαστήριο φεντανίλης που προμήθευε όλη την χώρα. Βρισκότανε στο προάστιο Φιλίποβτσι της Σόφιας, τρία άτομα 42 και 53 ετών που έχουν πυρικό μητρό έχουν συλληφθεί επί τόπου, άλλα τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε άλλα μέρη της χώρας. Εκτιμάται ότι η ομάδα αυτή διέτεται ένα εκτεταμένο δίκτυο διακινητών και παρήγαγε 6 με 10 κιλά φεντανίλης την ημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.
0: Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Τραγούδι Marilyn Monroe, να, που έρχεται σαν σήμερα από τη ζωή το 1962. Και επιστρέφουμε γιατί ήδη βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο ο καλεσμένος μας και έχει έρθει από πολύ μακριά. Έχει έρθει από πολύ μακριά τις προηγούμενες μέρες γιατί σήμερα ήρθε από κοντά εδώ μέσα στην Αττική. Είναι η βάση του. Ο Γιώργος Στρατούρης, θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: Ήταν πολύ μικρή, έφυγε από τη ζωή πολύ μικρή, αρκετά νέα, 36 μόλις χρονών, έτσι. Έφυγε από τη ζωή, φανταστείτε την καριέρα που θα είχε κάνει αυτή η πρωταγωνίστρια, η οποία διακρίθηκε σε ρόλους μπίμπο, όπως λένε οι Αμερικανοί, αλλά είχε ένα έτσι εξαίρετο ταλέντο, όσοι δούλεψαν μαζί της είχαν να το λένε, και εκμεταλλεύτηκε βεβαίως στο έπακρο τα χαρίσματά της για να κάνει αυτή την μεγάλη καριέρα, η οποία δυστυχώς σταμάτησε απότομα στις 5 Αυγούστου του 1962. Πάμε στον καλεσμένο μας. Τώρα γνωριζόμαστε από μακριά με τον Γιώργο Στρατούρη. 4 χρόνια νομίζω ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε και κάναμε την πρώτη μας συνέντευξη μέσω τηλεφώνου. Πρόσφατα τον είδατε κι εσείς μέσα από την τηλεοπτική μας εκπομπή με την Ατάσα τη Βυσαρίωνος που κάναμε κάθε Τετάρτη και που πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει και πάλι από Σεπτέμβρη στο ΕΡΤ Κόσμος, και έφτασε η ώρα να γνωριστούμε και από κοντά, να συναντηθούμε από κοντά. Γιώργος Στρατούρης είναι εδώ μαζί μας, ο άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε πριν από χρόνια στο Περού, ουσιαστικά χωρίς να έχει καμία άκρη εκεί στη χώρα, ρισκάροντας ένα βαθμό βέβαια, παίρνοντας το ρίσκο που μπορεί να πάρει κανείς για αυτό το ταξίδι, και σήμερα ζει εκεί και έχει καθεωρηθεί ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες στο χώρο της ένδυσης στη Λίμα. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα, Προκόπη, και χάρηκα που σε γνωρίζω και από κοντά. Καλή σας ημέρα.
0: Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, γιατί αυτοί που μας ακούνε είναι και άνθρωποι, πολλοί από αυτούς που δεν σε έχουν γνωρίσει από τις εκπομπές μας, δεν ξέρουν την ιστορία σου. Πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο. Πόσο είναι, 11 χρόνια είναι, 12, πόσο είναι?
1: Το 2011 έφυγα για πρώτη φορά, δηλαδή αποχώρησα από την επιχείρηση που είχα.
0: Ναι. Δεν εγκαταστάθηκες όμως τότε την πρώτη φορά?
1: Όχι,
0: η πρώτη φορά
1: ήταν μία. Πήρα την απόφαση να φύγω. Πήγα στη Λίμα. Κάθισα ακριβώς ένα χρόνο μέχρι το 2012. Σε αυτό το χρόνο πήγα 6 μήνες σε ένα σχολείο για να μάθω τη γλώσσα. Ό,τι έμαθα δηλαδή. Δεν μαθαίνεις τη γλώσσα σε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Και 6 μήνες δούλεψα σε μία δουλειά. Εντάξει, πολύ βασικά πράγματα σε ένα εργαστήριο με μπλουζάκια που έφτιαχνε σε μια περιοχή. Και μετά το 2012 τον Μάρτιο ξαναγύρισα Ελλάδα, όπου κάθισα ένα χρόνο ψάχνοντας μέσα μου να δω τι θα κάνω. Είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλω να μείνω και έψαχνα δουλειά έξω. Καταλαβαίνεις τώρα, σε μια ηλικία 43-44 χρονών, χωρίς να έχεις κάποιο, να το πούμε, χαρτί, δεν είσαι... Εγώ, όπως ξέρεις, είχα ένα κατάστημα από 18 χρονών, ελαστικά αυτοκινήτων, ναι, και
0: καμία φορτηγών. Σχέση με, τα, ναι, με την ένδυση.
1: Μέχρι τα 42 μου χρόνια, σε αυτά τα χρόνια δούλεψα εκεί σε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν... τώρα να κάνεις ένα, για πρώτη φορά έφτιαξα ένα curriculum, πώς το λένε, ένα βιογραφικό.
0: Βιογραφικό, ναι.
1: Για να ξεκινήσω να ψάχνω δουλειά. Και από καλή μου, να το πούμε έτσι, τύχη, αν και δεν πιστεύω στην τύχη, βρήκα δουλειά στο Περού, στη Λίμα. Είχα δημιουργήσει αυτό το χρόνο που έμεινα κάποιους γνωστούς που ενδιαφέρθηκαν και μου βρήκανε μια δουλειά. Και επιστρέφω το 2000, έκανα μία βίντεο κλήση με τον ιδιοκτήτη και με προσέλαβε. Και γυρίζω το 2013 τον Απρίλιο σε μία επιχείρηση που πουλάγαν υπολογιστές και εγώ έκανα παραδόσεις σε εταιρείες υπολογιστές με τον πρώτο μου μισθό πλέον 1.200 σόλες, 300 ευρώ το μήνα.
0: 300 ευρώ το μήνα. Εκεί θα μας εξηγήσεις σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει 300 ευρώ το μήνα στη Λίμα και αν μπορείς να τα φέρεις βόλτα με αυτά τα χρήματα. Mm. Ήθελα όμως να σε ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μία περίοδο οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: που πάρα πολλοί κόσμος σκέφτηκε να φύγει. Ένιωθε ασφιχτικά, ένιωθε ότι η ζωή του άλλαζε, ανατρεπόταν εντελώς, εισοδηματικά τα πράγματα πηγαίνανε προς το χειρότερο. Και η λογική επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πας κάπου καλύτερα για να ζήσεις, σε χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν οικονομικό ζήτημα, να είσαι πιο κοντά ίσως στην πατρίδα σου, στους δικούς σου ανθρώπους, στους γονείς σου, στους φίλους σου, δηλαδή κάπου στην Ευρώπη ας πούμε, έτσι αυτή θα ήταν η λογική επιλογή. Το Περού πώς προέκυψε, ήταν επιλογή για ποιο λόγο, από πού το ήξερες εσύ το Περού?
1: Καλή ερώτηση, και είναι μια ερώτηση που ακόμα και εγώ την κάνω μέχρι σήμερα στον εαυτό μου, γιατί επέλεξα το Περού. Και νομίζω...
0: Λέγαμε κιόλας ότι το Περού δεν είναι,
1: ναι, φυσικά δεν είναι.
0: Ο παράδεισος.
1: Όχι, είναι μια
0: και
1: χώρα.
0: Εκεί έντονες μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
1: Φυσικά είναι μια
0: φτωχή
1: χώρα.
0: Για έναν άνθρωπο που είναι ξεκρέμαστος είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Και 43-44 χρονών,
0: βεβαίως,
1: ακόμα πιο πολύ. Ναι. Όταν αποφάσισα, σκεπτόμενος, κοίταξε, η κρίση δεν ήταν η κρίση η οικονομική για μένα, γιατί εγώ είχα από 30, αν θυμάμαι καλά, γύρω 33-34 χρόνων, είχα, και ίσως και πιο παλιά, ένα όνειρο να γίνω σχεδιαστής, αλλά δεν το έλεγα σε κανέναν γιατί ντρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα πολλαστιχάς σχεδιαστής είναι λίγο... Ξέρεις, και σε μια εποχή και σε όπως ζούμε και πριν τόσα χρόνια, πιο προκατάληψη, να μου πεις και σήμερα υπάρχει προκατάληψη.
0: Εντάξει, υπάρχει πάντα προκατάληψη, αλλά όσο πιο πίσω πάμε στο χρόνο,
1: σε μια επαρχία, ξέρεις, χωρίς να έχω πολύ σιγουριά με τον εαυτό μου, χωρίς να έχω αυτοπεποίθηση.
0: Θα σου λέγανε όλοι, αυτή δεν είναι δουλειά για έναν άντρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι αντιμετωπίζεται.
1: Και εγώ όταν έφυγα και παράτησα τα πάντα, ένιωσα και τύψεις. Ξέρεις, καμιά φορά νιώθεις τύψεις που δεν πρέπει, αλλά όταν είσαι άνθρωπος των τύψεων...
0: Σχεδιαστής θα έλεγε κανείς, πάω στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Να γίνω σχεδιαστής.
1: Εγώ λοιπόν είχα αυτό το όνειρο, και το όνειρο να μάθω και μια καινούρια γλώσσα. Και ναι, το Περού το γνώρισα το πολύ παλιά, πιο νέος, από ένα ταξίδι που είχα κάνει μόνος μου, πρώτη φορά που ταξίδεψα μόνος μου, και πήγα στο Περού. Και το είχα γνωρίσει από τότε. Λοιπόν, όταν
0: σου
1: ήρθε
0: άρεσε
1: η ώρα,
0: το Περού,
1: ήταν διαφορετικό.
0: Επισκέπτης.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που λέμε είναι ωραίο ή όχι, δεν είναι το ωραίο, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες. Και όταν λοιπόν το σκέφτηκα καλά, λέω να πάω κάπου, να ξεκινήσω κάτι από το μηδέν. Ήθελα κάτι τελείως δικό μου, γιατί εδώ όλα τα χρόνια δούλευα με τον αδερφό μου, ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση, πάντα ξέρεις. Ήθελα κάτι να είναι Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκεφτόμενος και ότι περάσαν τα χρόνια, μία μέρα όταν γύριζα από τη δουλειά, θα σου το πω πολύ σύντομα γιατί έχει... δεν ξέρω, ένιωσα να πω, ίσως ήταν πανικός, ότι είμαι σε μία ηλικία που πλέον ίσως τα όνειρά μου δεν θα τα κάνω ποτέ πραγματικότητα.
0: Δεν έχεις πολλά περιθώρια,
1: ναι,
0: πανικά.
1: Και εκείνη τη μέρα αποφάσισα να φύγω. Ναι. Το είπα στον αδερφό μου και μετά βγήκα έξω, πήγα στον υπάλληλό μου, συζήτησα γιατί είχαν αυτοκίνητο, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω το θέλεις, μου λέει, έμεινε γιατί δεν περίμενε,
0: ναι, ναι.
1: Μου λέει γιατί φεύγεις, του λέω ναι φεύγω, και συνονοηθήκαμε, του λέω πόσα μπορείς να μου δίνεις κάθε μήνα, πες μου το λιγότερο ποσό, και μου λέει κύριε Γιώργο θα σου δίνω 300 ευρώ, okay. Πήγα στην αστυνομία επιτόπου, του κάνω το αυτοκίνητο στο όνομά του και την άλλη μέρα πήρα εισιτήρια και έφυγα, φυσικά οι γονείς κλαίγοντας, ξέρεις τώρα.
0: Το βουλκανιζατέρ τι απέγινε?
1: Το συνέχισε ο αδερφός μου,
0: ο αδερφός
1: με την οικογένειά του, ναι, και τα παιδιά του, με τα χρόνια και αυτοί αποφασίσαν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους και ανοίξανε άλλη επιχείρηση διαφορετική. Και η ζωή συνεχίζεται, είναι αλλαγές.
0: Έτσι είναι πάντα. Θα σκεφτόταν κανείς ότι ο Γιώργος ο Στρατούρης από κάτι θέλει να δραπετεύσει, να αποδράσει και πάει τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Ναι, γιατί και αυτό σκεφτήκανε και οι Περουβιάνοι. Γιατί λέω τώρα εγώ, ένας άνθρωπος που είναι 44 χρονών, ναι, ξέρεις, με βλέπανε περίεργα και αυτό μου δυσκόλεψε το ξεκίνημά μου εκεί.
0: Σου
1: πάρα
0: κάτσε
1: πολύ.
0: Κάτσε να δούμε, να επικοινωνήσουμε με την Ιντερπόλ, μήπως κατασχετείται στην Ελλάδα.
1: Όχι, και, είναι και είναι λογικό, γιατί ποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος. Κοίταξε, εγώ όπως το είπα και το ξέρεις πολύ καλά, το είπαμε νομίζω και σε άλλη εκπομπή, υπέφερα πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι κάτι που φεύγει, υπέφερα από κατάθλιψη και έκανα πολλή δουλειά, ναι, για, με θεραπεία για να φτάσω στο σημείο να πάρω αυτή την απόφαση να φύγω, γιατί αλλιώς δεν θα έφευγα ποτέ.
0: Ναι. Ήτανε αυτή η μετεγκατάσταση, η τόσο μεγάλη ανατροπή στη ζωή σου, αυτό το μακρινό ταξίδι και η καινούργια αφετηρία, η καινούργια αρχή, κάτι που σε βοήθησε σε αυτό?
1: Με βοήθησε θέλεις να πεις
0: την κατάθλιψη, στο να αντιμετωπίσεις δηλαδή αυτό το ζήτημα?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Και γιατί, και θα σου το εξηγήσω, ναι. Είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό. Όταν έφτασα στο Περού την πρώτη μέρα στη Λίμα και πήγα σε εκεί που είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο και άφησα τις βαλίτσες, λέω τι κάνω τώρα. Δηλαδή ήταν αυτός ο χρόνος που έμεινα εκεί, έγινε δουλειά, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που μένω μόνος μου. Εγώ μέχρι την ηλικία των 42 χρόνων έμενα, ναι, με την οικογένειά μου, με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Άρα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι να φύγω και να μείνω τελείως μόνος τόσο, ναι, μακριά. Φυσικά άμα μου πεις τώρα αν το ξανά έκανα, σου πω ναι, ναι. Αλλά η στιγμή ήταν πολύ δύσκολη.
0: Περισσότερο φόβος δηλαδή.
1: Φυσικά, και δεν ξέρω τη γλώσσα, δεν ξέρω, ναι, κανέναν.
0: Αλλά παράλληλα και ελπίδα και προσμονή για κάτι,
1: ναι,
0: άλλο,
1: γιατί,
0: για κάτι διαφορετικό.
1: Φυσικά, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωθα βαθιά μέσα μου ότι κάνω το σωστό. Μπορεί να έκλαιγα, μπορεί να φοβόμουν, να ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια, να ήμουν σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, μιλάω ειλικρινά, αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα ότι κάνω το σωστό και αυτό με κράταγε σε μια ισορροπία.
0: Κυκλοφορείς λοιπόν στη Λίμα τον πρώτο καιρό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για το ένδυμα από έναν Έλληνα που έρχεται να δοκιμαστεί ως σχεδιαστής? Δηλαδή υπήρχε ανάγκη στο χώρο αυτόν,
1: ναι,
0: για κάτι καινούριο, για αυτό που είχε εσύ στο μυαλό σου?
1: Ναι, εγώ ένιωσα όταν είδα τη Λίμα ότι όπως ήταν η Ελλάδα του 80, γιατί εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά την Ελλάδα του 80, όταν έγινε αυτή η αλλαγή που αρχίσαμε να έχουμε δουλειές πολλές, ναι, λεφτά, ναι, ναι, ναι, να αρχίζουμε να, όλος ο κόσμος
0: να βελτιώνεται, ξέρεις,
1: να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Εγώ ένιωσα ότι είμαι σε αυτή τη στιγμή και λέω εδώ είναι, ναι, εδώ είναι. Απλά οι δυσκολίες μου ήταν καθαρά εσωτερικές με τον ίδιο μου τον εαυτό, να γνωρίσω για πρώτη φορά τον εαυτό μου σε συνθήκες έξω από τις συνηθισμένες, την ασφάλεια που σου δίνει η οικογένεια, οι φίλοι, η δουλειά, όσο και χάλια να περνάς, σου δίνει μια ασφάλεια, ή καλά να περνάς, είναι μια ασφάλεια, κατάλαβες,
0: ναι.
1: Και αυτό τελικά λειτουργήσε πολύ θετικά για μένα με τον καιρό, η επιλογή που πήρα να μείνω μόνος μου, γιατί με γνώρισα καλύτερα και έχω μάθει πολλά πράγματα από αυτή την ιστορία.
0: Ναι. Πώς αντιμετωπίζουν οι Περουβιάνοι λοιπόν έναν άνθρωπο που έρχεται από τόσο μακριά, και πώς αντιμετωπίζουν έναν Έλληνα?
1: Okay. Θα σου το πω για να το καταλάβεις. Εγώ εκεί που έμενα, ένας φίλος Έλληνας μου έδωσε ένα δωμάτιο για 1,5 χρόνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοήθησε, και θα πω και το όνομά του, γιατί έχει περάσει και από τη δημοσιογραφία και έκανε και έμεινε στο Περού πολύ καιρό, ήταν ο Δημήτρης ο Παρούσης, και αυτό το χρόνο, το 1,5 χρόνο που μου πρόσφερε στέγη, με βοήθησε πάρα πολύ για να βάλω τη ζωή μου σε ένα δρόμο. Εκεί λοιπόν που έμενα, όταν πήγαινα το πρωί στη δουλειά με τους υπολογιστές που σου λέω περπατώντας, πέναγα κάθε πρωί από μια μπουτίκ, την οποία μπουτίκ την είχαν παρατημένη πολύ παλιά, και μπήκα μια φορά μέσα και οι υπάλληλοι, οι πολιτές ήταν πολύ ηλικιωμένοι, δηλαδή μιλάμε τώρα 70 και 80 χρόνων.
0: Α, μάλιστα.
1: άμα έβλεπες τις κούκλες, πώς ήταν και τα τέτοια.
0: Είναι σαν τα μαγαζιά που βλέπουμε, λοιπόν, κλείνουμε λόγω συνταξιοδότησης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και ό,τι και έχει γίνεται μείνει τώρα. Στη βιτρίνα,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή τους έστειλα στο mail της, τους έστειλα το βιογραφικό μου.
0: Ναι.
1: Και με πήραν τηλέφωνο να πάω να περάσω μια συνέντευξη. Γιατί η ιδιοκτήτρια ήταν πιο νέα,
0: σου
1: να το
0: λέει,
1: πω.
0: Να προσλάβουμε και ένα νέο.
1: Λοιπόν, ναι. Πάω
0: και
1: λοιπόν εκεί, μου κάνανε τη συνέντευξη και δεν με πήρανε. Εγώ απογοητεύτηκα. Λέω, ρε γαμώτο. Τέλος πάντων, περάσανε 2-3 μήνες. Τους ξαναγράφω, τους ξαναστέλνω το βιογραφικό μου και λέω, κοιτάξτε, εγώ θέλω να μάθω τη δουλειά. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να με πληρώσετε πολλά λεφτά. Θέλω το μόνο να μου δώνετε λεφτά για το φαγητό μου. Γιατί μένω εδώ κοντά, μου δίνουν στέγη ένας φίλος. Δεν έχω έξοδα πολλά. Και θα ήθελα να μάθω τη δουλειά. Και με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Και πάω πάλι, μου παίρνω συνέντευξη και μου είπανε, επειδή σε είδαμε κάποιες ηλικίες και εντάξει, ποιος είσαι, τέλος πάντων, και με προσλάβανε με 800 σόλες το μήνα, 200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω γιατί.
0: 200 ευρώ.
1: Ναι, αλλά η πρώτη μου δουλειά το 2011, ξαναλέω, ήταν 500 σόλες το μήνα, με 60 ώρες δουλειά την εβδομάδα, 120 ευρώ. Τότε 550 σόλες ήταν ο βασικός μισθός στο Περού το 2011.
0: 120 ευρώ.
1: Ο βασικός μισθός το 2011. Σήμερα το 2026 ο βασικός μισθός είναι 1125 σόλες.
0: Δηλαδή σε ευρώ.
1: Περίπου 280 ευρώ.
0: Και τι κάνει κανείς με αυτά τα λεφτά εκεί?
1: Η αλήθεια
0: τα
1: είναι
0: φέρνει
1: ότι...
0: βόλτα.
1: Όχι, δεν τα φέρνει βόλτα, φυσικά και όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν έχω, δηλαδή τους υπαλλήλους που έχω, ούτε για πλάκα δεν πληρώνω αυτούς τους μισθούς. Και
0: ένα ενίκιο δηλαδή, σε ένα διάρρη. Πόσο κοστίζει
1: είναι,
0: στη Λίμα?
1: Υπάρχουν, να σας πω, η Λίμα έχει 8 διαφορετικές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Κατηγορίες, θέλω να πω, οικονομικές. Δεν είναι πλούσιος, φτωχός ή μεσαία.
0: Και γειτονιές κιόλας.
1: Είναι 8, που, ναι. Ναι. Άρα, ένας άνθρωπος που μένει σε μία, να το πω έτσι, την πιο κάτω περιοχή, μπορεί να πληρώνει γύρω στις 400 σόλες το μήνα. 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ.
1: Ναι. Τώρα, άμα με ρωτήσεις, εκεί που μένω εγώ, ένα διαμέρισμα μικρό, 50 τετραγωνικά, παλιό, δεν μιλάμε τώρα σε κάμια καινούριο κτίριο, έτσι. Ναι. Σε μια πολυκατοικία 30 χρονών, να το πούμε, ναι, έτσι. Ναι. Είναι γύρω στα 700 δολάρια.
0: 700 δολάρια.
1: Ναι, γιατί εκεί οι περισσότεροι τα νοικιάζουν σε δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη.
0: Εντάξει, υπάρχει μεγάλο εύρος, τέλος πάντων.
1: Ναι, 2.800 σόλες με 400.
0: Ενοικείο, ναι, ναι. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, μην νομίζεις, ναι. Πολλοί είναι αυτοί που πληρώνουν έναν ολόκληρο μισθό για ένα σπίτι. Υπάρχει ένα ζευγάρι που, αν μπαίνουν δύο μισθοί, ο ένας πηγαίνει στη στέγη.
1: Το ξέρω.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τα είδα.
0: Ναι, τα βλέπεις λοιπόν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και μάλιστα όσο περνάει ο καιρός, άλλωστε φαντάζομαι ότι έχει παίξει ρόλο γι' αυτό ο τουρισμός και στη Λίμα. Η Λίμα είναι μια περιοχή πολύ δημοφιλής για τους τουρίστες, ειδικά όσους ζουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ακριβώς. Ναι. Και το κομμάτι εκεί που μένω και έχω το εργαστήριο, το ατελιέ, και είναι κοντά στον ωκεανό, είναι όλα τα ξενοδοχεία. Δηλαδή εκεί είναι όλοι οι τουρίστες που μπαίνουν στη Λίμα, ναι, έρχονται πρώτη φορά, δηλαδή τα πρώτα βράδια θα κοιμηθούν εκεί. Είναι πιο ασφαλή περιοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όλα έχουν, σου ξαναλέω, έχουν τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή μπορείς να κινείς σε μια περιοχή περιορισμένη και αυτό με τα χρόνια κουράζει, κατάλαβες, ναι, όσο και όμορφα να είναι. Ναι, τέλος πάντων, δεν υπάρχει, όπως σου είπα, δεν υπάρχει τέλειο, πάντα θα υπάρχουν. Εγώ συγκεντρώνομαι σε αυτό που κάνω και προσπαθώ με τους ανθρώπους που δουλεύω μέσα. Έχουμε πολύ ωραία σχέση, η ζωή μου είναι πολύ κοντά το σπίτι, δεν έχω αυτοκίνητο, έχω μια ζωή πολύ πιο ήρεμη, πηγαίνω περπατώντας, ναι. Αλλά ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που λείπουν, όπως σου είπα, οικογένεια, φίλοι, που είναι, δίνει μια ποιότητα ζωή αυτό το πράγμα, όσο και να νομίζουμε ότι γιατί κάποιοι το έχουν εδώ, αλλά δεν το δίνουν πολύ αξία.
0: Ναι.
1: Και εγώ το έκανα αυτό, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν το έχεις κάθε μέρα, δεν το. Αλλά όταν φεύγεις για τόσο καιρό, καταλαβαίνεις τι μεγάλη ποιότητα ζωής είναι να έχεις ανθρώπους που μπορείς να μιλήσεις, να κουβεντιάσεις.
0: Γνωρίζεις λοιπόν τους Περουβιανούς 15 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι άνθρωποι είναι, τι μπορείς να πεις δηλαδή για αυτό το λαό.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι θα σας φανεί παράξενο να νιώθω ότι μοιάζουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μοιάζουμε πάρα πολύ στον τρόπο πώς ζει η οικογένεια, με τα παιδιά, πώς τα προσέχουν, ξέρεις, και τα παιδιά που ζουν πολλά χρόνια με τους γονείς, με τη θρησκεία επίσης, με τον τρόπο ζωής βγαίνουν πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, και εδώ στην Ελλάδα τους αρέσει πολύ το φαγητό, τους αρέσει η διασκέδαση. Νομίζω είναι διαφορετικά, αλλά ο τρόπος ζωής μπορώ να πω ότι είναι πολύ, πολύ κοντά μας.
0: Άρα σε βοήθησε να προσαρμοστείς.
1: Ναι, γιατί είναι και μια χώρα που έχει πολιτισμό. Και ξέρεις, ναι, όταν η χώρα έχει πολιτισμό, το νιώθεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που δεν έχει πολιτισμό και είναι λίγο αλλιώτικα το... Ναι. Οι Περουβιάνοι...
0: Δεν είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: ας πούμε. Ένα πολυπολιτισμικό χάος, ναι, που... Τον πολιτισμό, όπως το περιγράφεις, το συναντάς εδώ και εκεί,
1: ναι,
0: αλλά κατά κύριο λόγο... αυτό που κυριαρχεί είναι η επιδίωξη του χρήματος και τίποτα περισσότερο.
1: Και είναι και παραπονιάριδες πολύ.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς.
0: Ναι. με το πολιτικό τους προσωπικό έχουν προβλήματα.
1: Όχι. Παραπονιάριδες με τη ζωή. Όλα αυτά είναι οι άλλοι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε πάρα πολλούς λαούς.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Αλλά εγώ νιώθω ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, όσο και να φαίνεται περίεργο, και γιατί είναι τόσο μακριά. Δεν ξέρω, επειδή εγώ δεν δυσκολεύτηκα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ προσαρμόστηκα γιατί εγώ πήγα, δεν ήρθαν αυτοί σε μένα.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορώ εγώ να παραπονεθώ για κάτι ή να πω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν την κουλτούρα τους, τον τρόπο ζωής. Δεν μπορώ να πάω και να λέω γιατί το κάνεις έτσι και το κάνεις έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μέσα στην κουλτούρα τους. Ή το αποδέχεις ή φεύγεις.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες. Εγώ το αποδέχτηκα 100% από την πρώτη μέρα. Τα δύσκολα κομμάτια είναι άλλα. Είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα να βρεις μια δουλειά, να μάθεις, ναι, τη γλώσσα και πώς νιώθεις εσύ ψυχολογικά μέσα σου όταν μένεις μόνος.
0: Η καθημερινότητα μέσα στην πόλη πώς είναι? Πρώτα απ' όλα, έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα σοβαρό?
1: Μεγάλο, μεγάλο. Είναι στο ξεκίνηση, μπορώ να πω, έχουμε το χειρότερο πρωτείο να είμαστε η πρωτεύουσα με την περισσότερη κίνηση σε όλη τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι. Είναι συγκεντρωμένος πολλής κόσμος και στη Λίμα, όπως και εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει στην πρωτεύουσα.
1: Ακριβώς. 11 εκατομμύρια, σου
0: 11 εκατομμύρια.
1: Στα 33.
0: Ναι.
1: Και να καταλάβεις, οι ράφτες μου για να φτάσουν στη δουλειά τους κάνουν 2 ώρες με 2,5 απόσταση.
0: Άρα,
1: για να έρθουν, πρόσεξε, ναι, όχι πήγαινε, έλα. Για να έρθουν. Και το ίδιο για να φύγουν. Γιατί?
0: Άρα δεν βοηθούν και οι συγκοινωνίες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι πολλοί κόσμος, συσσωρεύεται. Ναι. Είναι σαν το μπουκάλι που λέμε, πολύ νερό να φύγει, αλλά είναι μικρός ο λαιμός. Πολλοί κόσμος συσσωρεύεται τις ώρες που σχολάνε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και αργούν πολύ. Δηλαδή να κάνεις μια πόση 30 χιλιόμετρα μπορεί να θες 2 ώρες.
0: Στα λεωφορεία. Με λεωφορεία.
1: Στα λεωφορεία, ναι.
0: Με λεωφορεία,
1: ναι. Δεν έχουν αυτοκίνητα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Αλλά αν είχαν όλος ο πληθυσμός της πόλης αυτοκίνητα, δεν
0: θα ήταν ακίνητα.
1: Ναι,
0: για
1: θα ήταν ακίνητα τα πάντα. Ναι,
0: ναι, ναι. Προφανώς.
1: Αυτό. Άρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις ότι κουράζονται πολύ στη μετακίνηση. Δηλαδή είναι φοβερό, γιατί εγώ το έζησα για τα 3 πρώτα χρόνια. Πέρναγα μέσα στα λεωφορεία γύρω στις 4 με 5 ώρες την ημέρα.
0: Ναι. Άρα, όσο καλή και αν είναι μια δουλειά που θα σου προτείνουν, αν είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: Ναι, αλλά όλες οι δουλειές είναι στο κέντρο, εκεί που είμαστε εμείς,
0: ναι,
1: οι περισσότερες. Άρα οι άνθρωποι που μένουν αναγκαστικά κάνουν αυτές τις διαδρομές.
0: Δεν υπάρχει μετρό.
1: Υπάρχει τρένο εναέριο.
0: Εναέριο.
1: Ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει μετρό.
1: Υπάρχει τρένο εναέριο.
0: Εναέριο.
1: Ξέρεις, και

0: τόσα φρούτα και τόσα ποικιλία και, τι ωραία, και τόσο ωραία, που δεν το πιστεύεις. Από πού βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Εντάξει, εγώ μαγειρεύω μόνος μου. Δεν τρώω έξω. Καταλαβαίνεις ότι έχω διατηρήσει μια, δηλαδή να το πω έτσι, με περιβιάνικα προϊόντα. Φτιάχνω φαγητά κάθε μέρα όσο γίνεται πιο εύκολα, γιατί δουλεύω πολλές ώρες. Αλλά ναι, φτιάχνω κουζίνα δικιά μου, δηλαδή στο σπίτι. Αλλά όταν βγαίνω έξω, φυσικά θα φάω λομοσαλτάδο, και είναι ένα κρέας με κομμάτια ντομάτας και κρεμμύδια, να το πούμε έτσι, και το φτιάχνω καμιά φορά και με μακαρονάδα. Έχουν πολύ ωραία σάντουιτς με χαμόν και κρεμμύδι που το φτιάχνουν έτσι. Το πίσκο, που είναι το ποτό της, όπως το τσίπουρο το δικό μας, το οποίο είναι καταπληκτικό. Τα γλυκά τους έχουν ωραία κουζίνα. Είναι αυτή τη στιγμή το Περού είναι τρίτο στον κόσμο στην κουζίνα. Είναι μετά, είδα το 2006 είναι η Ιταλία, πρώτη η Ελλάδα, δεύτερη και τρίτο το Περού.
1: Μάλιστα. Άρα ένα χρόνο εύκολα πριν και το Περού. Και τα υλικά που χρειάζεσαι για να μαγειρέψεις, ναι, και ελληνικές συνταγές.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Δηλαδή,
0: τα έχουν όλα.
1: Η γη παράγει και φτάνουν τα προϊόντα.
0: Έχω φάει τα καλύτερα φραγκόσικα της ζωής μου στο Περού.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θυμάμαι, έτρωγα φραγκόσικα στο χωριό της μάνας μου στο Σολάκι, κάτω στην Πελοπόννησο. Και τα θυμάμαι με τη γιαγιά μου που πήγαινε και τα άκοβε και έφερνε και τα βάζε μετά στο ψυγείο. Και εγώ παίρνω φραγκόσικα κάθε εβδομάδα. Έχω φάει τα καλύτερα φραγκόσικα της ζωής μου. Καρπούζια. Ό,τι θέλεις έχουν. Δηλαδή, αλήθεια στο λέω, είναι φοβερό. Είναι πολύ πλούσια η θάλασσά τους και η γη τους. Αλλά είπαμε.
1: Άρα και θαλασσινά, λοιπόν.
0: Ναι, ναι, έτσι, πολύ. Και το σεβίτσε είναι το καλύτερο φαγητό τους. Ξέρεις, το, ναι, πιο, το ψάρι αυτό που είναι ομό, αλλά το φτιάχνουν, ναι, με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τελευταία 10
1: άρα,
0: χρόνια.
1: Άρα θα μπορούσες να έχεις γίνει και σεφ στη Λίμα.
0: Όχι, θα μπορούσα να πω, αν έκανα μια άλλη δουλειά στη Λίμα, ναι, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλοί Έλληνες και τους έχω κάνει ξενάγηση σε μέρη που δεν θα τους έκανε κανένας, θα ήταν ξεναγός.
1: Εντάξει, υπάρχει εκκρεμότητα λοιπόν να μας ξεναγήσεις στη Λίμα. Αυτό, ναι, μένει να το κάνουμε, εφόσον καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί. Μίλα μου λίγο γιατί, επειδή χρειάστηκε να κάνεις κάποιες κινήσεις για να φτιάξεις την επιχείρησή σου.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία πώς ήταν?
0: Έφτιαξα το αφημί μου σε 3 λεπτά.
1: Σε 3 λεπτά.
0: Ναι, είναι φοβερή. Έχουν τεχνολογία, τράπεζες, δουλεύει το σύστημα. Πολύ.
1: Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις?
0: Πολύ, και εντάξει, εγώ δεν έχω πάρει τίποτα. Okay. Δεν έχω. Το αφημί μου το έβγαλα σε 3 λεπτά. Όλα γίνονται πληρωμές μέσω τηλεφώνου. Τα πάντα, τους υπαλλήλους μου τους πληρώνω μέσω τηλεφώνου. Τις πληρωμές δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι πολύ, το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, πώς το πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος στο θέμα το γραφειοκρατίας.
1: Τώρα, έχουμε εδώ συνάδελφο, την Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, η οποία παρακολουθεί τη συνέντευξή μας τόση ώρα. Και έκανα ερώτηση, λοιπόν, να ρωτήσω για τους Ινδιάνους.
0: Α,
1: πού, ναι, μένουν, πώς συνυπάρχουν με τους ανθρώπους που... Αν και νομίζω, εντάξει, οι καταγωγές είναι... Ναι, και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων που ζουν στην πόλη και αυτούς που ζουν σε κοινότητες Ινδιάνικες μακριά από την πόλη. Αν έχεις έτσι αντίληψη.
0: Κοίταξε. Θα σου πω, υπάρχουν, από ό,τι ξέρω, γιατί και εγώ δεν, ότι ζω στο Περού και στη Λίμα δεν σημαίνει ότι ξέρω, ναι, τα πάντα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: να μην πω κανένα λάθος. Και, εγώ πήγα, έκανα ένα ταξίδι μόνος μου στο Ικίτος. Το Ικίτος είναι μια πόλη στον Αμαζόνιο. Να ξέρετε, δεν το λέω εγώ, αυτά τα έχω διαβάσει, το καλύτερο κομμάτι της Αμαζονίας, το πιο πλούσιο σε φυτά και σε ζώα, είναι το κομμάτι που είναι μέσα στο Περού, γιατί είναι το Αμαζόνιο στο Βραζιλία, αλλά μεγάλο, υπάρχει, ναι, ένα κομμάτι που μπαίνει στο Περού. Υπάρχουν κάποιες φυλές πολύ μακριά, οι πραγματικές, οι original φυλές. Πρέπει να έχεις άνθρωπο για να πας. Δεν είναι, ξέρεις, ναι, αυτό που πάνε οι τουρίστες.
1: Ζούνε πραγματικά απομονωμένοι, ναι, και έτσι όπως θέλουν να ζουν.
0: Ναι,
1: μακριά που... από τον πολιτισμό,
0: ακριβώς,
1: το γνωστό, το δικό μας.
0: Εγώ πήγα στο Ικίτος, πήρα έναν με μια βάρκα, είδα πως ζουν οι άνθρωποι στην πόλη. Είναι μια πόλη με 1 εκατομμύριο πληθυσμό, το καταλαβαίνεις, το ποτάμι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκα πιο έξω,

0: Αλλά πιο έξω, λίγο πιο έξω, εκεί που λέμε τώρα ότι υπάρχουν κάποιες φυλές, είναι τουριστικό. Δηλαδή είναι τώρα κάποιοι που αλλάζουν και βάζουν τα ρούχα τους, κατάλαβες. Και είναι τουριστικό. Δηλαδή για να πας να δεις την πραγματικότητα πρέπει να έχεις άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και να πας με σεβασμό και με κατάλαβες. Δεν είναι έτσι, άντε πάω.
1: Ναι. Κάποιοι αποφασίζουν από αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στις πόλεις, να ζήσουν διαφορετικά, να αφήσουν πίσω τους το χωριό τους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έχεις γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους?
0: Φυσικά, φυσικά, ναι. Πάρα πολλούς. Δεν είναι... Και όλοι έχουν, και οι περισσότεροι έχουν τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Και έχω και ράφτες, ας το πούμε, με κατάλαβες. Εντάξει, δεν είναι από τον Αμαζόνιο, αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Που ζουν στην πόλη και έχουν και ένα χωριό κάπου.
0: Ακριβώς,
1: στον Αμαζόνιο.
0: Ακριβώς.
1: Γυρίζουν, επισκέπτονται τους δικούς τους, όπως συμβαίνει και εδώ.
0: Φυσικά,
1: πούμε,
0: είναι, ναι, ναι. Σου λέω, το Ικίτος είναι μια πόλη με 1 εκατομμύριο πληθυσμό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να. Δηλαδή, ναι. Πρέπει να πας για να το καταλάβεις, ναι, ναι. Αυτό που σου λέω.
1: Το ταξίδι αντίστοιχα στις Άνδης πάνω, ναι, εκεί, που για μας είναι επίσης ένα ταξίδι ζωής, όνειρο, ναι, ζωής, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το έχεις κάνει?
0: Φυσικά, 2 φορές το έκανα, πρόσφατα πάλι με τον ανιψιό μου που ήρθε. Είναι πανέμορφα. Είναι το Κούσκο, που πλέον το Κούσκο έχει γίνει Μύκονος, να το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν έχει γίνει Μύκονος ακόμα, αλλά είναι, σαν λέμε εμείς εδώ, η Σαντορίνη, μπορώ να πω, όχι Μύκονος, να το πω. Το Κούσκο έχει γίνει πολύ τουριστικό, πολύ τουριστική πόλη, αλλά έχει πολύ καλή ποιότητα σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια. Υπάρχει ένα μικρό χωριό πηγαίνοντας για το Μάτσου Πίτσου, και κάτι που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος είναι ότι το Κούσκο είναι πιο ψηλά σαν η πόλη από ότι είναι το Μάτσου Πίτσου. Κατεβαίνεις 1000 μέτρα από το Κούσκο για να πας στο Μάτσου Πίτσου. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι το Μάτσου Πίτσου
1: είναι πιο ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Και υπάρχει ένα χωριουδάκι έξω από το Μάτσου Πίτσου πριν φτάσεις και παίρνεις το τρένο, το οποίο λέγεται Ογιαταϊτάμπο, και είναι ένα χωριουδάκι παραμυθένιο. Δηλαδή, πραγματικά είναι το χωριό που βλέπεις σε παραμύθια, είναι το κάτι άλλο. Αυτό έχει πολύ πράσινο, νιώθεις ότι βλέπεις λίγο Ελβετία τα βουνά τους, δηλαδή φαντάζεσαι με τα ζώα που βόσκουν, έτσι, δηλαδή είναι φανταστικό. Είναι άλλος, το Περού έχει θάλασσα, ωκεανό, παραλίες. Έχει...
1: Ωραίες παραλίες. Δηλαδή, αισθάνθηκες ότι δεν σου λείπει η Ελλάδα?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε αυτό.
0: Δεν έχει,
1: όχι,
0: δεν έχει. Όχι, όχι. Εκεί,
1: εκεί είναι αυτές οι παραλίες του ωκεανός.
0: Ωκεανός με κύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Που το φοβάσαι
0: στο
1: και
0: βόρειο Περού έχει κάποιες παραλίες που μπορείς να κάνεις μπάνιο και είναι ωραίες, ναι, αλλά τις θάλασσες Ελλάδας όχι. Αυτό είναι άλλο
1: κομμάτι. Ποιο είναι έτσι το πιο εξωτικό κομμάτι στην παραλιακή ζώνη που το προτιμούν και οι τουρίστες όσοι είναι έρχονται για να κάνουν, ναι, μπάνια, ας πούμε?
0: Είναι το βόρειο Περού. Είναι με το αεροπλάνο γύρω στη 1,5 ώρα από τη Λίμα. Μάνκορα, Τούμπες, από εκεί πάνω. Εγώ πήγα μία φορά, δεν έχω ταξιδέψει πολύ. Θέλω να είμαι... Δεν έχω ταξιδέψει πολύ στο Περού, γιατί...
1: Γιατί δουλεύεις.
0: Γιατί δουλεύω, ακριβώς. αλλά πήγα φέτος... Τα τελευταία 2 χρόνια έχω αρχίσει λίγο σιγά-σιγά να δίνω στον εαυτό μου κάποιες ανάσες μεγαλύτερες. Πήγα λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πράγμα που υπάρχει στο Περού και δεν το ξέρουν πολλοί, είναι βόρεια του Περού. Όλες οι φάλαινες που κατεβαίνουν από τον βόρειο πόλο, περνάνε Καναδά και κατεβαίνουν προς τα κάτω, έξω από το Περού, στο βόρειο Περού, σταματάνε για 3 με 4 μήνες, γιατί γεννάνε και μεγαλώνουν τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν τι γίνεται? Πας, είναι ένα χωριό που λέγεται Όργανος και πηγαίνουμε, υπάρχουν κάποια εστιοπλοϊκά που μπορείς να πας μαζί τους μέσα στον ωκεανό, περίπου 1 ώρα ταξίδι, και ακολουθείς τις φάλαινες και βλέπεις τις φάλαινες που βγαίνουν και πέφτουν, δηλαδή είναι φοβερό, το έκανα και είναι φοβερό αυτή η εμπειρία.
1: Το έχω ανοίξει τώρα και στο χάρτη, έτσι,
0: ναι,
1: και βλέπω το Όργανος.
0: Βαγένας, αν βάλεις φάλαινες, δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Είναι, ναι, πραγματικά πολύ βόρεια, έτσι,
0: ναι,
1: στο βορειότερο τμήμα του Περού. έτσι όπως είναι η χώρα, που είναι έτσι μακρόστενη, ναι, στην
0: Άρα πλευρά, δεν είναι τουριστικό, θέλω να πω, με Αμερικής, την έννοια είναι τουριστικό, ναι, για το εσωτερικό τουρισμό του Περού, αλλά δεν είναι τουριστικό για αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό. Δηλαδή, ναι, είναι αυτά που σου λέω τώρα, το Ικίτος δεν πάνε, ναι, τουρίστες πολύ. Είναι λίγο, αλλά δεν πρέπει να φοβόνται οι άνθρωποι ότι, γιατί, ναι, μου λένε να κάνω εμβόλιο, να πάρω κάτι. Όχι, ναι, τίποτα.
1: Αυτό τώρα που συζητάγαμε, την κοινωνική ανισότητα, εσύ που κάνεις και αυτή τη δουλειά, την έχεις ζήσει κανονικά. Βλέπεις τους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν σε σένα να ραφτούν.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που ζουν σε συνοικίες φτωχικές, που είναι πάρα πολλές. Μας έλεγες και για αυτή τη μεγάλη αντίθεση που υπάρχει. Ναι. Τη ζεις έντονα και στο Περού. Και στη Λίμα.
0: Ναι. Αλλά ξαναλέω, υπάρχει μια μεγάλη μεσαία τάξη που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
1: Είπαμε δεκαετία 80, έτσι. Ελληνική
0: χρόνια,
1: δεκαετία 80.
0: Ναι, τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια μεγάλη μεσαία τάξη που δημιουργείται. Οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Θέλουν και αυτοί να. Επίσης, πλέον ταξιδεύουν. Εγώ, όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, το 2015 ξεκίνησα. Είχα πελάτες, δεν, δηλαδή τους έλεγα Ελλάδα και τους άρεσε, όλοι λέγανε έχω όνειρο να πάω. Σήμερα το 50 με 60% των πελατών μου έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχει πάει Σαντορίνη, έχει πάει Μύκονο, έχει πάει το Ακρόπολη.
1: Άρα είναι μια οικονομία σε ανάπτυξη.
0: Ναι, ταξιδεύουν πάρα πολύ πλέον. Και το άλλο κομμάτι, πέρσι δώσανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έδωσε στο Περού, μπορεί να ταξιδέψουν οι Περουβιάνοι χωρίς βίζα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό λέει πολλά, κατάλαβες. Δηλαδή δεν φοβόνται να φύγει ο άλλος να μεταναστεύσει.
1: Άρα είναι λοιπόν μια χώρα σε ανάπτυξη. Δεν ξέρω με τι όρους γίνεται αυτή η ανάπτυξη και αν υπάρχει και γκρίνια, ίσως για πεθέματα περιβαλλοντικά.
0: Με τους όρους που γίνεται, ναι, σε όλο τον κόσμο τώρα μεταξύ, ναι, μας.
1: Καπιταλισμός.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, μεταξύ μας μεταξά.
1: Ναι. Μάλιστα. Έλεγες λοιπόν, επειδή να γυρίσουμε λίγο σε σένα στα δικά σου, ότι πήγες στην επιχείρηση, έκανες βιογραφικό, ναι, πέρασες συνέντευξη, αλλά δεν. Και απογοητεύτηκες.
0: Ναι, και ξανά έκανα.
1: Και ξανά έκανες.
0: Φύγαμε από εκεί και πήγαμε σφάλαινες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και ξανά έκανα βιογραφικό, έπιασα δουλειά και σε ένα χρόνο άρχισα να καθαρίζω, να σκουπίζω, ξέρεις, είμαι πολύ οργανωτικό σε αυτά. Άρχισα να καθαρίζω βιτρίνες, έβαλα στις κούκλες άλλα ρούχα. Μπορώ να σου πω ότι η δουλειά ανέβηκε περισσότερο από 200%.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι και μπήκε ένας άνθρωπος μια φορά και λέει, πότε ανοίξατε? Του λέει, είμαστε εδώ 20 χρόνια, 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λέει, μα εγώ μένω εδώ κοντά, πρώτη φορά το βλέπω.
1: Ναι, ναι. Άλλαξε το μαγαζί.
0: Λοιπόν. Άλλαξε το μαγαζί.
1: Εικόνα, η όψη
0: και
1: το μαγαζί.
0: Εγώ είχα πολύ κέφι να πάω να δουλέψω. Κάθε πρωί ξύπναγα και πήγαινα με τόσο κέφι, περίμενα απ' έξω. Ήμουν ο μοναδικός, περίμενα απ' έξω. Λοιπόν, αυτό όμως άρχισε να ενοχλεί, ναι, τους υπαλλήλους παλιούς, γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο με πολύ κέφι, ναι, και τους χάλαγα λίγο το. Με κατάλαβες το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάθισε ένα χρόνο, έμαθα πράγματα και στο χρόνο αποφάσισα να φύγω. Όπως είπα, είχα ξεκινήσει, αφού είχα φτιάξει το λογότυπό μου, έβγαλα τις κάρτες μου, τις ετικέτες, άρχισα να παίρνω κάποια υφάσματα να τα κόβω και έφτιαχνα μαντήλια γυναικεία και πουλάγα 6 ευρώ το μαντήλι και βρήκα 2 μαγαζιά, πουλάγα και στα μαγαζιά. Μετά
1: είχες αποφασίσει ότι αυτά που θα έκανες θα είναι ποιοτικά, ότι θα είναι...
0: Ακόμα δεν, κοίταξε να σου πω, να μην λέμε, ακόμα ψάχναμε το φαγητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν βγάζαμε το φαγητό.
1: Okay.
0: Δηλαδή είχα αρχίσει, γιατί μετά έφυγα.
1: Ήθελες όμως να φτιάξεις ένα όνομα, έφυγα, που να είναι συνώνυμο με την ποιότητα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά εκείνη τη στιγμή ακόμα, ναι, δεν το βλέπεις, γιατί είσαι με μια τσάντα με ένα σάκο στον ώμο,
1: ναι,
0: γεμάτο μαντήλια και πηγαίνεις και πουλάς από, πώς το λέμε, γειτονιά σε γειτονιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ είχα νοικιάσει ένα δωμάτιο, θυμάμαι καλά, μου το νοικιάζανε δωμάτιο, γιατί έμενα σε ένα σπίτι με δωμάτια που μένανε πολλοί φοιτητές, με φαγητό να μου πλύνουν τα ρούχα και να φάω μεσημεριανό και βραδινό και πρωινό, πλήρωνα 250 ευρώ 1000 σόλες. Όταν κερδίζεις 1200, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανα και αυτό για να συμπληρώνω, δεν μπορούσα να σκεφτώ ακόμα το ποιοτικό.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Γιατί ακόμα πρέπει να δεις πώς ζω. Δηλαδή,
1: να
0: μπορείς
1: να πατήσεις τα πόδια σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Μετά λοιπόν, άρχισα να φτιάχνω πουκάμισα και πήγαινα σε γραφεία και τους έπαινα τα μέτρα. Είχα βρει ένα ράφτη και φτιάχνα εκεί τα πουκάμισα και τα πήγαινα και τα παράδιδα. Έφυγα από το μαγαζί, δήλωσα παρέτηση, ξεκίνησα μόνος μου και κάποια στιγμή μία φίλη παντρευότανε και μου ανέθεσε να φτιάξω τα κουστούμια του άντρα της, του πατέρα της και των παιδιών της. Και τα έφτιαξα και πήγανε καλά και με είδε μία που κάνουν που οργανώνουν τους γάμους και με γνώρισε και εκεί από αυτά τα λεφτά ήταν που νίκιασα ένα διαμέρισμα στο Μιραφλόρες εκεί που μένω, πολύ μικρό, εντάξει, εκείνα τα χρόνια μιλάμε, και για να μείνω πρώτα απ' όλα, δηλαδή έφυγα από το δωμάτιο και εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά και από σπίτι κάθε φορά που κέρδιζα κάτι έβαζα ένα stand, έβαζα ένα τραπεζάκι και εκεί έκανα το πρώτο μου εργαστήριο, το οποίο έζησα μέσα εκεί 6 χρόνια, δηλαδή εκοιμόμουν και έμενα και το έφτιαξα ατελιέ και πέρασαν 8 χρόνια σε αυτό το εργαστήριο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα σε αυτό το καινούργιο χώρο που είμαστε πλέον, είμαστε 3 χρόνια σε πιο μεγάλο χώρο και πιο... Και ναι, τώρα η ποιότητα ήταν για μένα πάντα ο στόχος, δεν το συζητάμε, αλλά αρχίζει μετά να βλέπει σιγά σιγά.
1: Μάλιστα. Περιέγραψε το αμερικάνικο όνειρο στο Περού ή το περουβιάνικο όνειρο ή το ελληνικό όνειρο, το όνειρο ενός Έλληνα στη Λίμα. Έτσι, που έγινε πραγματικότητα τελικά.
0: Ναι, δεν σου είπα όταν... Σου είπα και ακόμα και τώρα, πολλές φορές έχουν περάσει χρόνια, το ξέρω, αλλά και τώρα που μιλάμε μαζί, ξέρεις, ακόμα είναι, εντάξει, το έχω συνειδητοποιήσει φυσικά, αλλά έρχονται στιγμές που σκέφτεσαι όλα αυτά που πέρασες και λες, τι έγινε τώρα, πώς, δηλαδή, τα καταφέραμε, κατάλαβες. Νομίζω ότι αυτό που με έκανε πολύ να πετύχω στο όνειρο, τώρα σκεπτόμενος εσύ παράλληλα την ώρα που κουβεντιάζουμε και μου κάνεις ερωτήσεις, είναι το πείσμα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μου δυσκόλεψαν τη ζωή με κάποιον τρόπο για να μην πετύχω, στην κυριολεξία αυτή είναι που με βοηθήσανε να πεισμώσω περισσότερο, γιατί υπήρχαν πολλά, δηλαδή και από ντόπιους και από ανθρώπους που με βλέπανε. Και δεν...
1: Ήσουν ξένος, αντιμετώπισαν είναι... κάποιοι σαν ξένο. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Έρχεται εδώ να μας πάρει τις δουλειές. Αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Το έζησες.
0: Και αυτό με έκανε και πέτυχα ακόμα πιο πολύ. Αλλά φυσικά ξαναλέω, η δουλειά, η καθημερινή.
1: Έχεις νιώθεις ότι έχεις γίνει ένας από αυτούς, δικός τους άνθρωπος πλέον, μετά από τόσα χρόνια.
0: Εγώ νιώθω πολύ άνετα με τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Φυσικά και τους σέβομαι πάρα πολύ. Όχι τους σέβομαι γενικά, δηλαδή νιώθω καλά με όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο με τους Περουβιάνους, δεν έχω, και στους υπαλλήλους και στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί τους έχω περάσει αυτό το ότι εδώ μέσα είμαστε όλοι το ίδιο και εδώ μέσα είμαστε για να περνάμε όμορφα, γιατί τις περισσότερες ώρες της ζωής μας τις περνάμε μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα. Είσαι εδώ στην Αθήνα, έχεις κάνει το ταξίδι για να δεις τους δικούς σου. Το κάνεις συχνά, είναι εύκολο?
0: Όταν πήγα το 2013 και ξεκίνησα, σου είπα τα πρώτα χρόνια, 5-6 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Έκανα 9,5 χρόνια να δω τους δικούς μου.
1: 9,5 χρόνια, ναι, το θυμάμαι αυτό, το είχα
0: Τώρα είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι και θέλω να έρχομαι κάθε χρόνο φυσικά και 2 φορές το χρόνο να μπορώ να βλέπω τους δικούς μου. Ναι.
1: Την Ελλάδα πώς τη βλέπεις κάθε φορά που έρχεσαι?
0: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση. Με βάζεις... Κοίταξε. Σίγουρα η Ελλάδα, τι να πω τώρα, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία έχουμε και όπως είπα δεν τους δείχνουμε την αξία που πρέπει και νομίζω ότι ο κόσμος είναι πολύ, αυτόν έχουν αφήσει, δεν τον έχουν προσέξει πολύ. Τον κόσμο, λέω, τον καθημερινό, τον κόσμο
1: της εργασίας,
0: τους Έλληνες γενικά.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν υπάρχει, να το πούμε έτσι, οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ονειρευτούν. Δηλαδή να δουλέψουν για να πάνε να κάνουν κάτι. Κατάλαβες, είναι γιατί συζητάμε με παιδιά, συζητάμε με νέους ανθρώπους και δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία, όπως είπα πριν, αν μπορούσαμε να είμαστε ένα 20 με 30% καλύτερα.
1: Ναι.
0: Θα ήμασταν από τις πιο καλές χώρες.
1: Και δεν θα φεύγανε οι στρατούριδες για το Περού ίσως.
0: Τουλάχιστον εμείς, εντάξει, εγώ είμαι σε μια ηλικία, εγώ αυτό που βλέπω είναι οι νέοι άνθρωποι πραγματικά που έχουμε. Εγώ νιώθω ότι τα παιδιά σήμερα είναι πολύ και μορφωμένα και έχουν πολύ ωραίους τρόπους, παρόλο που πολλοί μου λένε και όχι και είναι κακομαθημένα. Κάποιοι πρέπει να δουν γιατί ποιο τα κακόμαθε, έτσι, ναι. Άμα το πάρουμε και έτσι, γιατί τέλος αυτοί πάντων, που το λένε, ναι, είναι μεγάλοι. Αλλά εγώ νιώθω ότι υπάρχει πολύ υλικό,
1: ναι,
0: που δυστυχώς είναι ανεκμετάλλευτο.
1: Αναξιοποίητο,
0: ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ πολύ. Πέρασα πολύ όμορφα, αλήθεια στο λέω.
1: Α, πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω, καλά θα ήταν ιδανικό την επόμενη φορά που θα τα λέγαμε, να τα λέγαμε στη Λίμα. Να ήμουν εγώ στη Λίμα και να σε αξιοποιούσα ως ξαναγώ για να γνωρίσουμε την πόλη και τη γύρω περιοχή. Θα δούμε, θα δούμε. Το αφήνουμε εδώ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα πάμε από κοντά.
0: Να σε καλά.
1: Γιώργος Στρατούρης, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή.

κλείνουμε νομίζω ιδανικά με ένα περουβιάνικο ήχο από ελληνική φωνή. Η Λίδα τραγουδάει όταν θα γεννηθεί ο γιος σου. Και έτσι για να κλείσουμε με τα αθλητικά, να πούμε ότι απόψε το βράδυ στις 9.30 παίρνει σκυτάλι από τον Ολυμπιακό που είδαμε χθες στα προκριματικά του Champions League να έρχεται 0-0 με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την ΤΣΕΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Εμείς κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ τη Χαραγιαννοπούλου, την πρώτη ώρα ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Κωνσταντίνο Λούβαρε που ήταν τη δεύτερη. Και τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Έρχεται η Νάσια Μπουλούκου με το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Η Νατάσα Βυσαρίωνος με την εκπομπή της αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΑ. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.

Ένα αγαπώ του δρόμου, Πάνος Μουζουράκης. Και νομίζω ήδη έδωσε κάποιες συναυλίες τον Ιούνιο. Έχει πάλι κάνει διακοπές προφανώς ο άνθρωπος. Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, στο Μαραθώνα, από ό,τι βλέπω, και στην Πάτρα.

Κουβέντες μακρινές. Άλλη μία εκπομπή μόλις άρχισε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Την καλημέρα μας σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε.

Και όταν λέμε όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζουμε πάνω απ' όλα να βρίσκεστε εδώ. Όταν λέμε εδώ, εννοούμε εντός της ελληνικής επικράτειας και αν είναι δυνατόν σε κάποια όμορφη μαγευτική παραλία, από εκεί να μας ακούτε. Μέσω ίντερνετ, μέσα από την εφαρμογή που έχουμε για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ, έτσι όπως είστε στην παραλία του Αιγαίου, του Ιωνίου, δεν ξέρω ό,τι προτιμάτε. Μπείτε στο διαδίκτυο vogue.air.gr και ακούστε μας ζωντανά και on demand τις εκπομπές και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το erteco.gr, και εκεί βεβαίως μπορείτε να κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας και φυσικά μέσα από τη δική μας εφαρμογή.

αν όλα πάνε καλά, θα ταξιδέψουμε και σήμερα σε νησί. Μεγαλόνισο, στην Κρήτη. Πάντα βεβαίως μέσα από τον ελληνισμό της Διασποράς, δηλαδή θα συναντήσουμε έναν Ελληνογάλλο, καλλιτεχνικό διευθυντή ενός ξεχωριστού φεστιβάλ και διευθυντή ορχήστρας, έναν μαέστρο ο οποίος συνεχίζει μια λαμπρή πορεία στο εξωτερικό και εκτός αυτού μπήκε και στην διαδικασία να δημιουργήσει εδώ και 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ το οποίο ταξιδεύει σε νησιά του Αιγαίου και συνδυάζει μουσική βεβαίως, αφού μαέστρος είναι, και τα μαθηματικά. Και φέρνει και εδώ στην πατρίδα μας, κάθε φορά νομίζω και σε άλλο νησί του Αιγαίου, ξεχωριστές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια με τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Όσοι έχετε μπει ήδη στη σελίδα μας στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ μας βρίσκεται στα ελληνικά. Θα έχετε πάρει και μια εικόνα για ποιο φεστιβάλ μιλάμε και ποιος είναι ο καλεσμένος που θα βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή. Και στο προσωπικό βεβαίως Facebook μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να παίρνετε και μία εικόνα από τη θεματολογία των εκπομπών. Λίγο πριν όμως συνδεθούμε με τον κύριο Δερβή Μπουρνιά, να σας πω ότι έχει μπει για τα καλά έτσι στην εκλογική αναμέτρηση ένας ομογενής στο Σικάγο. Είναι ο Αλέξης Γιαννούλιας και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία του Σικάγου. Είναι ομογενής υπουργός εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόης. Παράλληλα διεκδικεί και την επανεκλογή του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών στις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι 50 χρονών ο Αλέξης Γιαννούλας. Αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα επειδή, όπως ανέφερε, οι κάτοικοι στο Σικάγο αξίζουν καλύτερα από το Δημαρχείο. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, έχει στο πλευρό του πολύ σημαντικά συνδικάτα, δηλαδή μια ισχυρή υποστήριξη από εργατικές ενώσεις της πόλης, οι οποίες προφανώς δεν είχαν στηρίξει το σημερινό δήμαρχο στις προηγούμενες εκλογές, και στην ομιλία του υποσχέθηκε μια διαφορετική μορφή ηγεσίας, ότι στόχος του είναι να ενώσει και όχι να διχάσει την πόλη. Δεσμεύτηκε για καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση της προσιτής κατοικίας και ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που, όπως είπε, θα προστατεύει τις εργαζόμενες οικογένειες. Έδωσε έμφαση και στη δημόσια ασφάλεια, πρότεινε την πρόσληψη 1000 επιπλέον αστυνομικών στο Σικάγο. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Ήδη κυκλοφόρησαν και μπλουζάκια, από ό,τι διαβάζω, στον Εθνικό Κήρυκα τα διαβάζω αυτά, στην Ομογενειακή Ιστοριορική Εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Λιούνα Φοραλέξη, επιβεβαιώνοντας έτσι την οργανωμένη στήριξη που λαμβάνει από το συνδικαλιστικό χώρο. Είναι γεννημένος στο Σικάγο, είναι ομογενής από γονείς που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δεύτερης γενιάς δηλαδή. Σπούδασε στο University του Σικάγο και στο Boston University, σπούδασε οικονομικά, στη συνέχεια αγωνίστηκε ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής στην τότε Α1 της Ελλάδας με τη φανέλα του Πανιωνίου, δηλαδή μπορεί να τον θυμάστε και όσοι μας ακούτε από εδώ. Απέκτησε το πτυχίο νομικής, επέστρεψε στο Σικάγο και εργάστηκε στην οικογενειακή Broadway Bank.
Μετά εξελέγει τα μία στις πολιτείες του Ιλινόης, υποψήφιος για τη γερουσία των ΗΠΑ της Αμερικής, εκεί έχασε οριακά. Εξελέγει το 22 υπουργός εσωτερικών του Ιλινόης. Έχει σημαντικούς αντιπάλους. Δεν ξέρουμε ακόμη αν ο σημερινός δήμαρχος ο Μπράντον Τζόνσον αν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Ήδη όμως συμμετέχουν στην κούρσα για τη δημαρχία στο Σικάγο η ελεγκτής της πολιτείας Σουζάνα Μεντόζα, ο ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικ Κουίγκλι, ο επίτροπος της Κουκ Κάουντι Τζόρτζ Κάρντενας και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Chicago Housing Authority, Matthew Brewer. Δηλαδή ήδη είναι αρκετοί οι αντίπαλοι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά εμείς το ευχόμαστε από την καρδιά μας, ο Γιάννης είναι καλή επιτυχία. Λοιπόν, ναι, Σταμάτης Κραουνάκης ακολουθεί. Στέλνουμε πολλές ευχές όμως στο φίλο μας, στον Γιάννη Κόλια, είναι επαγγελματίας, οδηγός, μας ακούει από το καυτό, πολύ ζεστό Άχεν στη Γερμανία. Του στέλνουμε την αγάπη μας, είναι από τους παλιούς ακροατές, τον ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά του.

0: Σας υποσχέθηκα νοερό ταξίδι στην Κρήτη. Θα μεταφερθούμε λοιπόν νοερά μέχρι τα Χανιά να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που μόλις πριν από λίγες ημέρες έριξε την αυλαία του. Είναι ιδιαίτερο, είναι σημαντικό και δημιουργός του είναι ένας Ελληνογάλλος, ένας Έλληνας ο οποίος μένει μόνιμα στη Γαλλία, με μία έτσι πολύ μεγάλη διεθνή πορεία. Αναφέρομαι στον κύριο Διονύσιο Δερβή Μπουρνιά, διακεκριμένος Ελληνογάλλος μαέστρος, ιδρυτής αυτού του πρωτοπόρου φεστιβάλ που έχει τον τίτλο Festum P, το οποίο συνδέει και παντρεύει τα μαθηματικά, την επιστήμη με τη μουσική. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα από τα Χανιά που είμαι ακόμα.
0: Που είστε ακόμα και ελπίζω να παραμείνετε ακόμα στα υπέροχα Χανιά, κύριε Μπουρνιά. Το εύχομαι ακριβώς, πραγματικά από την καρδιά μου. Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το Festum, το οποίο πραγματικά φαίνεται ένα ιδιαίτερο σταυροδρόμι, διεπιστημονικό θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε την αυστηρή λογική των μαθηματικών που συναντά την ελευθερία της μουσικής. Ξέρουμε βέβαια όλοι ότι αυτά τα δύο συνδέονται σε μεγάλο βαθμό. Θέλω όμως να μας πείτε δύο λόγια και για σας τον ίδιο, γιατί η μουσική σας διαδρομή είναι πραγματικά μεγάλη, είναι διεθνής. Γεννηθήκατε εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα?
1: Ναι, γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα. Έφυγα στα 17 μου για το Παρίσι όπου έχω μείνει. Είστε εξαιρετικά γλυκά να με ρωτάτε για μένα. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό το φεστιβάλ, πολύ περισσότερο, το οποίο έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη πορεία από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να κάνω εγώ. Οπότε ας μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί θα ήθελα, από ό,τι κατάλαβα, απευθύνεστε κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού. Θα ήθελα να έχω μια ιδέα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα, κύριε Μπουρνιά, το γεγονός ότι είστε ένας Έλληνας που για όποιους λόγους εγκατασταθήκατε στη Γαλλία, όπως μας είπατε, στην ηλικία των 17 χρόνων, και θέλω να σας ρωτήσω πώς εμπνευστήκατε αυτό το φεστιβάλ που, αν κατάλαβα καλά, φέτος πραγματοποιήθηκε για 5η χρονιά. Τα λέω καλά, τα λέω σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι 5η χρονιά. Αυτό το φεστιβάλ που βάζει μαζί μουσική με μαθηματικά το εμπνεύστηκα εδώ και 6-7 χρόνια, όταν είχα την βεβαιότητα πλέον ότι ανήκω στο αυτιστικό φάσμα. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Υπάρχει όμως ένα κοινό σημείο ότι ίσως έχουμε όλοι μεγαλύτερη ευκολία στη μουσική γλώσσα και στη μαθηματική γλώσσα από ότι στο verbal language, τη γλώσσα που μιλάμε. Mm-hmm. Το σημαντικό σε αυτό το φεστιβάλ δεν είναι οι προσωπικοί λόγοι για τους οποίους το εμπνεύστηκα, δεν είναι καν το ότι βάζουμε μαζί μουσική με μαθηματικά. Είναι κάτι που το έχει κάνει ο Πυθαγόρας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το σημαντικό είναι το επίπεδο των πανεπιστημίων και των ανθρώπων που συνεργάζονται. Αυτό είναι που έχει γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο Paris Saclay, είναι η μεγαλύτερη μαθηματική σχολή του κόσμου, με το Princeton.
0: Μάλιστα.
1: Συνεργάζεται το Conservatoire de Paris, ο Κωστής Δασκαλάκης από το MIT, mm-hmm, και ο Cédric Villani, που θεωρείται ο μεγαλύτερος ζών Γάλλος μαθηματικός.
0: Ένας μύθος από ό,τι διάβαζα, ο Cédric Villani, έτσι, δηλαδή πραγματικά.
1: Ακριβώς.
0: Ο μεγαλύτερος παγκοσμίως μαθηματικός και πολυβραβευμένος.
1: Ναι, έχει πάρει το μετάλλιο Fields, το οποίο είναι το Νόμπελ των μαθηματικών. Mm-hmm. Τον ίδιο θα τον ενοχλούσε πολύ να τον λέγαμε τον μεγαλύτερο σε οτιδήποτε. Γεγονός, για να μείνουμε μόνο στα γεγονότα, είναι αυτό στον οποίο το 2018, mm-hmm, ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να κάνει μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην οποία η Γαλλία στήριξε τα investments που έκανε για τη τεχνητή νοημοσύνη για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ένας παρόμοιος ισοσύμβουλος για την Ελλάδα υπήρξε ο Κωστής Δασκαλάκης, που είναι και αυτός μέρος του team που έχουμε.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσατε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ πριν από 5 χρόνια, το οποίο πραγματοποιήθηκε πού για πρώτη φορά? Γιατί έχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός, κύριε Μπουρνιά, ότι ενώ είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες και από το χώρο των μαθηματικών και από το χώρο της μουσικής, και είναι τα σεμινάρια και οι εκδηλώσεις διαφορετικές και προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο, είναι ένα φεστιβάλ ανώτερου επίπεδου, να το πω έτσι, δεν γίνεται στην πρωτεύουσα. Και γίνεται φέτος, ας πούμε, στα Χανιά. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι, εάν είχε ταξιδέψει και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Όχι, ξεκίνησε τα 2 πρώτα χρόνια στη Σάμο. Η Σάμο δεν μπόρεσε να το κρατήσει και ήρθαμε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν θα το κάναμε στην Αθήνα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ένα γεωπολιτικό μήνυμα. Το μήνυμά του είναι ότι το Αιγαίο δεν είναι χώρος διακοπών. Αυτό είναι ιστορία 50-70 χρόνων. Το Αιγαίο είναι χώρος επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων από την αρχαιότητα, ο Γέμινος της Ρόδου, ο Πυθαγόρας της Σάμου κτλ. Όλη η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Η Αθήνα είχε θέατρο, αρχιτεκτονική, φιλοσοφία. Δεν είχε επιστήμη. Επιστήμη, η επιστημονική έρευνα γινόταν στα νησιά. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι με το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών που θέλουμε να φτιάξουμε, με τον Σεντρίκ Βιλανή, με τον Κωστή Δασκαλάκη και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη μεγάλη Θεοδόρα Ψυχογιού της Σορβόνης, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι συνεχίζεται αυτή η ταυτότητα του Αιγαίου σαν χώρου επιστημονικής έρευνας των Ελλήνων και των Ευρωπαίων σήμερα.
0: Θέλετε να δημιουργήσετε αυτό το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών σε κάποιο συγκεκριμένο νησί? Ο στόχος, φαντάζομαι, εξ αρχής θα ήταν η Σάμος, λόγω και το ότι ήταν το νησί του Πυθαγόρα, γι' αυτό και ξεκινήσατε και εκεί το φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνω. Ο στόχος για αυτό το κέντρο Πυθαγόριων Σπουδών, το οποίο πραγματικά ακούγεται εξαιρετικό, εάν σκεφτεί κανείς ότι από την αρχαία Ελλάδα, έτσι, ξεκίνησαν τόσες πολλές επιστήμες και ακόμη και σήμερα οι περισσότερες λέξεις επιστημονικές έχουν τη ρίζα τους στην ελληνική γλώσσα, έτσι.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Ναι, ναι, ακούγεται πραγματικά εξαιρετικό. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο θα επιλέγατε κάτι τέτοιο και αν ήδη έχετε προχωρήσει. Τώρα βεβαίως αυτή την ερώτηση μου δώσατε πάσα να την κάνω, γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Festum P περισσότερο.
1: Βέβαια, βέβαια. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί θα το έκανα στη Σάμο. Αλλά η Σάμος σχεδόν μας έδιωξε. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο σε ένα μικρό νησί που υπάρχουν τεράστιοι ανταγωνισμοί. Είναι κάτι το τρελό. Στη Σάμο είναι, βλέπει κάποιος ότι η ζωνή τοπική είναι να πεθάνει, να ψοφήσει, πώς το λένε,
0: η κατσίκα του γείτονα.
1: Βρήκαμε περισσότερη φιλοξενία στην Κρήτη. Και για την Κρήτη, αν τα πάνε καλά, για την Κρήτη, για τα Χανιά, προορίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Η περιφέρεια και ο Δήμος εδώ στα Χανιά είναι πολύ συνεργάσιμοι και βέβαια τα πράγματα δεν είναι τελείως εύκολα και για αυτούς.
0: Εννοείται.
1: Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Είχαμε μία συζήτηση τελευταία που είμαστε με τον Σεντρίκ Βιλανή και τον Κωστή Δασκαλάκη. Είχαμε βρεθεί με τον Νίκο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος έχει ένα αυτή εξαιρετικά φιλόξενο. Μαζί και με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη μεγάλη μουσικολόγο της Σορβόνης, προσπαθούμε να το προχωρήσουμε. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και να τους συγχαρώ. Να τους συγχαρώ γιατί έχουν καταφέρει να αγνοήσουν πλήρως ένα επιστημονικό και καλλιτεχνικό φεστιβάλ για το οποίο η Σορβόνη πέρυσι έδωσε 40.000 ευρώ. Το επαναλαμβάνω για τους οπερατές σας, φαίνεται σουρεαλιστικό. Η Σορβόνη έδωσε για κάτι που γίνεται στα Χανιά 40.000 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας απολύτως τίποτα. Έχω δει υφυπουργούς, έχω δει ακόμα και υπουργούς. Τίποτα. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα έχουμε βρεθεί και εμείς. Ένα από τους βασικούς μας στόχους είναι να κάνουμε reverse brain, να φέρουμε μυαλά ελληνικά, τα οποία έχουν φύγει έξω, να αρχίσουμε να τα ξαναφέρουμε έστω για σεμινάρια τα καλοκαίρια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κάτι που έχουμε αρχίσει να το κάνουμε. Η Θεοδόρα Ψυχογιού ανακάλυψα ότι είναι χανιώτισσα. Είναι η μεγάλη μουσικολόγος της Σορβόνης. Όταν πήγα να της κάνω την πρόταση, εγώ είχα τρακ στη Σορβόνη. Είναι χανιώτισσα. Δεν είχε ποτέ κάνει κάτι στο νησί. Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνει summer classes και σεμινάρια. Ο Δαφέρμος από την Αμερική, βέβαια ο Κωστής Δασκαλάκης, ο οποίος είναι μέρος στην Οργανωτική Επιτροπή, είναι επικεφαλής του Artificial Intelligence στο πρόγραμμά μας. Είναι βασικό για μας όχι μόνο να γίνονται αποκομμένα σεμινάρια, αλλά να ξαναφέρουμε ελληνικά μυαλά, μεγάλα ελληνικά μυαλά πίσω, τα οποία και θα κάνουν επιστημονικό συνέδριο, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ένα επιστημονικό συνέδριο ανώτατου επίπεδου, αλλά και να διοχετεύουν μία γνώση προς ολόκληρη την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα οποία μου λέτε σαφώς και εγώ τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Στενοχωριέμαι πολύ που, και ειλικρινά το λέω, που δεν κατάφερε η Σάμος να σας κρατήσει, γιατί είναι το νησί του Πυθαγόρα. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα συνεταιρισμού στη Σάμο, που ο συνεταιρισμός είχε μία ρετσινιά στην Ελλάδα κάποτε. Δηλαδή έχουμε την Ένωση Ίνου Σάμου, που είναι από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς Ελλάδας και έχουν δείξει ότι μπορούν να συνεργάζονται. Οπότε κρίμα που δεν τα καταφέρατε εκεί. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι στα Χανιά γίνονται πολλά πράγματα. Βλέπουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου των Χανίων,
1: εξαιρετικό.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικό, και αντίστοιχα και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που έχουν. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς ως δημοσιογράφοι τι γίνεται στα Χανιά. Έχετε λοιπόν τη Θεοδόρα Ψυχογιού, τη γνωρίζω από τη Σορβόνη. Γνωρίζω για τη Θεοδόρα Ψυχογιού μέσω της Κατερίνας Φωτεινάκη, η οποία επίσης ήταν καλεσμένη στο Festum.
1: Ακριβώς, είναι ένα τεράστιο ταλέντο.
0: Τεράστιο ταλέντο. Και χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται γνωστή και τη βλέπουμε συχνότερα στην Ελλάδα, την Κατερίνα Φωτεινάκη.
1: Στην Γαλλία η Κατερίνα Φωτεινάκη, η France Musique της κάνει carte blanche, δηλαδή σαν να λέμε κάνει ό,τι θέλεις. Στη Monde υπάρχουν άρθρα, έχει μια εξαιρετική καριέρα.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω, την γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας, όταν ακόμα εδώ στην πατρίδα δεν τη γνώριζε σχεδόν κανείς την Κατερίνα Φωτεινάκη, αλλά φαινόταν από τότε το πόσο ταλαντούχα και βεβαίως πόσο εργατική ήταν και είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι, αν θέλετε, και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης καταγωγή από την Κρήτη. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τελικώς φαίνεται ότι όλα θα λειτουργήσουν προς την Κρήτη. Πάμε να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα για το φετινό Festum P. Βλέποντας κανείς στο Facebook, στη δική σας σελίδα, στο Festum P, κύριε Μπουρνιά, και γενικότερα κάποια βίντεο που έχουν ανεβεί και φωτογραφίες, πραγματικά μένει έκθαμβος από την απήχηση και την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή μιλάμε ναι. για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και συνέδρια και ημερίδες, βεβαίως συναυλίες, συνδυάζει όπως είπαμε την μουσική. Δηλαδή μιλάμε ναι. για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει και συνέδρια και ημερίδες, βεβαίως συναυλίες, συνδυάζει όπως είπαμε την

0: Έτσι.
1: Το θέμα δεν είναι να γνωρίζει, να έχει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Το θέμα είναι
0: να
1: ότι...
0: Να έχει ενδιαφέρον.
1: Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ένας συνομπισμός της ελληνικής του επαρχιώτικου κολονακίου της Αθήνας απέναντι στο τι μπορεί να καταλάβει και τι δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος πραγματικά διψάει σε μία είχαμε ο Μπρούνο Μαντοβάνι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Γάλλους συνθέτες. Είχαμε μια βραδιά μουσικής που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη μουσική. Κορτέτα και κουιντέτα Μαντοβάνι.
0: Μάλιστα.
1: Η εκπληκτική μαγείρισα του ΜΑΙΧ, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου, όπου έχουμε τα σεμινάρια μας κάθε πρωί, μου είπε, εμφανώς συγκινημένη την επόμενη μέρα, ήταν από τις ωραίτες βραδιές της ζωής της. Ο Κυπουρός, πώς λέμε, αυτός που κάνει τα λουλούδια στα ελληνικά,
0: ο Κυπουρός
1: του ΜΑΙΧ μου έδειξε, μου λέει, φίλε, κάνω κάτι σαν ψυχοθεραπεία να στο δείξω, μου έδειξε κάτι καταπληκτικά ζωγραφικά έργα. Μα καταπληκτικά ζωγραφικά έργα, δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με τις φυλακίες που βλέπουμε σε μερικές κολονακιώτικες γκαλερί.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί από ό,τι νομίζουμε και απευθυνόμαστε και βέβαια τα σεμινάρια και το κολόκ που γίνεται το πρωί έχει να κάνει με τεχνική γλώσσα, μαζεύεται μερικοί από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ό,τι κάνουμε το βράδυ είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Είναι τελείως κατανοητό από το ευρύ κοινό. Και η μουσική που κάνουμε, αλλά και οι διαλέξεις, οι οποίες όλες έχουν ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά όταν οι ομιλητές είναι ξενόγλωσσοι όπως ήταν το Βιλανί. Ξεκινήσαμε με μία συζήτηση ανάμεσα στο Σεντρίκ Βιλανί και τον Κωστή Δασκαλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Ο Σεντρίκ μίλαγε αγγλικά, ο Κωστής μίλαγε ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Και υπήρχε μετάφραση και για τους Έλληνες και για τους μη ελληνόφωνους.
0: Mm-hmm.
1: Η συζήτηση αυτή δεν ήταν, ενώ είναι δύο επιστημονικά τέρατα που ήταν επί σκηνής, δεν ήταν τερατώδης όμως. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε γιατί ζήτησαν και οι δύο από το κοινό να τους δώσει ερωτήσεις, τις οποίες τις έγραψαν και άρχισαν τη συζήτηση απαντώντας τις ερωτήσεις του κοινού.
0: Άρα ουσιαστικά ήταν μια εκδήλωση και μια συνομιλία ανάμεσα σε δύο σημαντικά μυαλά της σύγχρονης επιστήμης που μπορούσε να την παρακολουθήσει και κάποιος που δεν έχει έτσι ιδιαίτερη σχέση με τα μαθηματικά, ας πούμε.
1: Όχι μόνο μπορούσε να την παρακολουθήσει, μπορούσε να την καθοδηγήσει κάποιος που δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, αλλά που έχει ακούσει λίγο πολύ τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει ίσως φόβους το ότι ξέρω εγώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας διατάζει τι να κάνουμε και θα είμαστε οι υπηρέτες που θα σερβίρουμε το φαγητό της σε λίγο καιρό. Όλες αυτές τις ερωτήσεις μπορούσαν να τις κάνουν ή οτιδήποτε άλλο τους παίρναει από το μυαλό. Ήταν πραγματικά, δεν ήταν μία εξκατέντρα διάλεξη, ήταν μία πραγματική ουσιαστική συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ίσως η σημαντικότερη και η πιο δύσκολη ερώτηση ήταν από ένα κοριτσάκι που είπε και τι τόσο σπουδαίο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Για να απαντήσει σε αυτό δεν είναι απλό.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου, καθόλου. Και να δώσεις και σε ένα κορίτσι να καταλάβει, έτσι, σε ένα παιδί.
1: Μπορεί να δώσεις σε οποιονδήποτε.
0: Σε οποιονδήποτε, πόσο περισσότερο, ναι. Είδα βεβαίως ότι σε αυτή την εκδήλωση και με αφορμή αυτά που λέτε, είχατε και ένα μουσικό διάλειμμα με ένα νεαρό πιανίστα, ο οποίος είναι υπότροφος του Festum P στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίνετε κάποιες υποτροφίες. Πώς ακριβώς γίνεται όλο αυτό?
1: Ναι, προσπαθούμε να δίνουμε υποτροφίες. Ο πιανίστας είναι ο Μάξιμος Γεωργοπιανάκης, ο Γκουμπουνίγκουε, είναι ένα

0: εξαιρετικά λαμπερό μυαλό, είναι 17 ετών, μόλις τέλειωσε το Λύκειο και ένα χρόνο δούλεψε, επειδή ήταν ακόμα μαθητής Λυκείου, μέσω ίντερνετ με την Βαρδούχη Γερετσιάν, μια μεγάλη καθηγήτρια του Conservatoire de Paris. Και τώρα μόλις, αυτό ήταν με δικιά μας υποτροφία, και τώρα συνεχίζει τις σπουδές του, έγινε δεκτός παμψηφί στο ανώτερο οδείο του Σαν-Μορ και συνεχίζει τις σπουδές του με μια υποτροφία του Ιδρύματος Τσούκαλη.
1: Μάλιστα. Επειδή ακριβώς μιλήσαμε για τα μαθηματικά και την εκδήλωση αυτή με την οποία ξεκίνησε και το φεστιβάλ με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη και τον Σεντρίκ Φιλανή, είχατε και μαθηματικά για τους χανιώτες μαθητές, δηλαδή και ένα workshop μαθητών, μαθηματικών για μαθητές και μαθήτριες. Δηλαδή προσπαθείτε να αγκαλιάσετε, όπως μας είπατε πριν, ας πούμε, και σε αυτήν την εκδήλωση ένα κορίτσι έθεσε μια ερώτηση σημαντική, προσπαθείτε να αγκαλιάσετε μέσα από το φεστιβάλ αυτό και τους νέους σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Καταρχάς, αλληλούια. Επιτέλους μια δημοσιογράφος που έχει κάνει περισσότερη δουλειά από ό,τι έχουμε κάνει εμείς πριν κάνει μια συνέντευξη. Έχετε δει τα πάντα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω δει τα πάντα. Μακάρι να ήμουν και από κοντά να το ζούσα, γιατί...
0: Όχι, εννοώ από το Facebook.
1: Ναι, και από τη σελίδα σας.
0: Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μας να έχουμε δράσεις για παιδιά. Έγινε ένα σεμινάριο μαθηματικών, ένα υποβοηθητικό πρωινό για νέους μαθητές από τον Γιάννη Πετρακάκη, ένα εξαιρετικό χανιώτη μαθηματικό που του έχει πολύ εμπιστοσύνη ο Σεντρίκ Φιλανή και που μας εκπροσωπεί εδώ. Και συγκινηθήκαμε που μερικοί γονείς έφεραν παιδιά και από το Ρέθυμνο. Ίσως δεν εννοείται, γι' αυτό σας το λέω. Οτιδήποτε κάνουμε, είναι τελείως δωρεάν. Δηλαδή, ακόμα και οι δύο βραδιές που είχαμε με τις αδελφές Λαμπέκ, που είναι το μεγαλύτερο ντουέτο πιάνων στον κόσμο, στην Ελλάδα έχουν παίξει... από ό,τι θυμάμαι μόνο στο Φεστιβάλ Εθνών, είχαμε παίξει μαζί εδώ και 4 χρόνια και στο Μέγαρο. Οτιδήποτε κάνουμε είναι τελείως δωρεάν. Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Για το κοινό.
1: Το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί να έρθει όποιος ενδιαφέρεται. Να σας ρωτήσω το εξής. Στο διάστημα αυτών των χρόνων, ειδικά των τριών τελευταίων χρόνων που είστε στα Χανιά, έχετε παρατηρήσει... ότι υπάρχει κόσμος, πώς μας είπατε, τα παιδιά που ήρθαν από το Ρέθυμνο και μαθητές, μαθήτριες, υπάρχει κόσμος που, αν θέλετε, μπαίνει σε μια διαδικασία να συνδυάσει τις διακοπές του, την περίοδο του φεστιβάλ, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και αυτό το φεστιβάλ, ή έρχεται στα Χανιά ειδικά για το φεστιβάλ, εάν γίνεται το φεστιβάλ και ένας τρόπος εναλλακτικού τουρισμού.
0: Αυτό είναι, δεν έχω στατιστικά στοιχεία. Θα μπορούσα να σας απαντήσω με ακρίβεια μόνο αν είχα στατιστικά στοιχεία. Αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε μια σύσκεψη, αν θέλετε. Οι τοπικοί άρχοντες, οι Έλληνες πολιτικοί και εμείς, για να καθορίσουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος χρόνος διεξαγωγής του φεστιβάλ. Αλλά από οικονομική άποψη, ένα φεστιβάλ έχει νόημα μόνο όταν γίνεται εκτός της τουριστικής περίοδου, για να επεκτείνει την τουριστική περίοδο.
1: Ναι.
0: Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου που το κάνουμε ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμός με τους πολιτικούς, είναι από οικονομική πλευρά ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Γιατί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι από ανθρώπους που έρχονται να μαυρίσουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό που θα έχει νόημα οικονομικά είναι να επεκτείνει την τουριστική περίοδο, που και εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να είναι ίσως κάπου το Πάσχα, κάπου και οι πανεπιστημιακοί να μπορούν να φύγουν από Αμερική, Αγγλία, κυρίως από Γαλλία, για να έρθουν εδώ.
1: Ναι, σαφώς είναι δύσκολη μια άλλη περίοδος, το καταλαβαίνω. Για αυτούς που θέλετε να προσκαλέσετε στο φεστιβάλ είναι δύσκολη η άλλη περίοδος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κατανοητό.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Μπουρνιά, όλο αυτό το φεστιβάλ που μας εξηγήσατε έτσι πώς το εμπνευστήκατε, μέσα μου πιστεύω ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που αν θέλετε λέγεται νόστος, κι ας είστε τόσο κοντά, κι ας βρίσκεστε στη Γαλλία και δεν είστε στο Περού. Θέλω να πω ότι κουβαλάτε μέσα σας την Ελλάδα, κουβαλάτε μέσα σας την πατρίδα και πραγματικά ο στόχος του να γίνει ένα κέντρο Πυθαγόριων σπουδών στην Ελλάδα από έναν Έλληνα της Διασποράς και μία ομάδα που σιγά σιγά μέσα από τη δική σας ιδέα διοργανώσατε και σας άκουσαν και συμμετέχουν και είναι στην οργανωτική ομάδα, τον θεωρώ εξαιρετικό. Δεν πιστεύω στο brain gain. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα ίσως θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο σαν χώρα. Πιστεύω όμως αυτό που εσείς λέτε, που έχει να κάνει σαφώς με τη δικτύωση και με το πόσα μπορούν να μας προσφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού και όχι μόνο οι Έλληνες, έτσι, και πόσα μπορούμε να μάθουμε μέσα από εκδηλώσεις, ημερίδες, ένα φεστιβάλ, να δικτυωθούμε με όποιον τρόπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να συμπληρώσετε κάποια πράγματα για το φεστιβάλ που είπαμε έπεσε η αυλαία του. Εύχομαι την επόμενη χρονιά να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και εμείς η ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν είναι χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ.
0: Είναι το βήμα είναι κωδικός επικοινωνίας και μας έχει κάνει κάτι το πρωτοφανές εδώ και δύο εβδομάδες περίπου. Μας έκανε 7 σελίδες, ένα αφιέρωμα 7 σελίδων μέσα στην εφημερίδα, δεν ήταν ένθετο.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μπορείτε να το βρείτε αυτό. Βέβαια. Κοιτάξτε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό να... Μου είπατε τι να προσθέσω. Για να προσθέσω πρέπει να φύγει καταρχάς ένα αεροπλάνο που πετάει από πάνω μου. Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Δεν το ακούμε τώρα, ευτυχώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, να προσθέσω, μιλήσατε για νόστο. Είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρχει ένας νόστος. Δεν είμαι ψυχαναλυτής του εαυτού μου. Υπάρχει όμως και πολύ μεγάλη αγανάκτηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρελή αγανάκτηση. Γιατί κάνεις πράγματα, έρχονται πολύ μεγάλοι άνθρωποι από έξω και η Ελλάδα σε κλωτσάει. Δηλαδή, ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της αριστείας. Σκεφτείτε να μην ήταν. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση και the end of the day το αίσθημα ότι το κάνεις για τους νέους ανθρώπους. Δεν το κάνεις για την Ελλάδα, ποτέ δεν πεθαίνει αλλά σε σκοτώνει. Το κάνεις για τους νέους ανθρώπους. Για τους νέους ανθρώπους το κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνετε για τους νέους ανθρώπους. Να ξέρετε, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε το ραδιόφωνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και δίνουμε πάντα βήμα στους Έλληνες της Διασποράς να μιλήσουν και για τις αγωνίες και για τα προβλήματά τους και για το θυμό και για την αγανάκτηση που πολλοί έχουν και πολλές φορές έχουν μοιραστεί μαζί μας και για την αγάπη που κουβαλούν για την πατρίδα, για όλα. Οπότε έχετε ένα βήμα εδώ, κύριε Μπουρνιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά από την καρδιά μου καλή συνέχεια και σε εσάς προσωπικά και στο φεστιβάλ Festum P και με τα χαράς την επόμενη χρονιά να μιλήσουμε πριν το φεστιβάλ και να το προβάλλουμε στους Έλληνες απανταχού. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και η εκπομπή σας είναι μέρος της αγάπης που έχω για τη χώρα αυτή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Και σε εσάς.

Λοιπόν, μας έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Νίκος Καρτερής από την Ανοιξιάτικη, όπως μας γράφει, Στοκχόλμη. Και μας λέει ότι είναι φανταστικές αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως του κυρίου Δερβί Μπουρνιά, του Έλληνα της Γαλλίας, που διοργανώνει και πραγματοποιεί αυτό το φεστιβάλ, το φεστιβάλ Festum P. Και ότι κατανοεί απόλυτα την αγανάκτηση και τον θυμό του που η πατρίδα δεν το αγκαλιάζει όπως θα έπρεπε. Και ο φίλος ο Γιάννης Κόλλιας, που έλεγα πριν ότι μας ακούει από το Άχεν, δεν ταξιδεύει ακόμα. Σιγά σιγά, μας λέει, ίσως από αύριο.

την λίγο συννεφιασμένη και λίγο βροχερή αλλά με πολύ καλή θερμοκρασία Νιρεμβέργη μας στέλνει τις ευχές της η φίλη Χρυσάνθη και τα συγχαρητήριά της στον κύριο Δερβή Μπουρνιά. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε ότι υπάρχει νέα εγκύκλειος για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι νέα εγκύκλειος που εξειδικεύει τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού εν ώψη των επόμενων βουλευτικών εκλογών, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν δηλαδή, όποτε γίνουν, και μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την εγκύκλειο και στη δική μας σελίδα όλο το κείμενο earthnews.gr/ομογένεια. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, χαμόγελα να έχετε στο πρόσωπο και να περνάτε όμορφα, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες, με συγχωρείτε, στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. 7 κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες αλλά και άλλες πληγήσεις ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές και να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης και αποκατάστασης των πληγέντων. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας η Δηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40-50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και ελαιόδεντρα. Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία εξετάζει η Υπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον Πρωθυπουργό. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση καταγραφή των ζημιών και η ταχεία καταβολή αποζημιώσεων αρχικά για τις κατοικίες, ενώ ακολουθούν οι επιχειρήσεις, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και τα αντιδιαβρωτικά έργα με στόχο να ξεκινήσουν άμεσα και να έχουν υλοποιηθεί ως τα τέλη Σεπτέμβρη. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ζήτησε να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες και το κράτος να τους στηρίξει με το σύνολο των αποζημιώσεων. Υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη δέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η πόλη να αποκτήσει μια καινούργια δέθεο στο 2030, αλλά και ένα σημαντικό χώρο πρασίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και το όραμα για την ανάπλαση της περιοχής. Στο Νησανιελέ οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Η νεκροψία, νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να προσδιορίσει τόσο το χρόνο όσο και τα ακριβή αίτια θανάτου. Ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο για υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του έναν 29χρονο και ως εγγύηση για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής κράτησε την τσάντα του. Όταν ο επιβάτης αποβιβάστηκε για λίγα λεπτά, ο οδηγός αποχώρησε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η τσάντα και ένα ρολόι συνολικής εκτιμόμενης αξίας 75.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Κάργο αεροσκάφος της εταιρείας DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του χθες τη νύχτα από το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, το πλήρωμα αποφάσισε προληπτικά να εκτρέψει την πτήση προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου, όπου πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση με ασφάλεια. Νωρίτερα, η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διεξάγει έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας μετά από νυχτερινό περιστατικό που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο συμβάντα συνδέονται. Αισιόδοξος ότι επίκειται συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι σχετική ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμα και σήμερα ή αύριο. Σύμφωνα με το Associated Press, οι συνομιλίες διεξάγονται μεταξύ Ιράν και Ομάν. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί η περιστατικό κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκη. Στην παρέμβαση του, οι εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Από τις 10 μέχρι τις 21 Αυγούστου η υποβολή θα γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέ, μείωση 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή ΕΦΖΙΝ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Γιατί βεβαίως η υγεία δεν αφορά μόνο το σώμα μας, αφορά την ποιότητα ζωής, τις καθημερινές μας επιλογές, αλλά και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μέσα από το έργο τους διαμορφώνουν το αύριο. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία βεβαίως οι περισσότεροι γνωρίζουμε, λίγο πολύ τη χρησιμοποιούμε είτε για να αναζητήσουμε κάποιες πληροφορίες, να γράψουμε ένα κείμενο, γενικότερα για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Όμως η μεγαλύτερη επανάσταση συντελείται, είναι αλήθεια, μακριά από τις οθόνες μας, στα ερευνητικά εργαστήρια, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοιατρική και η ανθρώπινη γνώση συνεργάζονται και έχουν ένα κοινό στόχο: να προλαμβάνουν ασθένειες, να οδηγούν σε ακριβέστερες διαγνώσεις, ουσιαστικά να ανοίγουν το δρόμο για νέες, πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Πόσο λοιπόν κοντά βρισκόμαστε σε αυτή τη νέα εποχή της ιατρικής, ποιες δυνατότητες ανοίγονται για τους ασθενείς και πώς η συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά πεδία μπορεί να επιταχύνει τις εξελίξεις προς όφελος όλων μας. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της υπολογιστικής επιστήμης. Μάλιστα έχει ερευνητικό έργο που συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη, τα μαθηματικά μοντέλα και την βιοιατρική έρευνα. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι είναι και πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies, ενός διεθνούς επιστημονικού δικτύου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε διακεκριμένους Έλληνες ερευνητές της Διασποράς και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας μας. Με αφορμή μάλιστα το πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο στην Αθήνα με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού αλλά βεβαίως και της Ελλάδας, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά να μιλήσουμε για τη νέα εποχή της βιοιατρικής έρευνας και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη και την ιατρική. Στη συνέχεια θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο και καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Hellenic Institute of Advanced Studies. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε. Μείνετε μαζί μας.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν, το σημερινό μας θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το πώς μπορεί ένας αλγόριθμος να βοηθήσει, για παράδειγμα, έναν γιατρό να διαγνώσει νωρίτερα μία ασθένεια ή να ανακαλύψει ένα καινούριο φάρμακο. Πάμε λοιπόν τώρα ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, όπως σας τα αποκάλυψα στην εισαγωγή. Είναι ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της υπολογιστικής επιστήμης, αλλά βεβαίως και πρόεδρο και, αν δεν κάνω λάθος, και εμπνευστή του Hellenic Institute of Advanced Studies, τον οποίον θα συναντήσουμε στο υπέροχο Γήθιο, την ιδιαίτερη πατρίδα του που τόσο πολύ αγαπά. Κύριε Κουμουτσάκο, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας να σας φιλοξενούμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μπουλούκου, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είστε όντως στο Γήθιο, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι όντως στο Γήθιο. Μπορεί να ακούτε τα τζιτζίκια ίσως.
0: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν περνάει ο ήχος αυτό του καλοκαιρινού, έτσι, της πολύ χαρακτηριστικό στο ελληνικό καλοκαίρι, έτσι, τα τζιτζίκια. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε να μας πείτε, όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, είναι αλήθεια πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε απλά το ChatGPT ή κάποιες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούμε γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Στο δικό σας χώρο όμως, τι σημαίνει πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη και πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ας ξεκινήσουμε από το πότε. Ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια. Ήμουνα μεταδιδακτορικός φοιτητής τότε στο Στάνφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Και ο ορισμός τεχνητής νοημοσύνης, μάλιστα, είναι ορισμός που είχα ακούσει τότε από έναν καθηγητή του Στάνφορντ που λέγεται Τζον Μακάρθι, ο οποίος και έφτιαξε την ορολογία Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη. Και ο ορισμός αυτός είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η υπολογιστική ικανότητα να λύνεις προβλήματα στην πράξη. Να λύνεις προβλήματα που είναι πρακτικά, να λύνεις προβλήματα που να αυτοματοποιούν μερικές διαδικασίες. Αυτή είναι για μένα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπετε σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, μετά από 3 δεκαετίες, μας είπατε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Όταν σκεφτείτε, εγώ το συγκρίνω συνήθως με αυτό που, αν είχες ένα πρόγραμμα για να φτιάξεις ένα νευρονικό δίκτυο τότε, μιλάμε για το πριν από 30 χρόνια, αυτό το νευρονικό δίκτυο στον καλύτερο υπολογιστή που υπήρχε τότε, για να το χρησιμοποιήσεις, για να το κάνεις train, όπως λέμε, θα έπαιρνε περίπου ένα χρόνο. Τώρα, σε αντίστοιχο υπολογιστή, παίρνει λιγότερο από μισό λεπτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ισχύ των υπολογιστών ανάμεσα αυτά τα 30 χρόνια είναι τεράστια. Και πέρα από την ισχύ των υπολογιστών υπάρχουν και τεράστιες προόδοι σε αλγορίθμους. Υπάρχει τεράστια πρόοδος στον αριθμό των δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας και που μπορούμε να μετρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε. Είναι αστρονομικές οι εξελίξεις σε σχέση με 30 χρόνια πριν.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη που πραγματικά σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Πάρα πολλές εξελίξεις, θα έλεγα. Κοιτάξτε, παράδειγμα, πριν από το πιο μεγάλο ίσως για μένα είναι με την επιστήμη, είναι αυτό το AlphaFold που έλυσε το πρόβλημα πρόληψης της δομής των πρωτεϊνών. Αυτό ήταν ανοιχτό πρόβλημα για τη βιολογία για δεκαετίες και χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη αυτό έγινε πραγματικότητα. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί άλλαξε συγκλονιστικά την έρευνα που γίνεται στα φάρμακα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Το να ξέρεις πως η δομή μιας πρωτεΐνης είναι πολύ σημαντικό για να παράγεις ένα καινούριο φάρμακο. Χρειαζόντουσαν δεκάδες χρόνια για να μάθεις τη δομή μιας πρωτεΐνης και τώρα μπορείς να το κάνεις και λιγότερο από λεπτά. Αυτό ήταν κάτι τρομερό. Μετά υπάρχουν επίσης πλέον ότι το να μιλάς με έναν υπολογιστή και να του ρωτάς 5-10 πράγματα και να σου απαντάει, και αυτό είναι πολύ μεγάλη και εντυπωσιακή πρόοδος κατά τη γνώμη μου.
0: Πιστεύετε όμως ότι ελοχεύει και κάποιος κίνδυνος, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, ξέρω, να παράδειγμα ο άνθρωπος να πάψει να σκέφτεται, να επέλθει ας πούμε μια πνευματική τεμπελιά εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Εγώ το βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον εργαλείο αυτά που μπορεί να έχει κανείς από τεχνητή νοημοσύνη. Και σίγουρα σε μια πρώτη εκτίμηση θα έλεγε κανείς, εφόσον μπορούν να μας απαντήσουν αυτά τα πράγματα που ρωτάμε, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε. Αλλά νομίζω σαν άνθρωποι μπορούμε να πάμε παρακάτω και αφού έχουμε απαντήσεις γρήγορες σε αυτές τις ερωτήσεις, μπορούμε να σκεφτόμαστε άλλες ερωτήσεις. Και νομίζω αυτό το πράγμα, το να θέτεις ερωτήσεις, το να βάζεις καινούργιες ερωτήσεις, να δημιουργείς ερωτήσεις, να σκέφτεσαι, να πας παρακάτω, είναι κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν το έχει ή τουλάχιστον δεν το έχει ακόμα. Εγώ δεν το βρίσκω σαν κάτι που θα πρέπει να φοβόμαστε, αλλά σαν κάτι το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν φόβοι και ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί και να κάνει πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να είναι πολύ άσχημα. Εκεί χρειάζεται ίσως κάποια επέμβαση
0: από την πολιτεία,
1: από πράγματα όπως οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που να βάλουν κάποια όρια στο πώς πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το εργαλείο. Και αυτό είναι πάλι μια μεγάλη συζήτηση, τα όρια που πρέπει να βάλει κανείς στα εργαλείο, γιατί όσο περισσότερα όρια βάζεις, από την άλλη μεριά τόσο λιγότερο έρευνα μπορείς να κάνεις. Δηλαδή τα όρια και η δημιουργία δεν είναι πάντα δύο πράγματα που πάνε μαζί. Οπότε χρειάζεται να είναι κανείς προσεκτικός με αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μας προαναφέρατε ότι στην ιατρική η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται και μάλιστα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διάγνωση? Θα βρίσκουμε για παράδειγμα νωρίτερα έναν καρκίνο?
1: Κοιτάξτε, στην ιατρική έχω περιφερειακή γνώση. Έχω ασχοληθεί με να παράγω αλγορίθμους σε συνεργασία με γιατρούς. Οπότε η γνώμη μου δεν είναι η γνώμη ενός γιατρού, είναι η γνώμη μου είναι ενός επιστήμονα της υπολογιστικής επιστήμης που συνεργάζεται με γιατρούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα με τα καινούργια εργαλεία οι γιατροί μπορεί να πάρουν διαφορετικές αποφάσεις από ό,τι έπαιρναν πιο πριν. Έχουν πολύ περισσότερη πληροφορία, έχουν πολύ πιο μεγαλύτερη ευκολία να συνθέτουν πληροφορίες από διάφορα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι ο παράγοντας άνθρωπος παραμένει σημαντικός. Βέβαια αυτό εξαρτάται από το πόσο σοβαρή είναι μια ασθένεια, πόσο περίπλοκη κτλ. Αλλά σίγουρα η διαγνωστική ικανότητα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να δούμε πράγματα που ίσως πιο πριν να ξεφεύγανε, και επίσης υπάρχουν δεδομένα που πλέον μπορούμε να τα πλησιάσουμε και να τα αναλύσουμε.
0: Ενδεχομένως να μειωθούν και τα ιατρικά λάθη με αυτό το
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι, μπορεί να μειωθούν, και αν κανείς γίνει πολύ βασίζεται πάρα πολύ στη τεχνική νοημοσύνη, ίσως να αυξηθούν. Κοιτάξτε, άμα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα πετάνε σε αυτόματο πιλότο, το οποίο κοντρολάρει ένα ολόκληρο
0: πάρα
1: πολύ περίπλοκο αεροσκάφος, ένα περίπλοκο σύστημα, φαντάζεσαι ότι πολλά πράγματα μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Τώρα, στο πόσο να μειωθούν τα λάθη, αυτό ελπίζω να είναι ένα από τα καλά αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης. Ελπίζω.
0: Επίσης, μας είπατε ότι και ένας αλγόριθμος μπορεί να ανακαλύψει ένα νέο φάρμακο. Καλά το κατάλαβα?
1: Ναι, σίγουρα μπορούν οι αλγόριθμοι να κάνουν ανακαλύψεις. Βασικά κάποιος πρώτα πρέπει να ανακαλύψει τον αλγόριθμο ο οποίος θα μπορεί να ανακαλύψει καινούργια φάρμακα. Δεν είναι ότι οι αλγόριθμοι από μόνοι τους θα κάνουν όλα αυτά. Αλλά σίγουρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να ανακαλύπτουμε φάρμακα. Το AlphaFold που σας είπα πιο πριν έλυσε το πρόβλημα πώς να μπορείς να βλέπεις τις δομές των πρωτεΐνων, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο να δημιουργούνται καινούργια φάρμακα. Και παράλληλα μπορεί να υπάρχουν αλγόριθμοι που να δοκιμάζουν διάφορους συνδυασμούς για καινούργια φάρμακα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό η συνδυαστική βελτιστοποίηση διαφόρων πραγμάτων ώστε να παράγεις κάτι καινούργιο χάρη στους υπολογιστές και τους αλγορίθμους που έχουμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό.
0: Αν αύριο ένας αλγόριθμος διαφωνήσει με έναν κορυφαίο γιατρό, εσείς ποιον θα εμπιστευόσασταν?
1: Αυτό είναι λίγο black and white η ερώτηση, μαύρο και άσπρο. Θα τα κοίταζα και τα δύο, αλλά το πρώτο μου συνέστημα θα ήταν να πιστέψω σε τον κορυφαίο γιατρό, αν θέλετε.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει η περίπτωση του λάθους ακόμη και σε ένα τόσο ναι. προηγμένο...
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και πάρα πολλές φορές όταν αλληλεπιδρά κανείς με αυτούς τους agents, σου δίνουν μια απάντηση και μετά τους λες, μα είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η απάντηση, έχεις σκεφτεί αυτό, και λέει συγγνώμη, έχετε δίκιο, είχα κάνει λάθος σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο, και ένα μεγάλο πρόβλημα στους αλγορίθμους αυτούς είναι πώς να τους επαληθεύσεις, πώς να είσαι σίγουρος ότι το περιθώριο λάθους το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ μικρό, ή να ξέρεις την αβεβαιότητα σε κάθε τους απάντηση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σου πει κάποιος, ξέρεις, σου δίνω αυτή την απάντηση, αλλά στη δίνω αυτή την απάντηση με πιθανότητα λάθους 30% ή 40%. Αυτό δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αυτό είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα. Ίσως εκεί είναι κάπου που θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ασχολείται με αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να φύγουμε λίγο από την τεχνητή νοημοσύνη και να περάσουμε στον άνθρωπο Πέτρο Κουμουτσάκο. Τι σας οδήγησε από την Ελλάδα στο Χάρβαρντ? Από το Γήθιο, εκεί πήγατε σχολείο?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Χάρβαρντ. Πρώτα τελείωσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο στο Γήθιο. Πήγα στο Πολυτεχνείο, ήμουν ναυπηγός. Τελείωσα από ναυπηγός. Μετά έφυγα για Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου στο Caltech, μετά πήγα στο Stanford, μετά ήμουνα στην NASA, μετά στην Ελβετία, και ο λόγος που έφυγα από την Ελβετία και από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και πήγα στο Harvard ήταν ότι στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, όταν γίνεις 65 χρονών, πρέπει να πάρεις σύνταξη. Και εγώ δεν είμαι ακόμα 65, αλλά κάποια στιγμή θα γινόμουν 65 και εγώ δεν ήθελα να πάρω σύνταξη στα 65. Ήθελα ακόμα να κάνω πράγματα, και το Harvard δεν είναι άσχημο μέρος. Οπότε όταν έγινε αυτή η προσφορά ήταν μια ευκαιρία και την ακολούθησα.
0: Και σίγουρα ξέρει να αξιοποιεί ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν σίγουρα πολλά ακόμη στην επιστήμη. Πραγματικά πώς κρατάτε έτσι την περιέργεια ζωντανή μετά από τόσα χρόνια έρευνας?
1: Δεν ξέρω να κάνω κάτι άλλο, ίσως. Κοιτάξτε, ξυπνάς, κοιτάς ένα φυτό, ένα λουλούδι, και είναι πάντα μια μεγάλη έκπληξη. Πάντα βλέπεις πράγματα γύρω σου τα οποία κρατάνε το ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που, ίσως επειδή όταν το κάνεις μετά από τόσα πολλά χρόνια, δεν μπορείς να σταματήσεις να έχεις αυτή την περιέργεια. Αλλά είναι πάντα πολύ ωραίο να μπορείς να ανακαλύπτεις. Μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να ανακαλύπτεις. Και η ακαδημαϊκή δουλειά και η επιστήμη σου δίνουν αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα μπορείς να ξυπνήσεις και να ξεκινήσεις και να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο. Και αυτό δίνει μεγάλη χαρά.
0: Να περάσουμε, κύριε Κουμουτσάκο, και στους Έλληνες της Διασποράς. Ναι. Είστε πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies, το παραφράσουμε λίγο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένης Έρευνας,
1: Προηγμένων σπουδών.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Ινστιτούτου?
1: Η ιδέα του Ινστιτούτου γεννήθηκε όταν σε κάποια στιγμή με μερικούς συναδέλφους συζητούσαμε τι είναι καλύτερο που κάνει η γειτόνισσά μας η Τουρκία. Και η γειτόνισσά μας η Τουρκία έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες και τους χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που σκεφτήκαμε, ότι γιατί μόνο η Τουρκία να χρησιμοποιεί τους επιστήμονές της να φτιάχνει αεροπλάνα, να φτιάχνει αυτοκίνητα, να κάνει τόσα πράγματα, γιατί και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσει και η Ελλάδα τους επιστήμονες που έχει, και μπορώ να πω ότι έχουμε ίσως πολύ περισσότερους επιστήμονες
0: από ότι
1: οι γειτονές μας, όχι μόνο κατά κεφαλή αλλά και γενικά. Και ήταν μια προσπάθεια ιδιαίτερα στον χώρο των θετικών επιστημών να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος να μπορέσει να παρέχει βοήθεια ή να συνεργάζεται με συναδέλφους στην Ελλάδα, να δίνει μαθήματα, να κάνει μελέτες, να δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα και των Ελλήνων επιστημόνων ανά τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιδέα.
0: Το κράτος είχε κάποιο ρόλο και βοήθησε, αν μη τι άλλο, σε αυτή την πρωτοβουλία σας?
1: Μέχρι στιγμής υπάρχουν πάρα πολλά καλά λόγια, πάρα πολλά λόγια θα βοηθήσουμε και τα λοιπά και υποσχέσεις, αλλά στην πράξη ουσιαστικά
0: δεν έχει γίνει
1: κάτι ακόμα. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Εμείς έχουμε συνεργαστεί με το κράτος, έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες συναδέλφους και έχουμε φτιάξει, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τόσο δυνατή έρευνα στη ρομποτική. Αλλά αν κοιτάξετε στο διεθνή χώρο, πάρα πολλοί Έλληνες καθηγητές, δεν βάζω μέσα τον εαυτό μου σε αυτούς, υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές, όπως η κυρία Καβράκη, ο κύριος Πάπας, ο κύριος Λιγερός, ο κύριος Δανιλίδης, πάρα πολλοί καθηγητές, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στη ρομποτική. Αυτό που κάναμε, φτιάξαμε με μια μελέτη, σαν ελληνική στο Advanced Study, μαζί με την κυβέρνηση, είδαμε τι χρειάζεται η Ελλάδα, και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση είναι ότι σε ένα χρόνο ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από την ημέρα που ξεκινήσαμε μέχρι την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, μέσα σε ένα χρόνο. Άρα πράγματα γίνονται, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα γρήγορα. Δημιουργήθηκε ένα Ινστιτούτο Ρομποτικής και κατόπιν αυτό το Ινστιτούτο Ρομποτικής, χάρη στις ενέργειες του κυρίου Πέτρου Μαραγκού, που ήταν ένας και από τους συγγραφείς αυτής της πρώτης μελέτης, μπόρεσε και έφερε 40 εκατομμύρια στην Ελλάδα για να φτιαχτεί ένα μεγάλο κέντρο σε ρομποτική αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να συνεργαστεί η διασπορά με την Ελλάδα και να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ μεγάλα και διεθνούς επίπεδους στην Ελλάδα.
0: Τι λείπει, πιστεύετε, από την ελληνική ερευνητική κοινότητα, να πούμε, και την κοινότητα που είναι στη χώρα μας?
1: Πάρα πολλά πράγματα λείπουν. Υπάρχει ένα πράγμα που πολλοί από εμάς το λέμε και το προτείνουμε και το συζητάμε. Δεν είμαι μόνος που το λέω αυτό. Είναι κάτι που λέγεται ο ενιαίος χώρος έρευνας. Με την έννοια να δημιουργηθεί ένας φορέας, ας είναι ένας οργανισμός, ας είναι ένα υπουργείο ή οτιδήποτε, το οποίο να οργανώνει την έρευνα και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Για παράδειγμα, στο εξωτερικό τα λεφτά δίνονται βάσει αξιοκρατίας, βάσει προτάσεων, και αυτό το ξέρει ο καθένας και συναγωνιζόμαστε. Και όταν συναγωνίζεσαι, γίνεσαι πιο ισχυρός. Στην Ελλάδα τα λεφτά δεν δίνονται έτσι. Είναι σαν να παίζει κάποιος πρωτάθλημα και να λένε φέτος θα το πάρει η ομάδα Α, μετά θα το πάρει η ομάδα Β κτλ. Έτσι οι ομάδες δεν γίνονται καλύτερες. Αν φτιαχτεί ένας ενιαίος χώρος έρευνας που να μοιράζει με κάποια κριτήρια τα λεφτά της έρευνας, και υπάρχουν αρκετά λεφτά που δίνει η κυβέρνηση στην έρευνα, δεν είναι το θέμα τα λεφτά, το πώς δίνονται τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Νομίζω θα γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς επιστήμονες. Αν αυτοί οι άνθρωποι μάθουν να συναγωνίζονται και να πολεμάνε με βάση δεδομένων κριτηρίων, διεθνών κριτηρίων, για να παίρνουν χρηματοδότηση για την έρευνά τους, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, και μας αναφέρατε και ονόματα διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων?
1: Σίγουρα συνεργάζονται και υπάρχουν συνεργασίες ήδη σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που προσπαθούσαμε με το Hellenic Institute of Advanced Studies, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο δυνατές συνεργασίες. Ό,τι κάναμε για παράδειγμα για τη ρομποτική, θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πυρηνική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για την πρόβλεψη των σεισμών, για τη μετώπιση πυρκαγιών. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πιστεύω ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι το να δημιουργήσει κανείς δεσμούς και γέφυρες με τους Έλληνες στο εξωτερικό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, εμείς προσπαθούμε εδώ και καιρό να βρούμε ένα σπίτι για το HIAS, ένα μέρος όπου να έρχονται Έλληνες στο εξωτερικό, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν σε οργανώσεις, να κάνουν εκδηλώσεις, να γίνονται σχολεία. Αυτό έχει μείνει σαν όνειρο για μας και προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση γι' αυτό.
0: Έχετε κάνει δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω επαφές με αρμόδια υπουργεία, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση?
1: Υπάρχει θετική ανταπόκριση, αλλά όχι, δεν γίνονται πράγματα στο τέλος.
0: Μάλιστα. Μόνο ενδιαφέρον. Έχουν περιοριστεί απλά να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και από εκεί και πέρα δεν γίνεται πράξη κάτι.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Είμαι αισιόδοξος.
0: Μάλιστα. Βλέπετε να αλλάζει κάτι, κύριε καθηγητά, σε σχέση με το φαινόμενο του brain drain?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί θα πρέπει κανείς να το μετρήσει αυτό το brain drain και το brain gain. Πρέπει να βρούμε διάφορους τρόπους για να το μετρήσουμε. Τώρα να το μετράς με πόσοι ανθρώπους φύγανε, πόσοι ανθρώποι γυρίσανε, δεν ξέρω αν είναι αυτό ο μόνος τρόπος. Ένα που θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι από το εξωτερικό να γυρίσουν, αλλά αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να γυρίσει είναι η τεχνογνωσία των ανθρώπων του εξωτερικού να μεταφερθεί σε ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν κάτι σημαντικό. Δεν θα ήταν ότι γυρίζει ο επιστήμονας του εξωτερικού, αλλά θα μπορούσαν οι γνώσεις του επιστήμονα του εξωτερικού να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να χρησιμοποιηθούν από νέα παιδιά, να γίνουν καινούργιες εταιρείες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω δει, εγώ δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις, αλλά εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει σταματήσει αυτό το brain drain. Είναι νομίζω μεγάλο θέμα και πρέπει να το θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Και φαντάζομαι ότι έρχεστε σε επαφή με πολλούς Έλληνες, είτε φοιτητές, είτε εργάζονται ερευνητές ανά τον κόσμο. Σας έχουν φράσει την επιθυμία, αν μη τι άλλο, να επιστρέψουν στην πατρίδα, να προσφέρουν δηλαδή τις γνώσεις τους σε κάτι δημιουργικό για τη χώρα?
1: Είναι, νομίζω, αρκετός κόσμος θα το ήθελε, αλλά σε κάποια στιγμή έρχεσαι σε ένα δίλημα. Από τη μια μεριά, για παράδειγμα, είναι, παράδειγμα, το Γήθιο είναι ένας υπέροχος τόπος, χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι εδώ πέρα, αλλά όταν θα θέλω να κάνω την επιστήμη μου δεν έχω τις συνθήκες να δημιουργήσω και να κάνω έρευνα και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν υπάρχουν η συνεργασία με τον τόξι των ανθρώπων που έχω συνηθίσει στην Αμερική. Σας ξαναλέω, αυτό που λείπει από την Ελλάδα είναι το να υπάρχει σωστός συναγωνισμός. Να μπορούν οι άνθρωποι να συναγωνίζονται για το να πάρουν κάποια λεφτά και να μην δίνονται τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Αυτό θα άλλαζε πολλά πράγματα και νομίζω ότι αν αυτό γινότανε και υπήρχε κάποια αξιοκρατία, πιστεύω πολλοί κόσμος θα τον ενδιαφέρε να γυρίσει, γιατί θα ήξερε ότι έχει τις ίδιες πιθανότητες και δεν θα χρειαζόταν πάλι να βάλει μέσο ή να έχει γνωριμίες κτλ. Αυτό νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι του δίνουμε προσοχή. Γιατί όταν όλοι μας που πηγαίνουμε έξω και... Αυτό νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι του δίνουμε προσοχή. Γιατί όταν όλοι μας που πηγαίνουμε

0: Ελλήνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε, αν συναντιόμασταν μετά από 10 χρόνια, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα που θα θέλατε να έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας? Υπάρχει κάποιο?
1: Το να έχουμε περισσότερη ενέργεια, όπως χρησιμοποιώντας είτε το fusion, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αν γίνει κάτι, μια μορφή ενέργειας η οποία δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί πετρέλαια και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε, γιατί το ενεργειακό πρόβλημα είναι μεγάλο, οδηγεί σε πολέμους, οδηγεί σε μεγάλες αναταραχές. Νομίζω έχοντας λύσει το πρόβλημα της ενέργειας θα μπορούσε να λύσει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, ακόμα και για τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιες οι ενεργειακές, η ενέργεια που ζητά, που χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστια. Και αν θέλουμε πραγματικά να την εκμεταλλευτούμε, πρέπει να βρούμε ενδιαφέρουσες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο είναι να μπορείς να διορθώσεις αρρώστιες όπως ο καρκίνος ή άλλες αρρώστιες που βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτά θα ήταν τα δύο πράγματα που θα ήθελα να δω σε 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και στο τέλος κάθε εκπομπής ρωτώ τους ανθρώπους που φιλοξενούμε τι σημαίνει για εκείνους ευζήν. Για εσάς λοιπόν που αφιερώνετε τη ζωή σας στην έρευνα, την καινοτομία, τι σημαίνει πραγματικά να ζει κανείς ευζήν?
1: Να αγαπάς αυτό που κάνεις, και παράλληλα να υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε, να μπορείς να ανακαλύπτεις. Νομίζω αυτό είναι ευζήν.
0: Και νομίζω το εφαρμόζετε στη ζωή σας, όπως μας περιγράψατε τη ζωή σας από την παιδική ηλικία μέχρι τώρα, τι έχετε πετύχει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για
0: την κουβέντα μας αυτή. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε να καταλάβουμε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια αφηρημένη τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά ένα εργαλείο που αρχίζει να αλλάζει. Για σας που τη γνωρίζετε εδώ και 30 χρόνια, πιστεύω ότι μας βοηθάτε να καταλάβουμε κι εμείς μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν το ξέρετε κι εσείς.
1: Εγώ δεν το ξέρω, αλλά ελπίζω να το μάθουμε.
0: Ελπίζω να το μάθουμε έτσι και να είναι θετικό οπωσδήποτε το αποτύπωμά της για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Σίγουρα.
0: Να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Κουμουτσάκος, καθηγητής υπολογιστικής επιστήμης και μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπε. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, η οποία και εκείνη συμμετείχε στο συνέδριο που μας είπε και ο κύριος Κουμουτσάκος με το δίκτυο αυτό των Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: Και μετά την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον κύριο Κουμουτσάκο, τώρα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλωσορίζουμε στο FZIN την ρευματολόγο, καθηγήτρια φυσιολογίας και κλινικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Κλειό Μαυραγάνη, η οποία επίσης συμμετείχε στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς. Κυρία Μαυραγάνη, σας καλωσορίζουμε στο ραδιόφωνο της, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδος, και στο FZIN.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
0: Κύριε Μαυραγάνη, να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο του Δικτύου των Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς, που είχατε την ευκαιρία εκεί να συναντήσετε επιστήμονες από διαφορετικά πεδία και κυρίως βεβαίως Έλληνες γιατρούς και ερευνητές που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Αυτές οι συναντήσεις πόσο σημαντικές είναι για τους επιστήμονες και τους Έλληνες επιστήμονες?
1: Είναι εντελώς και απολύτως απαραίτητες, γιατί συνειδητοποιούμε ότι τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν από μία μόνο ειδικότητα. Και η πρόοδος προκύπτει όταν διαφορετικές επιστήμες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν γνώσεις και γνώμες.
0: Καταλαβαίνω ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να αλλάξει και τη ζωή των ασθενών, δηλαδή να έχει σημαντική, να συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης, της ιατρικής εν συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, εννοείται. Πιστεύω ότι ήδη την αλλάζει. Γιατί από την αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων γεννιέται καινοτομία, ο γιατρός γνωρίζει προβλήματα ασθενών, ο βιολόγος ερμηνεύει μοριακούς μηχανισμούς, ο φυσικός αναπτύσσει νέες τεχνολογίες, ο ειδικός στη τεχνική νοημοσύνη δημιουργεί αλγορίθμους, έτσι μπορεί να αναλύσουμε τεράστιους όγκους δεδομένων. Οπότε οι μεγαλύτερες εξελίξεις πραγματικά στην ιατρική των τελευταίων ετών βασίζονται σε τέτοιες διεπιστημονικές συνεργασίες. Όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, όσο πιο γρήγορα οι νέες ανακαλύψεις μεταφέρονται από το εργαστήριο στην καθημερινή φροντίδα του ασθενούς.
0: Και ενδεχομένως και κάποιοι από τους συμμετέχοντες να ήταν και παλιοί φοιτητές σας που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Φαντάζομαι εκεί θα ήταν έντονη και η υπερηφάνεια που θα νιώσετε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Ναι, πολλοί από τους αποφύτους μας διαπρέπει πραγματικά σε διοικημένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οπότε είναι μεγάλη χαρά να τους βλέπουμε πίσω και να μπορέσουμε να αλληλεπιδρούμε μεταξύ τους.
0: Κυρία Μαυραγάνη, να περάσουμε τώρα και στο ιατρικό κομμάτι και στην ειδικότητά σας. Είστε ρευματολόγος. Όταν ακούμε τη λέξη φλεγμονή, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε ένα τραύμα, ένα πυρετό. Στην πραγματικότητα όμως η φλεγμονή βρίσκεται πίσω από πολλές χρόνιες ασθένειες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Η φλεγμονή καταρχήν είναι ένα από τους σημαντικότερους αμυντικούς μας μηχανισμούς. Όταν έχουμε ένα μικρόβιο, έναν ιό ή ένα τραυματισμό που απειλεί το σώμα μας, το νοσοποιητικό σύστημα ενεργοποιείται με σκοπό να εξουδετερώσει τον κίνδυνο και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αυτή είναι μια απολύτως φυσιολογική και απαραίτητη διαδικασία, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Τα τελευταία όμως χρόνια φαίνεται ότι η φλεγμονή δεν σχετίζεται μόνο με λοιμώξεις ή με τραυματισμούς και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη πολλών χρόνων νοσημάτων, από την αθυροσκλήρωση, στο διαβήτη και φυσικά στα αυτοάνωσα νοσήματα με τα οποία ασχολούμαι ιδιαιτέρως.
0: Μάλιστα. Άρα γίνεται πλέον από σύμμαχος του οργανισμού, γίνεται εχθρός, αν κατάλαβα καλά.
1: Γιατί ενώ είναι απαραίτητη για τη ζωή, γιατί μας προστατεύει, μερικές φορές όταν δεν τερματίζεται, όταν παραμένει ενεργή παρά την αντιμετώπιση του οξέως προβλήματος, τότε αρχίζουν οι βλάβες στον οργανισμό, στα όργανά του και άρα τα αυτοάνωσα νοσήματα.
0: Και άρα έτσι γεννιούνται τα αυτοάνωσα νοσήματα.
1: Ναι, γιατί αυτή η χρόνια ενεργοποίηση οδηγεί σε συνεχή φλεγμονή και τελικά καταστροφή των ιστών.
0: Γιατί όμως, κυρία Μαυραγάνη, το νοσοποιητικό επιτίθεται στον ίδιο τον οργανισμό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε σαφή αιτία. Φαίνεται όμως ότι αυτό που κατανοούμε σήμερα είναι ότι σε ανθρώπους με γενετική προδιάθεση, το περιβάλλον, λοιμώξεις, το κάπνισμα, το στρες μπορούν να πυροδοτήσουν μια λανθασμένη ενεργοποίηση του νοσοποιητικού συστήματος.
0: Έχουν γενικά, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα αυτοάνοσα νοσήματα?
1: Αντικειμενικά φαίνεται ότι έχουμε την ικανότητα να διαγνώσουμε περισσότερους ασθενείς. Έχουμε περισσότερες εξετάσεις, έχουμε μεγαλύτερη γνώση. Φαίνεται όμως ότι έχουμε επιδημιολογικά δεδομένα που η πραγματική συχνότητα κάποιων αυτοάνοσων νοσημάτων αυξάνεται, πιθανόν λόγω αλλαγών στον τρόπο ζωής, λόγω της περιβαλλοντικής έκθεσης, λόγω του στρες.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια που αν τα εντοπίσουμε θα πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια?
1: Ναι, υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία δεν θα πρέπει να αγνοούμε, όπως μια ανεξιτικόπωση, πόνος ή ρίξιμο λίτιμα στις αρθρώσεις, η ξηρότητα στα μάτια, στο στόμα, δερματικά εξανθήματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκθεση στον ήλιο, τριχόπτωση, ανεξήγητη ή το φαινόμενο ρεϊνότων, δηλαδή τα χέρια μας αλλάζουν χρώμα όταν, μετά από έκθεση στο κρύο. Όλα αυτά μπορούν να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις ενός αυτοάνοσου νοσήματος.
0: Βέβαια τα περισσότερα όπως τα ακούω φαίνονται ότι μπορεί να είναι και κάτι πιο απλό, πιο ανώδυνο. Δηλαδή κάποιο από αυτά τα, που μας είπατε, τα συμπτώματα. Αλλά θα χρειαστεί δηλαδή, να κάνουμε κάποιες επιπλέον εξετάσεις για να δούμε αν, παράδειγμα, η τριχόπτωση δεν οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου, αλλά σε κάτι πιο, πιο σοβαρό, να το πω έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Φυσικά κανένα από αυτά τα συμπτώματα δεν αρκεί από μόνο του να τεθεί διάγνωση. Πάντοτε είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή διαφορική διάγνωση, να κάνουμε ολοκληρωμένη αξιολόγηση από ειδικό γιατρό και στη συνέχεια να βάλουμε διάγνωση.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Κυρία Μαυραγάνη, στη κουβέντα μας πριν από λίγο με τον κύριο Κουμουτσάκο μας ανέλυε την τεχνητή νοημοσύνη και αυτά που έχει πετύχει ειδικά στην ιατρική είναι πολύ εντυπωσιακά, θα έλεγα. Στη δική σας ειδικότητα βλέπετε ήδη αυτή την αλλαγή? Έχει βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιους τομείς της ειδικότητάς σας?
1: Νομίζω ότι όπως και σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, έτσι και στη ρευματολογία, έχουμε να συνδυάσουμε πληροφορίες από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, εργαστηριακές αναλύσεις, απεικονιστικές εξετάσεις. Τώρα πια έχουμε και γενετικά και μοριακά δεδομένα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πραγματικά να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες ταυτόχρονα και να οδηγεί στην αναγνώριση προτύπων που δύσκολα μπορούν να εντοπίσουμε έτσι με το ανθρώπινο μάτι. Οπότε ναι, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάσταση.
0: Δηλαδή είμαστε κοντά στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αυτοάνοσων?
1: Όσο αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την παθογένεια αυτών των νοσημάτων, τότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε βιοδείκτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά αυτά αντισώματα και αυτά μας καθοδηγούν στις θεραπευτικές μας αποφάσεις. Τα επόμενα τώρα χρόνια έχουμε να αξιοποιήσουμε και τα γόνιμα βιωματικά δεδομένα, τα μεγάλα βιοιατρικά δεδομένα. Έτσι νομίζω ότι είμαστε στο δρόμο της πραγματικά εξατομικευμένης ιατρικής, προσαρμογισμένη στην ανάγκη κάθε ασθενούς.
0: Τι θα λέγατε σε ένα νέο άνθρωπο που μόλις διαγνώστηκε με κάποιο αυτοάνοσο? Υπάρχει περισσότερο, είμαστε πιο αισιόδοξοι για τη θεραπεία τώρα σε σχέση με παλαιότερα?
1: Εννοείται. Το πρώτο πράγμα που θα το έλεγα είναι να μην χάσει την αισιοδοξία του. Σήμερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 30 και 50 χρόνια. Διαθέτουμε πολύ πιο αποτελεσματικές, στοχευμένες θεραπείες, ασφαλείς θεραπείες. Οι περισσότεροι ασθενείς μας μπορεί να έχουν φυσιολογική, δημιουργική και παραγωγική ζωή.
0: Άρα στην καθημερινότητά του ο ασθενής είναι, του εξασφαλίζεται ποιότητα ζωής, αν μη τι άλλο, ή να πούμε και, να τολμήσουμε να πούμε και θεραπεία?
1: Αυτός είναι ο στόχος μας με τις υπάρχουσες θεραπείες. Μάλλον καταστέλουμε την ενεργότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων παρά τα θεραπεύουμε. Παρ' όλα αυτά ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά χωρίς η ασθένειά του να παρεμβαίνει σε αυτά που θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Γενικότερα έχει αλλάξει, επομένως, τα τελευταία χρόνια το θεραπευτικό μοντέλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι διαθέτουμε στοχευμένες θεραπείες που παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένους μηχανισμούς του νοσοποιητικού συστήματος. Και έτσι μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τα νοσήματα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και φυσικά καλύτερο προφίλ ασφάλειας.
0: Μάλιστα. Και αν σας ζητούσα να διαλέξετε μία μόνο λέξη που θα χαρακτηρίζει την ιατρική των επόμενων 10-20 ετών, ποια θα ήταν αυτή, κυρία Μαυραγάνη?
1: Νομίζω ότι είμαστε πια ότι αλληλεπίδραση μεταξύ ειδικοτήτων, μεταξύ επιστημών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για την εξωτερικευμένη διάγνωση και θεραπεία. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημών, μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Και τι είναι ευζήν για εσάς, να κλείσουμε με αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, της μορικής βιολογίας, της συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η νέα εποχή της ιατρικής. Ο στόχος μας δεν είναι η θεραπεία, είναι η εξωτομικευμένη και ολιστική φροντίδα κάθε ανθρώπου. Και έτσι νομίζω αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και είναι και το πιο αισιόδοξο μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Και αυτό κρατάμε λοιπόν, κυρία Μαυραγάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση. Σήμερα δεν μιλήσαμε βέβαια μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, ούτε όμως και μόνο για την βιοιατρική έρευνα ή τα αυτοάνωσα νοσήματα. Νομίζω ότι μιλήσαμε για κάτι ακόμη σημαντικότερο, για τη δύναμη της συνεργασίας. Γιατί οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις δεν γεννιούνται πια μέσα σε ένα εργαστήριο ή από έναν μόνο επιστήμονα. Γεννιούνται όταν διαφορετικά πεδία γνώσης συναντιούνται, όταν άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες ανταλλάζουν ιδέες και όταν η γνώση ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα. Αυτό ήταν άλλωστε και το μήνυμα του συνεδρίου του Hellenic Institute of Advanced Studies, ότι η επιστήμη δεν γνωρίζει σύνορα, και ότι οι Έλληνες επιστήμονες, όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, μπορούν να αποτελούν μέρος μιας κοινής προσπάθειας που επιστρέφει τελικά εκεί όπου έχει μεγαλύτερη αξία, στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στους σημερινούς μας καλεσμένους, τον καθηγητή τον κύριο Πέτρο Κουμουτσάκο και την καθηγήτρια την κυρία Κλείο Μαυραγάνη, για τις γνώσεις, τις σκέψεις και την αισιοδοξία που μοιράστηκαν μαζί μας. Και βεβαίως σε όλες και όλους εσάς, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε ότι το ευζήν δεν είναι προορισμός, είναι μια καθημερινή επιλογή να φροντίζουμε το σώμα μας, το πνεύμα μας και βεβαίως τους ανθρώπους γύρω μας. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας Ερτέκο στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και για την επόμενη ώρα ανατρέχουμε στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο σπουδαίο μας αρχείο, για να βγάλουμε στο φως κάποια διαμάντια τα οποία ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας με τη βοήθεια των ηχοληπτών εδώ στο αρχείο μουσείο της ΕΡΤ. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη φωνή της Νίτσας Τσίτρα και ένα τραγούδι της αγάπης με τίτλο «Όσες βρυσούλες με νερό». Την ηχογράφηση έκανε ο Παντελής Καβακόπουλος το 1959, όταν η Νίτσα Τσίτρα ήταν 26 χρονών. Θα παραμείνουμε στην ίδια ηχογράφηση για να ακούσουμε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τίτλο «Δε σούπα μαύρη θάλασσα».

φύγουμε για λίγο από αυτή την ηχογράφηση για να πάμε να ακούσουμε σαρακατσανέικα και ρουμελιώτικα τραγούδια. Στο κλαρίνο Βασίλης Καλλιώτης, στο βιολί ο Γιώργος Φλώρος, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος και στο τραγούδι ο Βαγγέλης Βεντζούρης. Ένα τσάμικο σαρακατσανέικο με τίτλο «Εγώ ήμουνα ταντίκλαρο στο λαρσινό τον κάπο».

Από την ίδια ηχογράφηση που έγινε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 20 Οκτωβρίου του 1980, θα ακούσουμε τον Παπαδημήτρη Τράντο σε ένα καθιστικό που μας έρχεται από τη Ρούμελη, το τραγούδι της Λαφίνας, το οποίο το συναντάμε και με τον τίτλο «Να αναστενάξω δε μ' ακούς». Στο κλαρίνο παραμένει ο Βασίλης Καλλιώτης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ποτές μου δεν εμάλωσα», αυτό το σαρακατσενέικο τσάμικο με το Βαγγέλη το Σβεντζούρι. Στο τραγούδι το Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, το Γιώργο Φλόρο στο βιολί, το Κώστα Πίτσο στο λαούτο, από μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Δεκάτου του 1980. Συνεχίζουμε με σαρακατσενέικα τραγούδια που μας έρχονται από τη Θεσσαλία. Ο Σοκράτης Χρωμίδας στο βιολί, ο Ηλίας Τσιάκος στο κλαρίνο, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης στο λαούτο και ο Κώστας Νάκας στο τραγούδι. Είμαστε οι Μαύροι Λιγοστοί. Ένα χορευτικό στα τρία.

Ένα τσάμικο του γάμου για τη συνέχεια με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Κώστα Νάκα και τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Ηλία Τσιάκα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, από την ίδια ηχογράφηση με σαρακατσανέκα τραγούδια που έχει γίνει στην ελληνική ραδιοφωνία. Κίνησαν τα τσαμόπουλα.

Συνεχίζουμε με τον όμιλο του Αντρέα Μπασαγιάννη. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο, Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Μιχάλης Μάρκος τον τέφι. Τραγουδά ο Ανδρέας Μπασαγιάννης. Στην πόρτα και σταλόνι σου, ένας σταυρωτός χορός.

ένα τραγούδι του τραπεζίου για τη συνέχεια. Πανάθεμά σε παχνιστή, Γενάρη και Φλεβάρη, με τον όμιλο του Ανδρέα Μπασαγιάννη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

ψευτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας. Με σαρακατσανέικα τραγούδια θα συνεχίσουμε και τον όμιλο του Γιάννη Καλούση. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Μιχάλης Μάρκος ντέφι, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο. Τραγουδά ο Γιάννης Καλούσης. Ένας χορός στα τρία, η Βαρκούλα.

Με τον όμιλο του Γιάννη Καλούση συνεχίζουμε σε ένα τσάμικο με τίτλο «Κίνησαν τα τσαμόπουλα». Με τον όμιλο του Σοκράτη Κρομίδα και της Βάγιας Γιάκα συνεχίζουμε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης με θεσσαλικά τραγούδια, το Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Αθανάσιο Ντάφο στο κλαρίνο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε ρυθμό καλαματιανό, βρίσιμου μαλαματένια. Τραγουδούν Σοκράτης Κρομίδας και Βάγια Ζιάκα.

Στη Θεσσαλία παραμένουμε με τον όμιλο της Ευαγγελίας Μέκρα. Σε ρυθμό Καλαματιανό θα ακούσουμε την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι «Παλικάρια μου γρεβενιώτικα».

Έπαιξε κλαρίνο ο Λεωνίδας Καραγιάννης, βιολί ο Δημήτρης Λαβίδας Μπάγιας, σαντούρι ο Νίκος Καρατάσος και λαούτο ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Τραγούδησε η Ευαγγελία Μέκρα, στην ίδια ηχογράφηση με τους ίδιους οργανοπαίχτες. Ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι, σε ρυθμό Τσάμικο.

Θα παραμείνουμε σε τραγούδια σαρακατσάνικα και ρουμελιώτικα αυτή τη φορά, σε μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 1980 με τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Βαγγέλη Σβεντζούρη στο τραγούδι και τον Παπαδημήτρη Τράντο. Να ακούσουμε πρώτα τον Βαγγέλη Σβεντζούρη στο ρουμελιώτικο τσάμικο «Συνέφιασε ο Παρνασσός». Και αμέσως μετά το Δημήτρη Τράντο στο τραγούδι «Καταγαημένη Αράχοβα», σε ρυθμό τσάμικο και αυτό, το ληστρικό του Χρήστου Νταβέλη.

Από την ίδια ηχογράφηση θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε εκεί, στην Αράχοβα, εκεί στα ιδιαίτερα μέρη του ηχολήπτη μας. Να ήμουνα στην Αράχοβα, σε ρυθμό Τσάμικο, ένα τραγούδι του χορού και της αγάπης. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στον ηχολήπτη μας, Κώστα Κυριακάκη.

Και από την περιοχή της Κόνιτσας θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ακούσαμε πανέμορφα διαμάντια από το αρχείο μας, τραγούδια και σκοπούς που ψηφιοποιήσαμε ηθικά για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, από μπομπίνες, εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την ΕΡΤ Λάρισας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή, μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις επετείους. Έχουμε σήμερα την Διεθνή ημέρα διαλόγου, λέει, μεταξύ των πολιτισμών. Έχουμε επίσης τη Διεθνή ημέρα εραλδικής. Για να πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι αυτό, αλλά βλέπω εδώ ότι είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau, είναι αυτό το διεθνές στυλ, κατά κάποιο τρόπο, τέχνης, αρχιτεκτονικής, πώς το λέγε κανείς, που επικράτησε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ασφαλώς έχουμε και επετείους. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσέχικο χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του Ράινχαρντ Χάιντριχ. Ήταν ο νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά, των SS κάτω από τον Χίμλερ. Η επιχείρηση είχε ονομαστεί επιχείρηση Ανθρωποειδές, εκτελέστηκε στην Πράγα, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Οι δύο, νομίζω, αξιωματικοί ήταν του τσεχικού στρατού. Ήταν αυτοί οι οποίοι τον χτύπησαν, έβαλαν βόμβα, κάτι τέτοιο, τον τραυμάτισαν θανάσιμα, πέθανε μετά από λίγες μέρες και σαν εκδίκηση οι Ναζί έκαψαν το χωριό Λίντιτζε. Όμως αν σήμερα το 1944 έχουμε και την καταστροφή του Δίστομου εδώ στην Ελλάδα, όπου οι Ναζί σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Έτυχε σήμερα να κοιτάζω εκείνη την φωτογραφία η οποία έγινε πρωτοσέλιδο εκείνη την εποχή στο αμερικανικό περιοδικό Life. Ήταν, θα έλεγα, το σημαντικότερο, το πιο μεγάλο περιοδικό της εποχής του, μεγαλύτερο και από το Time και το Newsweek. Το Life είχε πρωτοσέλιδο την φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, μιας 19χρονης κοπέλας της οποίας δολοφόνησαν την μητέρα της, την Παγώνα Παντίσκα, και ο δημοσιογράφος του Life, ο οποίος πήγε στο Δίστομο 4 μήνες μετά το συμβάν, τον Ιούνιο του 1944, τον Οκτώβριο, την πέτυχε εκεί πέρα, είχε αφήσει τη σκάφη της και είχε πάει να ανάψει κάτι καντήλια και έκλαιγε. Από ό,τι έχω διαβάσει, της είπε να σταθεί, της είπε να τραβήξει λίγο πίσω τη μαντήλα και τράβηξε την περίφημη αυτή φωτογραφία, την οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Κατά σύμπτωση έκανα σήμερα και κάποιους συνδυασμούς, γιατί έτυχε, όταν, τώρα είναι λίγο προσωπικό, αλλά όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου μέναμε στο Δίστομο για ένα διάστημα, ο πατέρας μου είχε πάει εκεί πέρα και νοικιάζαμε ένα σπίτι το οποίο ανήκε στον Λεωνάρδο Παντίσκα. Είχε μια κόρη, την ονόμαζαν Παγώνα Παντίσκα, και σήμερα έκανα τους συνδυασμούς. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο αδερφός της Μαρίας Παντίσκα και η μητέρα τους ήταν εκείνη η οποία είχε δολοφονηθεί. Βλέπω επίσης ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Και το 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Εκείνη την εποχή ήταν η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Συρία, το Ιράκ, όλοι εναντίον του. Οι Ισραηλινοί όμως κατάφεραν να νικήσουν μέσα σε λίγες μέρες. Στην ουσία δεν διήρκησε ο πόλεμος 6 μέρες, όπως λένε, διήρκησε 130 τόσες ώρες.
και κατέκτησαν την Λωρίδα της Γάζας, η οποία ανήκε τότε στην Αίγυπτο, τη Χερσόνησο του Σινά, η οποία επίσης ανήκε στην Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού που ανήκε στην Ιορδανία, την Ανατολική Ιερουσαλήμ που ανήκε, την παλιά πόλη δηλαδή που και αυτή νομίζω ανήκε στην Ιορδανία τότε, και τα υψίπεδα του Γκολάν που ανήκαν στην Συρία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, βλέπω ότι το 1922 γεννιέται η Judy Garland. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gam, Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστριας. 1931 γεννιέται ο Joao Gilberto, ο Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της Bossa Nova. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, σημαντικούς ανθρώπους. Louis de Camoens, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, πέθανε το 1580, και το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ray Charles Robinson, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής. Είχε γεννηθεί το 1930. Και νομίζω ότι με αυτά, από αυτή την εισαγωγή, έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το αυτό που αποκαλώ καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Ασία, στην Νότιο-Ανατολική Ασία, και συγκεκριμένα θα πάμε στην Ταϊλάνδη, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως στην Ταϊλάνδη, έχει φροντίσει εδώ να βάλει ένα ωραίο τραγούδι, βλέπω, του Τόλι Βοσκόπουλου, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Πάμε λοιπόν με Τόλι Βοσκόπουλο στην Ταϊλάνδη και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το Ανεπανάληπτος, έχουμε ήδη συνδεθεί με την, έχουμε πάει και νοερά στο βασίλειο της Ταϊλάνδης, στην Ταϊλάνδη δηλαδή, όπως την, μια χώρα στην νότιο-ανατολική Ασία, η οποία συνορεύει με το Λάος και την Καμπότζη στα ανατολικά, τον κόλπο της Ταϊλάνδης και την Μαλαισία στα νότια, τη θάλασσα Ανταμάν και την Μιανμάρ στα δυτικά. Είναι επίσης γνωστή για αρκετούς από εμάς ως Σιάμ, το οποίο ήταν το επίσημο όνομα της χώρας μέχρι τον Μάιο του 1949, και να πούμε ότι η ιστορία της Ταϊλάνδης και του Σιάμ τότε συνδέεται με έναν Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Γεράκη ή Κωνσταντς Φάλκον όπως ήταν γνωστός, ο οποίος κατάφερε να διοριστεί μέχρι και πρωθυπουργός του βασιλιά Ναράι του Σιάμ την περίοδο 1683-1688, αλλά ήθελε να τους αλλάξει και θρησκεία από ό,τι ξέρω, και εκεί κάπου χάλασαν τα πράγματα, στο τέλος βρέθηκε δολοφονημένος. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Φωτιάδη, με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε, και ο οποίος, αγαπητέ Γιάννη, σε καλωσορίζω καταρχάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Χαιρετισμούς από την Ταϊλάνδη.
0: Για μίλησε, από ποιο μέρος της Ταϊλάνδης όμως, για πες μας πού σε βρίσκουμε τώρα.
1: Εγώ στο παρελθόν έμενα στο Μπέγκοκ περίπου 26 χρόνια.
0: Στην Μπανκόγκ που λέμε εμείς. Έχω... Στην Μπανκόγκ να το πω έτσι για να κατανοήσουν οι...
1: Ναι, στο Μπέγκοκ. Και τώρα έχω μεταφέρει την οικογένειά μου στο Τσιανγκ Μάι που είναι βόρεια Ταϊλάνδη. Περίπου 10 ώρες με το αυτοκίνητο από το Μπέγκοκ.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική η πόλη αυτή. Η Μπανκόγκ είναι γνωστή ως μια μεγαλούπολη η οποία έχει πολύ μόλυνση. Τουλάχιστον στο μυαλό το δικό μας αυτό είναι μια σύγχρονη πόλη η οποία όμως έχει υπερβολικά, πώς να το πω, υπερβολική μόλυνση, περιβαλλοντολογική μόλυνση.
1: Well, Chase, όταν εγώ πρώτα ήρθα στη Ταϊλάνδη, εγώ είμαι από τη Νέα Υόρκη.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, να μας θυμίσεις πώς βρέθηκες στην Ταϊλάνδη, γιατί εσύ είσαι Ελληνοαμερικανός κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, οι γονείς μου από την Ελλάδα, ο πατέρας μου Πόντιος και η μητέρα μου από τη Σίμη.
0: Σίμη.
1: Ήρθα στη Ταϊλάνδη από δουλειά. Δηλαδή ήμουν δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, αλλά άρχισα να κάνω κάτι δουλειές εδώ στην Ασία. Και βρήκα ευκαιρία να αρχίσω δουλειά στην Νέα Υόρκη, στο Μπέγκοκ. Και μετάφερα εδώ, γιατί σαν δικηγόρος ήταν πιο...
0: εύκολο.
1: Όχι πιο εύκολο, πιο ενδιαφέρον. Γιατί στη Νέα Υόρκη είχαμε, ξέρεις, πόσοι δικηγόροι στη Νέα Υόρκη. Αλλά εδώ ο νόμος εδώ ιδιαίτερος 30 χρόνια πριν, ο νόμος άρχισε να γίνεται πιο μοντέρνος νόμος, αλλά άλλαζε ο νόμος και ήταν πιο ενδιαφέρον, πιο exciting. Δηλαδή.
0: Ναι. Εσύ με τι ακριβώς ασχολείσαι στη δικηγορική? Γιατί ξέρουμε στη δικηγορική ασχολούνται άλλοι με ποινικό, άλλοι με άλλα πράγματα. Εσύ με τι ακριβώς?
1: Με το γραφείο μας θα κάνει όλες τις δουλειές εκτός από ποινικές, criminal. Δηλαδή και εγώ οι πιο πολλές δουλειές που κάνω είναι δηλαδή εταιρείες.
0: Επιχειρηματικά δηλαδή, επιχειρηματικές.
1: Επιχειρηματικά και international, πώς το λένε, WTO.
0: Διεθνής εμπόριο... World Trade Organization, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
1: Ναι, αυτές οι δουλειές. Τώρα έχουμε αρχίσει και κάνουμε δουλειές με το cryptocurrency και digital tokens που έχουν αυξηθεί εδώ στη Ταϊλάνδη τώρα.
0: Όταν εννοείς κάνετε δουλειές, τι εννοείς? Γιατί αυτό κάνεις παραγωγή mining που λέμε, έτσι, των κρυπτονομισμάτων και ασφαλώς αγοραπολισίες. Εσείς πώς ακριβώς εμπλέκεστε στη διαδικασία, πώς, με ποιο τρόπο?
1: Το πραγματικά, εμείς κάνουμε το development. Οι πελάτες που έχουμε κάνουν το software, ας πούμε, για καινούρια digital coins,
0: για ψηφιακά νομίσματα.
1: Ναι, που έχουν αξία από ή από οικόπεδα ή από άλλα διαφορετικές εταιρείες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Καινούριο investment, τρόπος investment, yeah.
0: Εκδίδουν δηλαδή ψηφιακά νομίσματα που έχουν από πίσω τους διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως είπες, που μπορεί να είναι
1: κτίρι
0: ή οτιδήποτε άλλο, και εσείς μεσολαβείτε και οι πελάτες σας, από ό,τι κατάλαβα, είναι εταιρείες πληροφορικής βασικά, οι οποίες αναπτύσσουν το software. Σωστά, το λογισμικό που λέμε εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, πριν πάμε, δεν θέλω να εμπλακούμε αμέσως με αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βρέθηκες λοιπόν στην Ταϊλάνδη πριν 30 χρόνια, κάπου τόσο. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πόσο έχει αλλάξει η Ταϊλάνδη από τότε που πήγες εσύ μέχρι σήμερα?
1: Μεγάλες αλλαγές. Όταν πρώτο ήρθα στη Ταϊλάνδη, είχαμε το μεγάλο crash το 1997, και οι τράπεζες είχαν σταματήσει δάνεια, πολλά οικόπεδα που αρχίσανε και τα χτίσανε σταμάτησαν όλα, η οικονομία είχε πέσει, το BAT, το που είναι το νόμισμα της Ταϊλάνδης, είχε πέσει στα μισά. Δηλαδή παλιά ήταν κάπου 26 το δολάριο και είχε πέσει μέχρι τα 45 στο δολάριο τότε.
0: Να είχε διολυστήσει.
1: Τώρα έχει φτάσει, είναι περίπου 32-33, που έχει μείνει έτσι για τώρα να πω κάπου 6-7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Μεγάλες αλλαγές δηλαδή από τότε μέχρι σήμερα. Εσύ φυσικά παντρεύτηκες, έκανες οικογένεια, έχεις παιδιά εκεί πέρα, έγινες Ταϊλανδός κατά κάποιο τρόπο. Δεν σου φτάνε μόνο που είσαι Αμερικανός και Έλληνας, ήθελες να γίνεις και Ταϊλανδός.
1: και έχω βάλει χαρτιά για να πάρω τα επικότητα εδώ στη Ταϊλάνδη.
0: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο. Είναι πιο εύκολο αν είσαι παντρεμένος με Ταϊλανδέζα γυναίκα, όπως είμαι, και έχεις και παιδί, και αν έχεις μείνει στη Ταϊλάνδη για πολλά χρόνια, είναι πιο εύκολα. Δηλαδή, όταν εγώ κανονικά πηγαίνω κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν τη βίζα για ένα χρόνο.
0: Α, βγαίνεις εκτός της χώρας και επιστρέφεις για να ανανεωθεί η βίζα, έτσι
1: όχι, γίνεται. Όχι, αυτό γίνεται μέσα στη πόλη. Δηλαδή πηγαίνουμε στο γραφείο, βάζουμε τα χαρτιά, είναι τα ίδια χαρτιά κάθε χρόνο και μου ξανανεώνουν για ένα χρόνο. Και δηλαδή περίπου 4 χρόνια πριν, το γραφείο, το immigration, μου είπε, γιατί τα συνεχίζεις αυτά, γιατί δεν βάζεις για επικότητα, γιατί είσαι εδώ τόσο καιρό, έχεις οικογένεια, σε θέλουμε να είσαι Ταϊλανδός. Ναι. So, έβαλα τα χαρτιά και παίρνει περίπου 5-6 χρόνια για να τα κοιτάξουν, είχα να δώσω και interview με διαφορετικά γραφεία και τώρα περιμένω.
0: Το interview.
1: Maybe σε ένα χρόνο να το πάρω.
0: Το interview έχει γίνει στην τοπική γλώσσα ή στα αγγλικά, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Στην τοπική γλώσσα.
0: Στην τοπική. Μιλάς στην τοπική γλώσσα εσύ πλέον, έτσι?
1: Ναι, μιλάω.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι σε ρωτάνε για την ιστορία της χώρας και ούτω καθεξής.
1: Yes, ρωτάνε για τα κοινά της χώρας, την ιστορία της χώρας. Τέτοια πράγματα. Και εγώ, αφού έχω μείνει εδώ 30 χρόνια, αυτά ήταν πολύ εύκολα.
0: Ναι, σαφώς. Για τον Κωνσταντίνο Γεράκη το ήξερες, έτσι αναφέρθηκα σε αυτόν προηγουμένως. τον Ελίτη.
1: Σίγουρα, και έχω πάει και στο σπίτι του, στο Λόπμπουρι, εδώ,
0: ναι,
1: στη Ταϊλάνδη.
0: Σοβαρά, έχει.
1: Που αξίζει, αν είναι κανείς ιδιαίτερος Έλληνας,
0: ναι,
1: να δει στη Ταϊλάνδη, αξίζει να πάει. Γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον η ζωή που είχε και αυτά που έκανε. Και τώρα ακόμα τον έχουν. Τον respect, πώς το να το πω.
0: Σεβασμό.
1: Σεβασμό, μεγάλο σεβασμό.
0: Ναι, μα νομίζω ότι και εδώ στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης ήταν, έτσι δεν είναι, από ένα χωριό,
1: ναι,
0: της Κεφαλονιάς,
1: ναι, ναι,
0: ήταν. Θυμάμαι στο παρελθόν που τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης εδώ τον πήγαινε στο συγκεκριμένο χωριό και δεν ξέρω πριν, έχει σπίτι και εκεί και στο χωριό εδώ στην Ταϊλάνδη ο Γεράκης, έτσι, και θυμάμαι ότι τον πήγαινε τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του συγκεκριμένου του Γεράκη στο χωριό του ο Πέτρος, ναι, ο δίπλας, το θυμάσαι τον Πέτρο που ήταν μαζί.
1: Ναι, θυμάμαι, σίγουρα.
0: Yeah. Λοιπόν, τον πήγαινε ο Πέτρος εκεί πέρα, τον πρεσβευτή της Ταϊλάνδης στο σπίτι του Γεράκη στην Ελλάδα, το χωριό του,
1: ναι,
0: εκεί ακριβώς ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα μου λες ότι διατηρούν και το σπίτι του που ήταν εκεί, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι, το σπίτι του ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο από το παλάτι του βασιλιά.
0: Μα, μάλιστα,
1: και εκεί δεν ήταν μόνο σπίτι, ήταν το σπίτι του και ήταν και κτίρια
0: του,
1: που ήταν για να. Ήταν δηλαδή κτίρια για όταν ερχόντουσαν διπλωμάτες από το εξωτερικό, mm-hmm, ο Γεράκης του συναντούσε εκεί στα άλλα κτίρια που ήταν δίπλα στο σπίτι του και είχαν και χριστιανική εκκλησία στο ίδιο μέρος. Δηλαδή είναι κάπως, είναι σαν ένα πάρκο, ας πούμε, mm-hmm, και είναι διαφορετικά κτίρια και έτσι ο Γεράκης ήταν ο διπλωμάτης του βασιλιά.
0: Σαν ένα κόμπλεξ που λέμε, ένα συγκρότημα,
1: ναι,
0: κατοικιών που.
1: Έτσι ήταν, έτσι, ναι, είναι ακόμα.
0: Και είναι σωστό, ναι, αυτό που είπα, αυτό που θυμόμουν, ότι προσπάθησε πρακτικά να τους αλλάξει τη θρησκεία και επαναστατήσανε οι βουδιστές, οι ιερείς εκεί πέρα και τον φάγανε.
1: Πραγματικά πολλά έχουν πει για το ποιο είναι ο λόγος που τον βάλανε φυλακή και τότε έπειτα τον σκοτώσανε. Είναι, πολλοί λένε για θρησκεία, άλλοι λένε γιατί είχε φιλία με τους Γάλλους, mm-hmm, και προσπαθούσε να φέρει τη Ταϊλάνδη να γίνει, να φέρει τη Γαλλία να πάρει τη Ταϊλάνδη. Αλλά αν κοιτάξεις πιο βαθιά, ο βασιλιάς Ναράι,
0: ναι,
1: δεν είχε γιο που μπορούσε να γίνει βασιλιά. Επειδή δεν είχε γιο, και όταν είχε αρρωστήσει, άλλοι που θέλανε να
0: τον διαδεχτούν,
1: θέλανε,
0: ναι,
1: τη δύναμη, right,
0: να πάρουν τη θέση του,
1: είδανε ότι ο βασιλιάς δεν είχε δύναμη και ο Γεράκης ήταν ο μόνος που υποστήριζε τον βασιλιά. Mm-hmm. So, έτσι τον βάλανε φυλακή, είπανε ότι βοηθούσε τους Γάλλους,
0: ναι,
1: προσπαθεί να αλλάξει τη Ταϊλάνδη, αλλά ο αληθινός λόγος είναι ότι θέλανε να βάλουν δικό τους βασιλιά,
0: ναι, ναι,
1: και θέλανε να τον βγάλουν και να πάρουν εκείνη την κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω είναι ο πραγματικός λόγος που τον. Ναι, γι' αυτό ακόμα το σέβονται, γιατί I think οι Ταϊλανδοί καταλαβαίνουν ότι το τι έγινε δεν ήταν ότι ο Γεράκης έκανε τίποτα κατά τη Ταϊλάνδη,
0: ναι,
1: ήταν γιατί βρέθηκε σε ένα σημείο που, you know, τα πολιτικά ήταν εναντίον του.
0: Ναι, ναι, είναι πολιτικά παίγνια εκεί μεταξύ των,
1: ναι,
0: ποιος θα πάρει την εξουσία.
1: Όπως βλέπεις τα. Πώς είναι πώς είχαν εκείνο το έργο Game of Thrones. Πραγματικά ήταν έτσι.
0: Ναι, όντως. Πόσοι Έλληνες τώρα περίπου, ο Γεράκης ήταν εκεί το 1650, 80, 70, κάπου εκεί πέρα. Σήμερα Πόσοι Έλληνες περίπου είσαι στην Ταϊλάνδη, αγαπητέ Γιάννη? Πόσοι περίπου έχετε πάει?
1: Παλιά είχαμε πιο πολλούς Έλληνες. Έπειτα από το COVID, νομίζω πολλοί Έλληνες που είχαν επιχειρηματίες εδώ, ιδιαιτέρως με το τουρισμό, mm-hmm. κλείσανε γραφεία και γυρίσανε στην Ελλάδα, μερικοί που τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Και έτσι νομίζω ο κόσμος εδώ, ο ελληνισμός εδώ έχει πέσει. Θα έλεγα πρέπει να έχουμε κάπου, όχι πολλούς τώρα, κάπου 500, maybe 1,000 Έλληνες.
0: 1,000 άτομα, ναι.
1: Κάθε τόσο γνωρίζω καινούριο, γνώρισα καινούριο Έλληνα εδώ στη Chiang Mai, προχθές.
0: Σοβαρά, γιατί, πώς, κατά σύμπτωση?
1: Όχι, γιατί κάνουμε κάθε χρόνο,
0: ναι.
1: Κάνουμε ένα παρέλαση μοτοσυκλέτες που λέγεται το Distinguished Gentleman Ride, που είναι για να μαζεύουν λεφτά για καρκίνο, για να βοηθήσουν, ναι. Και αυτό το χρόνο ένας Έλληνας, ο Φανούρης είναι το όνομά του, ήρθε μαζί και γνωριστήκαμε και τώρα maybe την επόμενη φορά όταν μιλήσουμε μπορεί να τον έχω και εκείνο μαζί.
0: Α, πολύ ωραία. Πού μένει ο Φανούρης? Είναι εκεί στην πόλη σου ή κάπου
1: αλλού? Αλλά στο κέντρο. Στο κέντρο, εγώ είμαι λίγο έξω από το κέντρο. Ναι. Εκείνος είναι στο κέντρο.
0: Μάλιστα. Ναι. Είδες, βρήκες σε κάποιον τελικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
1: Σίγουρα. Πάντοτε βρίσκω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και έχουμε ακόμα το ελληνικό επιμελητήριο στο Bangkok.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς πάει το ελληνοταϊλανδέζικο εμπορικό επιμελητήριο? Ήσουν απρόεδρος, δεν ξέρω αν παραμένεις. Για ένα διάστημα.
1: Ήμουνα πρόεδρος 2 χρόνια και τώρα έχουν αλλάξει πρόεδρο 2 φορές, αλλά συνεχίζει και προσπαθούν να βοηθήσουν με εμπόρευμα μεταξύ Ελλάδα και Ταϊλάνδης, mm-hmm. και να διαφημίσουν ελληνικά
0: προϊόντα
1: εδώ στην Ταϊλάνδη, ναι. So, προχωρούν. Και κάθε τόσο έχουν διασκέδαση. Έρχεται και ο Μπάσερ της Ελλάδος, που είναι τώρα, έχουν αλλάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον στο επιμελητήριο να βοηθήσει να προοδέψουν έσω. So yeah, προχωρεί.
0: Ο πρεσβευτής εννοείς της Ελλάδος στο...
1: Ο πρεσβευτής, ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εμείς εξάλλου από εκεί σε γνωρίσαμε, από το ελληνοταϊλανδέζικο επιμελητήριο και τις εκδηλώσεις που κάνατε στο παρελθόν. Και το Πάσχα και τις εθνικές εορτές, θυμάμαι, και τα λοιπά λοιπά, όλα αυτά που κάνατε. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είσαι και δικηγόρος, πόσο εύκολο είναι ένας ξένος να έρθει να κάνει δουλειές στην Ταϊλάνδη που λέμε? Γιατί έχουμε ακούσει ότι έχουν κάποιους αυστηρούς κανόνες, δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος ξένος να πάει στην Ταϊλάνδη και να ανοίξει μια επιχείρηση, τουλάχιστον αυτό είναι στο μυαλό μας, και να έχει ο ίδιος την πλειοψηφία των μετοχών εκεί πέρα, το 51% που λέμε. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει μόνο για μερικά, για κάτι δουλειές, δηλαδή μερικά industries. Παραδείγμα χάρη, τουρισμός, mm-hmm. δηλαδή τουριστική εταιρεία πρέπει να είναι τουλάχιστον 51% Ταϊλανδέζικοι, Ταϊλανδοί, mm-hmm. που έχουν μετοχές. Αλλά ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις εξαγωγή από τη Ταϊλάνδη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, mm-hmm. αυτό μπορεί ένας ξένος να έχει όλες τις μετοχές, γιατί αυτό δεν απαγορεύεται σε ξένους.
0: Μάλιστα.
1: So, μπορεί ένας Έλληνας να αφήσει στη Ταϊλάνδη, να κάνει εταιρεία, mm-hmm. να πάρει βίζα, να παίρνει κάθε χρόνο βίζα και να κάνει εξαγωγή ταϊλανδικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι, έχουν και το ένα σωματείο, το Board of Investment, mm-hmm. που αν έχεις κάτι κατάλληλη δουλειά, παραδείγματος χάρη που μιλούσαμε, digital token mm-hmm. Development, μπορείς να αρχίσεις εταιρεία χωρίς Ταϊλανδούς μετοχές.
0: Χωρίς μετοχές, ναι. Χωρίς να έχεις μετόχους, ναι. Ταϊλανδούς. Να είναι δικιά, ναι. σου δηλαδή, και ολόκληρη εταιρεία, ναι.
1: Ναι. Και μπορείς να κάνεις δική σου εταιρεία, να κάνεις τις δουλειές, αλλά ο λόγος που το αφήνουν αυτό είναι αν δείξεις ότι θα φέρεις λεφτά μέσα στη Ταϊλάνδη, δηλαδή investment, και θα βάλεις εργάτες στη Ταϊλάνδη και θα προχωρήσεις κάτι ενδιαφέρον που θα βοηθήσει την οικονομία της Ταϊλάνδης. So, αυτό είναι το ένα που είπα, είναι digital tokens, αλλά είναι logistics centers, εργοστάσια που ας πούμε κάνουν ηλεκτρονικά για εξαγωγή. Μια εταιρεία που είχαμε είναι εργοστάσιο που αγόραζε χρυσό, έφερνε διαμάντια και τέτοια από το εξωτερικό, τα φτιάχνε σε δαχτυλίδια.
0: Τα επεξεργάζονταν εκεί δηλαδή.
1: Για εξαγωγή, ναι.
0: Και τα εξάγανε. Και είναι
1: πολλές άλλες, πολλά άλλα industries, ας πούμε, ναι, που το αφήνουν έτσι, ναι. Και σε βοηθάνε, σου δώνουν και 10 χρόνια χωρίς να πληρώσεις φόρο στη Ταϊλάνδη. Ναι, κέρδη που τα κάνεις μπορείς να τα στέλνεις πίσω στο εξωτερικό χωρίς φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Για 10 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ναι.
0: Στο real estate τι γίνεται, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει να αγοράσει σπίτι ας πούμε στην Ταϊλάνδη ή να αγοράσει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να το κάνει αυτό ένας ξένος ή όχι?
1: Αυτή τη τώρα η Ταϊλάνδη από τώρα περίπου 20 και χρόνια αφήνουν ξένους να αγοράζουν condominium, διαμερίσματα. Αλλά πρέπει αν είναι ένα κτίριο, μόνο μπορούν να αγοράσουν μέχρι 49% από τα διαμερίσματα μπορεί να αγοράσουν ξένοι στο όνομα τους.
0: Μάλιστα.
1: Για οικόπεδο και σπίτια αυτό απαγορεύεται ακόμα.
0: Απαγορεύεται, δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος εκεί έστω και αν έχει λεφτά και να πει εμένα μου αρέσει αυτό το σπίτι που έχει αυτό τον ωραίο κήπο και θέλω να το πάρω, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει στο όνομά του ας πούμε το 51%.
1: Γενικά όχι, αλλά είναι μερικά exceptions ας πούμε, παραδείγματος χάρη
0: εξαιρέσεις.
1: Αν αρχίσεις, ναι, γενικά όχι, αλλά είναι μερικά exceptions ας πούμε, παραδείγματος χάρη
0: εξαιρέσεις.
1: Αν αρχίσεις

0: πητήσει Ταϊλάνδη και παίρνουν ειδικό εξαιρέσεις γι' αυτό. Αλλά πρέπει να είναι 250.000
1: και πάνω.
0: Δολάρια και πάνω. Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα έχουν βάλει κάποιο όριο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι... Είναι εξαιρέσεις. Είναι, αυτά είναι λίγο πιο δύσκολα να τα βρεις.
1: Να κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη, μια και μιλάμε τώρα για την Ταϊλάνδη, είναι μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ακούσει ότι εκεί πέρα δεν δίνονται συντάξεις όπως δίνονται στη Δύση και τα λοιπά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε συνταξιοδοτικό σύστημα, δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα? Ισχύει αυτό στην Ταϊλάνδη?
0: Είναι, δώνουν κάτι λίγα, πολύ λίγα λεφτά. Έχει να κάνει με τη δουλειά. Αν δουλεύεις για την κυβέρνηση, δίνουν κάτι. Για κανονικά, maybe θα είναι κάπου, θέλω να πω, χίλια δολάρια το μήνα, κάπου εκεί, για συνταξιούχος. Και δώνουν και ασφάλεια για υγείας και τέτοια για όλη τη ζωή σου. Αν δουλέψεις, ας πούμε, για την κυβέρνηση 10-20 χρόνια, μπορείς να πάρεις σύνταξη και να έχεις και ασφάλεια υγείας για την ζωή σου. Πολλοί θέλουν να δουλεύουν για την κυβέρνηση.
1: Το προφανώς. Στον ιδιωτικό τομέα ισχύει το ίδιο ή εκεί δεν δίνονται? Τι γίνεται στον ιδιωτικό? Αυτοί που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα στην Ταϊλάνδη.
0: Ναι, ναι. Εκεί η κάθε εταιρεία είναι διαφορετική. Πολλές εταιρείες δώνουν σύνταξη, άλλες έχει να κάνει η κάθε εταιρεία, αλλά δεν υπάρχει νόμος που το υποχρεώνει να το κάνουν.
1: Μάλιστα. Αυτές οι συντάξεις εννοείς, φαντάζομαι, συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι αυτά που έχει κάθε εταιρεία για τους εργαζόμενους της. Αλλά φαντάζομαι πρέπει να δουλεύουν πολλά χρόνια για την εταιρεία για να απολαύσουν στο τέλος μια σύνταξη. Αν φύγουν, δεν φαντάζομαι ότι... Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Έχουν ένα σύστημα που τώρα θα... Η κάθε εταιρεία πρέπει να έχει... Είναι ένα σύστημα που αν ο υπάλληλος δέχεται να βάλει, ας πούμε, 1.000 δολάρια το μήνα ή 1.500 δολάρια το μήνα για σύνταξη, η εταιρεία πρέπει να βάλει και εκείνη 500.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άρα... like a matching program.
1: Ναι, άρα
0: και αυτό μπορούν... Και αυτό δεν το χάνε. Αν φύγουν από τη δουλειά, ό,τι έχουν μαζευτεί θα το πάρουν όταν φύγουν από τη δουλειά, ή αν πάρουν καινούρια δουλειά μπορούν να το μεταφέρουν στη καινούρια δουλειά και να το συνεχίσουν.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά αυτό είναι optional, δηλαδή
1: αν
0: ο εργάτης το θέλει και δώσει τα λεφτά. Πολλοί δεν το κάνουν γιατί
1: τα
0: χρήματα που παίρνουν κάθε χρόνο. Ναι, σωστά, και δεν θέλουν να τα δώσουν, ναι.
1: Δεν τους φτάνουν δηλαδή. Αλλά για να ζήσουν.
0: Υπάρχει. Ναι, ναι.
1: Και στο θέμα της περίθαλψης τι γίνεται, δηλαδή στο θέμα ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, σε τι κατάσταση είναι? Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ταϊλάνδη έχει καλά ιδιωτικά νοσοκομεία και πολλοί και Αμερικανοί και άλλοι έρχονται στην Ταϊλάνδη για αυτό το λόγο, για να θεραπείες και τα λοιπά, στα ιδιωτικά όμως νοσοκομεία της Ταϊλάνδης, τα οποία θεωρούνται πολύ καλά. Έχω ακούσει ότι τα δημόσια δεν είναι σε καλή κατάσταση, αυτό ισχύει?
0: Τα δημόσια είναι καλά, αλλά κανονικά υπάρχει, δηλαδή αν ο κάθε κάτοικος δικαιούται να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά ας πούμε θα πάει από το πρωί και θα μείνει όλη την ημέρα μέχρι δει γιατρό. Υπάρχει, αλλά είναι...
1: Σου βγάζει...
0: Είναι slow, δηλαδή. Ναι,
1: κατάλαβα τι λες. Εντάξει. Ναι, μάλιστα. Άρα όλοι προτιμούν να πάνε σε ιδιωτικά.
0: Τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι πολύ καλύτερα, αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία δεν είναι άσχημα, ας πούμε. Ο πιο πολλής κόσμος πηγαίνει και ξέρω πολλοί που πάνε και

0: είναι ευχαριστημένοι με τη, mm-hmm. με τη δουλειά, με το show. Yeah. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του. Δηλαδή, αν εμείς πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο, I think θα δεν θα μας άρεσε.
1: Δεν θα μας αρέσει. Ναι, γιατί έχουμε κάποιο μέτρο σύγκρισης, αυτό λες. Όταν έχεις δει κάτι άλλο, το συγκρίνεις με αυτό που βλέπεις και λες ότι αυτό είναι υποδεέστερο, άρα δεν μ' αρέσει. Αλλά φυσικά για να πας στα ιδιωτικά πρέπει να έχεις ιδιωτική ασφάλιση, έτσι δεν είναι, υγείας.
0: Ναι, σωστά. Ή να πληρώσεις με ό,τι χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, εγώ είχα σπάσει το shoulder.
1: Oh.
0: Το shoulder.
1: Τον ώμο σου.
0: Ναι.
1: Τον ώμο σου.
0: Τον ώμο μου,
1: σου
0: ναι.
1: Βγήκε.
0: Είχε σπάσει τον ώμο και το κόκαλο είχε βγει από το ώμο και έπρεπε να κάνω χειρουργία.
1: Ναι. Πότε συνέβη αυτό?
0: Και, ναι.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Πώς έγινε? Και περπατούσα και έπεσα κάτω.
1: Τόσο απλό.
0: Ναι. Όταν έπεσα, δηλαδή ήταν στο δρόμο κάτι και έπεσε το πόδι μου και εκεί που ήταν να πέσω, αντί να πέσω προσπαθούσα να αναστηρίξω τον εαυτό μου και πήγα τρώχοντας έπεσα κάτω. Γι' αυτό έσπασε. Και στο τέλος πήγα στο γιατρό, στο ιδιωτικό νοσοκομείο εδώ στο Chiang Mai και μου κάνανε χειρουργία, είναι όλα εντάξει, βάλανε βίδες και titanium και όλο μου κόστισε 400.000 baht, δηλαδή λίγο παραπάνω από 10.000 δολάρια.
1: Α, είναι σχετικά φτηνό δηλαδή αν το σκεφτείς, δηλαδή όλο αυτό που περιγράφεις και τιτάνιο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πόσοι Ταϊλανδοί μπορούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή εάν συμβεί σε έναν μέσο άνθρωπο έχει τα λεφτά να πάει να τα δώσει, έχει αυτά τα λεφτά?
0: Θα πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, θα το κάνουν και δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Ναι, πώς θα το κάνουν φυσικά, αλλά εντάξει.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου πω.
1: Εντάξει,
0: πιστεύω θα κάνουν τη δουλειά, αλλά δεν θα είναι ο καλύτερος γιατρός, δηλαδή. Δεν θα είναι ο top χειρουργός, you know. Δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Όχι. Απλώς έχω ακούσει ιστορίες, γι' αυτό σε ρωτάω, απλώς για επιβεβαίωση.
0: Και το νοσοκομείο, ξέρεις, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, είναι ωραίο δωμάτιο, air conditioning.
1: Ωραίο ξενοδοχείο.
0: Πολύ ωραίο. Αλλά στο δημόσιο θα είναι πιο βασικό.
1: Ναι. Θα είναι και άλλος κόσμος και τα λοιπά. Κατάλαβα, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα μοιράσεις δωμάτιο, τέτοια. Okay.
1: Μάλιστα. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, το λέω επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχω κρατήσει ήδη αρκετά και βλέπω ότι ο χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για την Ταϊλάνδη, για τους Έλληνες εκεί πέρα, για τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα ή ο πανταχού στον κόσμο, αν ήθελες να πεις κάτι.
0: Μόνο ότι το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι τώρα εγώ πηγαίνω σε εκκλησία, δεν έχουμε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία εδώ, πηγαίνω σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία και η γυναίκα μου που είναι Ταϊλανδέζα έχει αποφασίσει ότι θέλει να βαφτιστεί, να γίνει χριστιανή. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, για τον παπά. Τώρα μαθαίνει, διαβάζει τη βίβλος, μαθαίνει κατοικητισμός.
1: Η γυναίκα σου είναι είναι βουδίστρια, πώς θα το πω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι
0: βουδιστέ.
1: Του βουδιστικού δόγματος, ας πούμε.
0: Ναι. Αλλά η κόρη μου είναι βαφτισμένη σε ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
1: Α, μάλιστα. Στην Μπανκόνγκ.
0: Και τώρα πηγαίνουμε σε χριστιανικό σχολείο. Εδώ στο Chiang Mai.
1: Έχει και τέτοια.
0: Που είναι. Είναι πολύ καλό σχολείο.
1: Καθολικό.
0: Διδάσκουν τα παιδιά κανονικά, αλλά διδάσκουν και για τη βίβλος.
1: Μάλιστα, είναι καθολικό.
0: Δεν είναι καθολικό, είναι Protestant.
1: Α, είναι προτεσταντικό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι των διαμαρτυρωμένων, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Και τα μαθήματα γίνονται στα ταϊλανδέζικα ή στα αγγλικά?
0: Ναι, ο παπάς είναι Ταϊλανδός. Και έτσι κάνει και τη λειτουργία στα ταϊλανδέζικα και στα αγγλικά. Και έτσι αυτό έκανε τον ενδιαφέρον της γυναίκας μου, γιατί άρχισε να καταλαβαίνει το τι λέει ο παπάς. Και τώρα τα κάνει τα μαθήματα στα ταϊλανδικά. Έχει τη βίβλος, είναι γραμμένη στα ταϊλανδικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό που λες. Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Μπανγκόγκ έχετε, έτσι ή όχι? Ούτε στην Μπανγκόγκ.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Ούτε εκεί έχετε.
0: Δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. No. Κατάλαβα. Ωραία.
0: Δεν έχουμε. Νομίζω δεν υπάρχει ελληνισμός για να κάνουμε εκκλησία. Ναι. Αλλά επειδή είναι πολλοί Ρώσοι, πολλοί Ρώσοι στη Ταϊλάνδη, γι' αυτό έχουμε πολλές ρωσικές εκκλησίες.
1: Ορθόδοξες ρωσικές, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ okay. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξαναείπαμε μετά από πολύ καιρό. Να σε ευχαριστήσω και πάλι και να σου ευχηθώ το καλύτερο σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους λίγους εν πάση περιπτώσει Έλληνες εκεί ναι. πέρα, και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και με το Φανούρη και νομίζω ναι. ότι πρέπει να ξαναεπισκεφθούμε το Έλληνο-Ταϊλανδέζικο Εμπορικό Επιμελητήριο. Έχουμε καιρό εκεί να μιλήσουμε και με τους υπολείπους και τα λοιπά.
0: Okay, ωραία.
1: Να σε ευχαριστήσω και πάλι, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας όλοι.
1: Γεια, γεια σου Γιάννη. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Γιάννη Φωτιάδη, έναν Έλληνα, Ελληνοαμερικανός, γονείς του Έλληνες, γίνεται στη Νέα Υόρκη, πήγε πριν 30 χρόνια στην Ταϊλάνδη, έμεινε εκεί πέρα, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά, οικογένεια και τα λοιπά. Μας μίλησε για την ζωή γενικότερα στην χώρα αυτή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, στην οποία έχει δράσει ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ένας άνθρωπος τον οποίο οι περισσότεροι εδώ δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, αλλά τον ξέρουν πολύ καλά στην Ταϊλάνδη. Και μάλιστα, όπως μας πληροφόρησε ο Γιάννης, το σπίτι του, την οικία που είχε, την διατηρούνε και μάλιστα έχουν μεγάλο σεβασμό προς το άτομό του. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η κρατική αρρωγή, αποζημιώση, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, εντός 48 ώρων θα υπάρχει πλήρης εικόνα για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο είπε πως τα έργα πρόληψης του προγράμματος Αντινέρο είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα, περιορίζοντας την έκταση της περιβαλλοντικής καταστροφής στις περιοχές που είχαν υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. Οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά άρχισαν σήμερα το πρωί. 7 κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών πραγματοποιούν καταγραφές σε κατοικίες και άλλες ιδιοκτησίες προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών σε κατοικίες και στο φυσικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκτίμησε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουν υποστεί ζημιές περίπου 40 έως 50 κατοικίες, ενώ θα καταγραφούν επίσης ζημιές σε καλλιέργειες και λεόδεντρα. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς. Πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κόμμα που εισήγαγε την πράσινη απάτη και την ώρα που έκοβε μισθούς και συντάξεις ως κυβέρνηση μοίραζε δισεκατομμύρια για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πήγε στο τόπο του εγκλήματος να μιλήσει για αλλαγή δόγματος, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, θα υπογραφεί τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ, Great Sea Interconnector και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού που αποτελούν κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του έργου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ελλάδα και δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια εφόσον χρειαστεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DTL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανώβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Σπάρτης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επέστρεψε υποκράτης στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας όπου θα παραμείνει μέχρι την απολογία του.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη ως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων.
4: Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε, λέει, σαν τα δέντρα των εποχών, τα εποχικά δέντρα. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κρατούμε την όμορφη εικόνα παγιδευμένη μέσα σε ένα κάδρο.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διαλέξαμε για την αρχή της εκπομπής, για την αρχή αυτού του απογεύματος του Αυγούστου, που όλα είναι λίγο πιο ήρεμα, νομίζω. Όλα είναι λίγο πιο σε απόσταση και μια κάποια σκέψη, μια αναπόλυση γύρω από τα πεπραγμένα, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που κάποιος ονειρεύεται ότι θα μπορέσει να κάνει. Ερμηνευμένο από την Νόρα Τζόουνς το τραγούδι, αλλά ουσιαστικά το έχει συνθέσει, το έχει φτιάξει μαζί με τον Danger Mouse και Daniel Loopy. Αυτά για τα δέντρα λοιπόν, τα όμορφα δέντρα που κάηκαν, τα όμορφα δέντρα που καίγονται, που ανά πάσα ώρα και στιγμή, τα δέντρα, τα δάση, η φύση, η ύπαιθρος, η βλάστηση, το πράσινο, η χλωρίδα. Τι άλλες λέξεις μπορώ να βρω για να αποδώσω αυτό το πολύ απλό που μπορεί να συμπυκνωθεί μόνο σε 4 γράμματα της αλφαβήτου. Φύση, η φύση, αυτή η μαγεία, το όνειρο, το παραμύθι της φύσης που μέσα στο οποίο έχουμε την ευλογία να ζούμε, να κατοικούμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε και πολύ δεδομένο. Όλο αυτό λοιπόν που έχουμε χάσει, τα καμένα και τα στρέμματα που έχουν χαθεί, έχουν για πάντα φύγει από την καθημερινότητά μας, από αυτό που είχαμε συνηθίσει, να πηγαίνουμε στο δάσος, στις εκδρομές μας, να περπατούμε μέσα στο δάσος. Και όλο αυτό το ποιητικό ουσιαστικά με έχει πιάσει, επειδή σήμερα έψαχνα πολλά τραγούδια και μουσικές που να έχουν να κάνουν με τα δέντρα και πάλι. Τα δέντρα σε διάφορες εκδοχές. Δέντρα, δάση, ύπαιθρος και λοιπά, αυτά που είπα πριν. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Μένουμε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή και θα είναι μέχρι τις 6 παρέα εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο πρώτο ραδιόφωνο της ενημέρωσης, και μαζί μας πάνω η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6.

Όταν λέμε μαζί θα πάμε, εννοούμε με Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει τον ήχο και Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Έλενα Καραγιάννη η ομιλούσα στο μικρόφωνο. Σας καλησπερίζω λοιπόν με πάρα πολύ όρεξη και καλή διάθεση. Το καλή δεν χρειάζεται να το πω και διάθεση για να έχουμε αυτή την σύνδεση, αυτή την ωραία, πώς να το πω, επικοινωνία. Και χθες, ας πούμε, ήσασταν πάρα πολύ θερμοί στην επικοινωνία, είτε για να υποστηρίξετε, είτε για να επικρίνετε τα λεγόμενα, τα δικά μου και των καλεσμένων. Ίσως να χρειαστεί να το κάνετε και σήμερα, ή μάλλον σας παρακαλώ να το κάνετε και σήμερα, γιατί και σήμερα θα πιάσουμε το κουβάρι, θα από εκεί που το αφήσαμε χθες, δηλαδή παρόλο που υπάρχει πια αυτό που λέμε οι αποζημιώσεις, οι αυτοψίες, η αποκατάσταση, η αποζημίωση γενικότερα σιγά σιγά τη επιστροφή στην κανονικότητα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι και το γιατί τελικά και φέτος είχαμε και αυτόν τον Αύγουστο είχαμε τόσα καμένα και από πού ξεκίνησε και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε και αν υπήρχαν τρόποι, θα μου πεις, έχει κανένα νόημα τώρα? Ναι, φυσικά και έχει νόημα, όταν αυτό που ας πούμε κυκλοφορεί σαν δοξασία, σαν ένα σενάριο, τα διάφορα από συνωμοσιολογικά μέχρι υποθετικά, μπορεί να έχουν κάποια βάση, και αναφέρομαι στα φθαρμένα καλώδια, στα φθαρμένα δίκτυα, αναφέρομαι στο αν υπήρχε σχεδιασμός και κονδύλια για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται ακόμα πιο προσεκτικά και μεθοδευμένα και οργανωμένα η υπογειοποίηση των δικτύων, των καλωδίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι όχι, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί τώρα ό,τι έγινε έγινε, καήκαμε, ας πάμε να δούμε το παραπέρα, πάμε να δούμε δηλαδή τώρα τους τρόπους αποζημίωσης και όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, θα γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, δηλαδή με διαδικασίες express, επειδή δυστυχώς υπάρχει εμπειρία των προηγουμένων ετών και πυρκαγιών, δηλαδή υπάρχει η Δαδιά, υπάρχει η Λέσβος, υπάρχει η Χίος, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές κάτω στην Πελοπόννησο, τώρα υπάρχει και η Δυτική Αττική και πολλές περιοχές που τις αδικώ και δεν τις λέω. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς η εμπειρία, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες express που αφορούν είτε την αποκατάσταση και την αποζημίωση για τα σπίτια και τις περιουσίες, είτε την βοήθεια, την ενίσχυση των επιχειρήσεων, είναι κάτι που δεν ακούγεται τόσο πολύ ουτοπικό, ούτε τόσο πολύ, αν θέλετε, να χαϊδέψει τα αυτιά. Το καταλαβαίνω, το ξέρω ότι κλωθογυρίζει στο μυαλό σας ήδη το να πείτε ότι καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και σιγά και ποιος θα αποζημιωθεί και τι θα γίνει, και το καταλαβαίνω και αυτό, όλοι μας το φοβόμαστε ότι και αυτή τη φορά θα πάει πολύ πίσω, ήταν να μην γίνει το κακό, έχουμε πολύ αργόσυρτες διαδικασίες, γραφειοκρατία κτλ. Αλλά εγώ σας μεταφέρω πάντως την πρόθεση, το πλαίσιο όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Και επίσης, μια και είμαστε στις ανακοινώσεις και έχουμε μείνει κατά κάποιο τρόπο στο κυβερνητικό πλαίσιο, το αυτό που αφορά και το μαξί μου, να σας πω ότι, για να το προλάβω, επειδή μπορεί να έχουμε διακοπή και να έχουμε σύνδεση. Πριν από λίγο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρόκειτο να υπογραφεί και είναι στη διαδικασία της υπογραφής η τριμερή συμφωνία μεταξύ τριών φορέων, τριών μετόχων, του ΑΔΜΙΕ, της GSI και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή η συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί λοιπόν στο Μαξίμου αυτή την ώρα, εδώ, είναι το περίφημο καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και θα συνδεθούμε και εμείς όταν έχουμε το ρεπορτάζ, όταν γίνει σύνδεση και από την τηλεόραση, θα υπάρχει και διερμηνία στα αγγλικά και στα γαλλικά για να καταλάβουμε περίπου έτσι 2-3 πράγματα από αυτή την τόσο σημαντική συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ των μετόχων, μεταξύ των παραχωρησιούχων, αν λέγονται έτσι, και που θα βάλει τις καλές βάσεις, θα βάλει τις γερές βάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

0: μεταξύ, επειδή σήμερα από πάρα πολύ πρωί, δεν ξέρω εσείς, εγώ από πάρα πολύ πρωί αναγκάστηκα να βρεθώ σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, δηλαδή από τα νότια έφτασα στη Λιωσίων και στο κτέλ Λαρίσης. Αν το λέω σωστά, σωστά το λέω. Όχι Λαρίσης. Κτέλ Λιωσίων νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι εγώ πήγα στη Λιωσίων. Και μετά γύρισα και έφτασα μέχρι την παραλιακή οδό κτλ. Διαπίστωσα αυτό που είχα σκοπό να σας πω σχετικά με την ερώτηση γιατί η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Και θα μου πείτε και ποια είσαι εσύ που μας λες γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Εσύ δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στη δουλειά σου και πήγες και ήρθες και χρησιμοποίησες αυτοκίνητο και δεν επιβάρυνες τον αστικό ιστό. Ποια είσαι εσύ που θα μας πεις γιατί η Αθήνα είναι γεμάτη. Αλλά έλα που όσο περνάνε τα καλοκαίρια και τα χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό και ενώ είναι Αύγουστος, 5 του Αυγούστου σήμερα, η Αθήνα δεν λέει να διάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 5 και 17, πάμε ευθύς αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης. Ο κύριος Τζιρίτης, κυρίες και κύριοι, είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF Ελλάς. Πρώτα απ' όλα τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, καλώς ορίσατε εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε την κουβέντα χωρίς σημαντικές διακοπές, γιατί σας το λέω από τώρα ότι θα χρειαστεί να συνδεθούμε με το Μαξίμου, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής για την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας-Κύπρου. Ελλάδας-Κύπρου. Αλλά όσο προλάβουμε, ήθελα να μιλήσουμε αρκετά και θα επανέλθουμε γιατί τελικά και αν χάθηκε ευκαιρία, κάποια ευκαιρία ή σε οικονομική ή σε άλλη βάση και τελικά το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν μπόρεσε να επιδιορθωθεί τόσο και έτσι ώστε να αποφύγουμε τις μέγα πυρκαγιές.
1: Έξατε, οι ευκαιρίες χάνονται διαρκώς από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το ζήτημά μας δεν είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται στο παρελθόν και θα βρεθούν και στο μέλλον. Το ζήτημα είναι η αναγνώριση του προβλήματος, ότι ξεκινούν από το δίκτυο διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μερικές από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι το 2024 περίπου το 35% των καμένων εκτάσεων και το 2025 το πάνω από το 50% των καμένων εκτάσεων προέρχονται από αίτια τα οποία συνδέονται με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα αιτίο το οποίο έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Και είναι και πολύ κρίμα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κρίμα και άδικο, κύριε Τζιρίτη.
1: Ναι, γιατί είναι ένα αίτιο το οποίο μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σταθερό. Αφορά μια υποδομή της χώρας. Δεν είναι ένας τυχαίος εμπριστής από αμέλεια, από πρόθεση, ένα τυχαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει παραλληλημένως και μάλιστα το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά να έχει περισσότερα καταστροφικά αποτελέσματα. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε επίσημα, αν δεν το παραδεχτούμε, δεν πρόκειται να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε για τις λύσεις. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα της αναγνώρισης, της επίσημης αναγνώρισης από κυβερνητικά στελέχη, ότι υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm. Από ό,τι μαθαίνω, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι ανήκα κάπου στη μέση, δηλαδή δεν ήμουν ούτε με αυτούς που το υποστήριζαν αυτό, καθώς και άλλες αιτίες για τις πυρκαγιές που ακούγονταν πολύ πιο ακραίες. Αυτή τουλάχιστον έχει μια λογική εξήγηση και υπάρχει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες συνωμοσίας, νομίζω με αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: τις οποίες δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τις ημεριστεί αν δεν μπορούν να αποδειχθούν, τέλος πάντων.
1: Τα σενάρια συνωμοσίας ξεφυτρώνουν όταν δεν έχουμε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εμπεριστατωμένα, επιστημονικά εμπεριστατωμένα για τα αίτια δασικών πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος πίστευε διάφορες θεωρίες για Τούρκους κατάσκοπους, για ολικά, για εμπριστές με κέρατα, για τους εμπριστές με τα μηχανάκια, με τα μαύρα, διότι κανένας δεν έβαζε κάτω τα δεδομένα, την πραγματικότητα, και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών, όπου Και τώρα θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά τα νούμερα. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μην πιστεύει και γίνεται στα social media μια απίστευτη χάβρα με οποιαδήποτε θεωρία μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Μέχρι και τα και λέιζερ των Αμερικάνων, ας πούμε. Ότι
0: μάλιστα.
1: Κάνουν πειράματα πάνω στα δάση μας και διάφορες τέτοιες.
0: Χαίρομαι που τα λέτε. Χαίρομαι που τα λέτε, κύριε Τζιρίτη, γιατί είστε ένας πολύ υπεύθυνος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Και πρέπει να είσαι και πολύ, πώς να το πω, να έχεις τρομερή οικολογική ευαισθησία για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό αλλιώς δεν ασχολείσαι τόσο πολύ. Χαίρομαι που το λέτε. Οπότε τώρα εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά, και το λέω και εγώ με πολύ προσεκτικά λόγια, ότι ναι, το 55% των καμένων εκτάσεων τουλάχιστον της περσινής χρονιάς προερχόταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Ναι, και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όχι να βάλουμε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν το λύνουμε έτσι.
1: Εδώ έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι όταν πάμε να αξιολογήσουμε κάτι ή να αναλύσουμε κάτι, όλοι φοβούνται ότι κάποιος θα έχει κυρώσει και θα μπει στη φυλακή.
0: Ναι. Σωστά.
1: Πρέπει να αναλύουμε, για παράδειγμα, τις πυρκαγιές και μάλιστα η καινούργια νομοθεσία στην ενεργή μάχη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ανάλυση και αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών, όχι για να τιμωρηθούν οι πυροσβέστες που βρέθηκαν στο πεδίο και πήραν τις χ ή ψ αποφάσεις σε δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ είμαι και θελοντήριος πυροσβέστης.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια φωτιά, όταν επιχειρείς, μπορεί να κληθείς να πάρεις τη μία απόφαση την άλλη απόφαση και το σωστό από το λάθος μπορεί να απέχει μερικά λεπτά ή μερικά δευτερόλεπτα.
0: Μόνο έχετε δίκιο, γιατί και εμείς από τον καναπέ μας, από την τηλεόραση, από τα social media που λέτε, από την ασφάλεια του κινητού, μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να το κάνουμε αυτό. Εσείς που είστε στο πεδίο, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Οπότε, κοιτάξτε, ακούστε να δείτε τώρα, κύριε Τζιρίτη, τι θα κάνουμε. Θα πάω να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το Μαξίμου και θα σας ξαναβρούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.
1: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridia ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridia υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridia, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνα. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μια μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτά τα ωφέλη και αυτά τα ισχυρά σημεία, γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις αυτού του έργου. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ο ADMIE παραμένει στρατηγικός μέτοχος και αποτελεί και κεντρικό μέρος αυτού του έργου. Η συμμετοχή σας βεβαίως ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, βελτιώνει τον επιμερισμό των κινδύνων και ενισχύει την ικανότητα υλοποίησης. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Στο παρελθόν διερευνούσαμε αυτή την ικανότητα και πλέον είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που μπορούμε να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή βάση του έργου αυτού. Για εμάς αυτό το έργο είναι τόσο στρατηγικής σημασίας όσο και ένα έργο εξέχουσα σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας στην οποία ανήκουμε. Και βεβαίως μέσω αυτού του έργου θα δοθεί ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συνδέσει τη χώρα με την την Ευρώπη και το ηλεκτρικό δίκτυο αυτής. Θα διευκολύνει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που η Ελλάδα έχει αποδείξει και αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι μπορεί να προσελκύσει μακροχρόνιους στρατηγικούς επενδυτές. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο προσδίδει σημαντική αξία στη χώρα. Καταφέραμε να προσελκύσουμε τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό επενδυτή σε υποδομές. Και βεβαίως υποστηρίζουμε την προσέλκυση αυτών των επενδυτών, δεδομένου ότι μέσω αυτών θα αντλήσουμε σημαντικά ωφέλη. Θα ήθελα να συγχαρώ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο έργο αυτό και να τα συγχαρώ για την υπογραφή αυτής της συνεργασίας. Ανυπομονώ να λάβω όλες τις αποτούμενες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε το έργο να εξελιχθεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, αγαπητοί Υπουργοί. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ για την υπογραφή αυτής της εταιρικής σχέσης. Για εμάς, αυτό το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Και ακολουθεί την εταιρική σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι ο πρόεδρός μας είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτού του έργου. Τηλεφωνεί επί καθημερινής βάσεως να με ρωτήσει γι' αυτό. Το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη ήταν εκτός μικροφώνου. Είμαστε πολύ ευτυχείς που θα προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας, τα 25 δισεκατομμύρια για επενδύσεις, και την τεχνογνωσία που έχουμε σε υποδομές. Έχουμε συμμετάσχει στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, όπως είναι αυτό μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, αλλά και σε πολλά άλλα. Αποστολή μας είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανθεκτική από ενεργειακή άποψη. Είναι συνεπώς πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου από την Nexans. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε σκληρά και να εγγυηθούμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Υπουργοί, εκ μέρους της Nexans, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που σήμερα θα υπογράψουμε αυτήν τη συμφωνία για το έργο. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το έργο. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν τόσο ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το σημερινό βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επαναλαμβάνω και είμαστε ευτυχείς που θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε μέσω της τεχνολογίας μας, μέσω της τεχνολογίας μας και της γνώσης. Σας ευχαριστώ.
3: Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη αυτής της δύσκολης προσπάθειας, αυτού του δύσκολου έργου, και να ευχαριστήσω και τη Meridiam για την εμπιστοσύνη που δείχνει στον ΑΔΜΕ. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το εν λόγω έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και σήμερα, μέσω της νέας δομής μετόχων, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που θα προχωρήσει. Ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό έργο, όπως είχε πει και η Ursula von der Leyen, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε εδώ για να εργαστούμε, να εργαστούμε σκληρά και να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα όπως έχουμε κάνει επανειλημμένως στο παρελθόν. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερί και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
4: Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Ο οποίος, όπως περίπου αντιλαμβάνεστε από τους στίχους, από τα αγγλικά του, αναφέρεται στα δέντρα που πραγματικά ανεβαίνουν, αναπτύσσονται ψηλά, και το αφιερώνει όλο αυτό στο γιο του, στην κόρη του, στους ανθρώπους. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί εμένα μου αρέσει να τα βάζουμε σε σειρά, γιατί μπερδεύομαι με τα γύρω-γύρω. Νωρίτερα λοιπόν είχαμε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας για το έργο Great Sea Interconnector. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση λοιπόν αυτού του έργου, που εν συντομία λέγεται GSI, έγινε σήμερα στο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού που τον ακούσαμε κιόλας. Έτσι λοιπόν επανεκκίνησε το έργο, επανεκκίνησε και υπογράφηκε αυτή η συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι υλοποιείται τελικά το έργο. Και είχαμε συνδεθεί λοιπόν με τον Μαξίμου. Η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, της Meridian δηλαδή, στο μετοχικό σχήμα του GSI, αποτελεί την πιο ουσιαστική εξέλιξη των τελευταίων μηνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανοίγοντας το δρόμο για την επανεκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Η Meridian θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς επενδυτές σε έργα στρατηγικών υποδομών. Λοιπόν, και να πω ότι ακούτε πάντοτε το Air News Radio 105,8, και μαζί μας είναι η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε εδώ. Έχουμε τώρα αλλαγή στη βάρδια του ήχου, στην κονσόλα τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη επίσης. Και είχαμε ξεκινήσει όλη αυτή την κουβέντα με τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς, τον οποίο ευτυχώς έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του και τη διαθεσιμότητά του. Γεια σας και πάλι, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Καλησπέρα. Να ξέρετε ότι στο μεταξύ οι ακροατές έχουν βάλει και ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα, αλλά σίγουρα έχουν να κάνουν και με τις αντιπυρικές ζώνες, δηλαδή τις, ξέρετε, αυτό που φτιάχνουν, που κόβουν δέντρα για να εμποδίσουν την επέλαση της πυρκαγιάς. Ρωτάει λοιπόν, για να δω λίγο, συγγνώμη, ρωτάει η Κατερίνα, γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ίσως τα δάση μας να μην είχαν καεί.
1: Κοιτάξτε, οι αντιπυρικές ζώνες κυρίως τις πουλάνε οι δήμαρχοι ως το απόλυτο μέσο προφύλαξης. Mm-hmm. Δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες. Να θυμίσω ότι η Δαδιά το 2023 είχε ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα αντιπυρικών ζωνών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμως είχαμε αυτή την
0: καταστροφή. Το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών αλλάζουν τα τελευταία χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και βλέπουμε ότι παραδοσιακά έργα ή μέτρα τα οποία παίρνονταν παλιότερα και ήταν αποτελεσματικά, πλέον δεν είναι αποτελεσματικά. Να ξέρετε ότι ένας βασικός μηχανισμός μετάδοσης των πυρκαγιών είναι με κάφτρες. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μπορεί οι κάφτρες να φτάσουν και τα 1000 και τα 1200 μέτρα στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια αντιπυρική ζώνη των 100-200 μέτρων πλάτους μπορεί να μην λειτουργήσει σε συγκεκριμένες καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες. Άρα δεν πρέπει να στεκόμαστε σε ένα μέτρο που θα φέρει τη λύση. Ναι, είναι χρήσιμες αντιπυρικές ζώνες σε κάποιες περιοχές βάσει σχεδιασμού, αλλά αν δεν έχουμε δουλέψει τα αίτια, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τους οικισμούς, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τους πολίτες, αν δεν έχουμε ενισχύσει τον προσβαστικό μας μηχανισμό,

0: με σήμερα εδώ. Τι έχει γίνει ακριβώς, κύριε Τζιρίτη?
1: Για να είμαστε αντικειμενικοί, αυτή η προσπάθεια είναι τιτάνια. Μιλάμε για ένα δίκτυο 250.000 χιλιόμετρων σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογειοποιηθεί όλο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα εδώ το ζήτημά μας είναι οι πόροι που διατίθενται, είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και από τον ίδιο το διαχειριστή του δικτύου, διότι αποτελεί μια επιχείρηση με κέρδη. Θα πρέπει να δούμε ότι πρέπει και ένα κόστος να πέσει και πάνω στον ίδιο διαχειριστή, όχι να πληρώνουμε μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Να γίνει χαρτογράφηση του δικτύου.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι οι περιοχές που είναι ακριβώς
1: τα πιο επικίνδυνα,
0: που τα ξέρετε κι εσείς και όλοι όσοι.
1: Ναι. Ιστορικό δασικών πυρκαγιών που προκλήθηκε από αυτό το ημετία, να μπουν προτεραιότητες και κατά προτεραιότητα να ξεκινήσουμε από αυτές τις περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, το είπε πολύ γλαφυρά ένας υπουργός σε μια επερώτηση πέρσι για τις πυρκαγιές από το δίκτυο ηλεκτρισμού,
0: mm-hmm.
1: ότι η χώρα πληρώνει την επιλογή της δεκαετίας του 60 να κάνει υπέργειο σύστημα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος,
0: mm-hmm.
1: γιατί τότε η ανάγκη ήταν να πάει το ρεύμα γρήγορα. Παντού ήταν πάνω στην ανάπτυξη χώρας και έτσι επιλέξαμε την υπέργεια λύση.
0: Αλήθεια και αυτό είναι
1: το πληρώνουμε
0: και αυτό.
1: Τώρα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, αλλά τώρα έχουμε 2026. Έχουμε περάσει από την εποχή και των μνημονίων και της λιτότητας. Νομίζω ότι ίσα-ίσα και οικονομικά να το δει κανείς, μακροοικονομικά κύριε Τζιρίτη, περισσότερα χρήματα θα εξασφαλίσει αν δεν καίγονται και τα δάση και η χλωρίδα της χώρας με όλο το κεφάλαιο που έχουμε πει ότι χάνεται.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς. Και, ναι. και οι καταστροφές περιουσίες και φανταστείτε και το κόστος καταστολής και αποκατάστασης μετά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα σας πω μια τιμή. Ένα αέριο μέσο κοστίζει περίπου 6-7.000 ευρώ την ώρα.
0: 7.000 ευρώ την ώρα, για
1: αυτό είναι αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Είναι ο επίσημος τυποκατάλογος της πολεμικής αεροπορίας. Γιατί
0: μάλιστα.
1: η πολεμική αεροπορία αποτιμά το κόστος των εναέριων μέσων της, γιατί εκεί δουλεύουν άνθρωποι, μηχανήματα, ανταλλακτικά κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Και σου λέω, για να πετάξω ένα καραντέρ, χρειάζομαι 7 χιλιάρικα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αν βάλουμε μπροστά το κόστος καταστολής, που ποτέ δεν ξέρουμε πόσο μας κόστησε η καταστολή πυρκαγιών καλοκαίρι, κανένας δεν κάνει επίσημο απολογισμό. Αν βάλουμε και το κόστος αποκατάστασης τώρα σε 100.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική, που πρέπει οπωσδήποτε να αναδασωθούν περίπου τα 30.000 που είναι πλοκαμένα, συν το δάσος Ελλάδης, συν οι άνθρωποι που θα αποζημιωθούν και τις περιουσίες τους, συν το ψυχολογικό κόστος.
0: Τις επιχειρήσεις που θα αποζημιωθούν επίσης, όποιος αποζημιωθεί, ναι, ναι.
1: Όλα
0: το ψυχικό
1: αυτά,
0: κόστος και φυσικά, κύριε
1: ναι.
0: Τζιρίτη, δεν το συζητώ εδώ, δεν υπολογίζεται καν αυτή η αξία της ανθρώπινης ζωής.
1: Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη
0: ναι.
1: ζωή.
0: Εκεί το αφήνουμε τελείως έξω, γιατί τι να πούμε τώρα εδώ. Ναι, σας καταλαβαίνω. Οπότε, συμφωνώ μαζί σας, γιατί και εγώ το ακούω αυτό με την υπογειοποίηση, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα τόσο μεγαλεπίβολο, σχεδόν φαραωνικό έργο. Έχω ακούσει από κυβερνητικά χείλη, όταν τους εγκαλούν και τους λένε ότι μα καλά δεν έχετε κάνει, λένε πως έχουν κάτι ξεκινήσει. Αλλά χαίρομαι που το λέτε ψύχρεμα, δηλαδή να είμαστε και λογικοί. Δεν γίνονται 250.000 από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε από τη μία χρονιά στην άλλη. Αλλά κάπου να το ξεκινήσουμε να προλάβουμε τα επίγοντα. Αυτό που είπατε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Τις πιο επικίνδυνες περιοχές υπάρχει ένας χάρτης εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τη χώρα στατικός, όπου έχει κόκκινες, πορτοκαλί, πράσινες περιοχές. Τουλάχιστον στις κόκκινες περιοχές να ξεκινήσουμε και να δούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα σας πω εγώ Λακωνία, Αττική, Νότια Καριστία, Κρήτη. Περιοχές με βαρύ ιστορικό στην έναρξη τέτοιων αιτίων. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εκεί και να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Μπορεί να γίνουν σε τεταμένα καλώδια σε κάποιες περιοχές. Να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναγίνει υπεργείο δίκτυο. Να πάμε μόνο στο υπόγειο. Και το καινούργιο δίκτυο. Δεν μπορεί να γίνεται καινούργια δίκτυα και να πάμε πάλι στην επιλογή του υπέργειου.
0: Να σας πω τώρα, κύριε Τζιρίτη, επειδή όπως βλέπετε τώρα τρέχουμε δυστυχώς με το χρόνο, αλλά θα σας ξαναφωνάξουμε την ερχόμενη εβδομάδα αν έχετε τη διάθεση. Υπάρχει και όλη αυτή η ιστορία με τα αιωλικά πάρκα μέσα σε δασικές εκτάσεις. Mm. Τι έχετε να μας πείτε για αυτά? Γιατί ο κόσμος γενικά, όπως λέτε και στα social media, αλλά και γενικότερα η βιαστική μύθη, αλλά και η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτά. Τι έχετε να πείτε για αυτά?
1: Έχετε, η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη στη χώρα. Σε δασικές εκτάσεις. Επομένως, δεν υπάρχει κίνητρο για να αλλάξει κάποιος τη χρήση γης μέσω πυρκαγιάς. Όπως γινόταν για παράδειγμα το δεκαετία του 90 στις περαστικές περιοχές Αθήνας. Επίσης, πολλές περιοχές που έχουν ήδη εγκατασταθεί αιωλικά πάρκα καίγονται ή ξανακαίγονται. Αυτή η περιοχή που ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό.

0: Είναι μια περιοχή που έχει αιωλικά πάρκα και μάλιστα ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο.
1: Ναι.
0: Η σύνδεση των αιωλικών πάρκων με τις πυρκαγιές αφορά αποκλειστικά τις βλάβες που μπορούν να τύχουν σε κάποιες υποδομές σαμογεννήτριες ή στην πύκνωση του δικτύου διανομής ρεύματος από σαμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο.
1: Οπότε πάμε πάλι στην αρχική μας συζήτηση περί δικτύου.
0: Η πύκνωση του δικτύου ουσιαστικά αυξάνει και το ρίσκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Από αυτή την άποψη.
0: Εκεί που είχαμε μια περιοχή χωρίς καλώδια, έχουμε μια περιοχή με καλώδια. Να το πούμε τόσο απλά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα βάζουμε ένα ρίσκο σε μια περιοχή το οποίο δεν το έχουμε διαχειριστεί καταλλήλως. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση αιωλικών με πυρκαγιές και όχι αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι, γιατί το δάσος, ξέρετε, δεν εξαφανίζεται στα ξαφνικά. Τα καμένα δέντρα είναι εκεί. Άρα ένα μηχάνημα για να μπει να ανοίξει ένα δρόμο.
1: Για αλλαγή χρήσης γης λέτε, έτσι. Για αλλαγή χρήσης γης δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι επίσης κοστοβόρο. Αν ξεπεράσει κανείς και τα νομικά εμπόδια.
0: Η πυρκαγιά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για αλλαγή χρήσης γης σε περιπτώσεις παράνομης αλλαγής χρήσης γης. Εδώ έχουμε μια χρήση γης που λέω πάλι, είτε κάποιος διαφωνεί είτε συμφωνεί με αυτό, είναι νόμιμη. Άρα εκλείπει το κίνητρο να αλλάξουμε τη χρήση γης σε μια περιοχή με τη χρήση φωτιάς, γιατί έχει το δικαίωμα καλός κακός ο αιωλικά να κάνει τη δουλειά του εκεί.
1: Ναι.
0: Επομένως το ζήτημα είναι να δούμε την καλύτερη χωροθέτηση και των αιωλικών πάρκων και με το καινούργιο νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται μια καλύτερη χωροθέτηση, ώστε ίσως ένα κριτήριο να είναι να μπαίνουν σε περιοχές χαμηλού κινδύνου βασικών πυρκαγιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα να ξεφύγουμε από αυτά τα σενάρια, το καινούργιο αυτό σενάριο. Παλιότερα ήταν οι Τούρκοι κατάσκοποι που καίγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.
1: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
0: Ασύμμετρες απειλές και τα λοιπά.
1: Πού καταλήγουμε, κύριε Τζιρίτη, πάμε σε ένα διατάφτα.
0: Από τα πραγματικά αιτία.
1: Ναι, πάμε σε ένα διατάφτα. Ορθότερη διαχείριση σε όλα, γιατί έχουμε από ό,τι φαίνεται και τα εργαλεία και τις λύσεις και το σχεδιασμό.
0: Χρειάζεται συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασμό αυτό. Γίνεται καλύτερη διερεύνηση των αιτίων αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πολιτιστικού Σώματος να κάνει εξαιρετική δουλειά το τελευταίο διάστημα. Βλέπετε ότι τα αίτια εξακριβώνται γρήγορα. Ο κόσμος μαθαίνει το τι γίνεται. Και να γνωρίζουμε τα αίτια ως προκειμένου να αναζητούμε λύσεις πάνω στα αίτια. Όταν δεν ξέρουμε τα αίτια σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να βρούμε και λύση. Είναι καθαρά σαν μια ασθένεια. Αν δεν ξέρουμε από τι προκλήθηκε, δεν μπορούμε να βρούμε και το κατάλληλο φάρμακο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Επομένως, το θέμα είναι ότι χρειάζεται εφαρμογή της νομοθεσίας. Έχουμε καλύτερη νομοθεσία και με την ενεργή μάχη και με τη διδαστική διαχείριση. Αλλά απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο, με ειλικρίνεια όμως και διαφάνεια. Να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και να κάτσουμε κάτω να δούμε πώς αυτά θα λυθούν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν τα ακούμε εύκολα αυτά. Δηλαδή να παραδέχεται κάποιος, να καταλήγει σε μια διάγνωση, να δίνει τα στοιχεία, να μπορεί να συζητήσει και κυρίως να δώσει τις λύσεις. Εύχομαι να μας ακούνε, να γίνεται καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους φορείς. Γιατί είναι ακόμα ο Αύγουστος μπροστά μας, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τελείως ξεμπερδέψει και σίγουρα και τα επόμενα καλοκαίρια και επόμενες εποχές το ίδιο πρόβλημα μπορεί να έχουμε.
0: Τέλεια Αυγούστου είναι παραδοσιακά η πιο δύσκολη περίοδος.
1: Ναι.
0: Στην αντιπυρική περίοδο στη χώρα. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική προσοχή και από τους συμπολίτες μας, οι οποίοι εξαμελίας πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές, να μην ξεχνάμε. Και την αμέλεια.
1: Έτσι.
0: Το σημαντικότερο ποσοστό είναι η αμέλεια, αλλά ξέρετε, η αμέλεια έχει χαμηλότερη καταστροφικότητα από άλλα αιτία, διότι ο αμελής είναι κάπου που έχεις και πρόσβαση.
1: Σας αποχωρίζομαι με πολύ στενοχώρια, γιατί σίγουρα. Όχι, πράγματι έχετε πολλά να μας πείτε. Εμείς σας καλέσαμε, εμείς ζητούμε συγγνώμη που σας διακόψαμε νωρίτερα και χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα γενικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον υπεύθυνο δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές από το ΒΒΕΦ Ελλάς, τον κύριο Ηλία Τζιρίτη. Καιρό είχα να μιλήσω με έναν άνθρωπο που πάνω σε τόσο καυτά θέματα, τόσο επίγοντα, τόσο διχαστικά αν θέλετε και αρκετά ασταθή όσον αφορά την επιχειρηματολογία ή την πραγματικότητα, και να μιλήσω και να τον ακούσω να τα βάζει όλα σε μία σειρά. Εδώ είμαστε πάντοτε, Earth News Radio 105,8. Στο Viber έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για τα οποία στενοχωριέμαι, γιατί είναι όλα εξαιρετικά, ενώ έχουν πολλή ουσία, πολλές πολύ ορθές παρατηρήσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε, δεν έχει σημασία. Αλλά τώρα δεν θα καταχραστώ άλλο του χρόνου και της εκπομπής, δηλαδή του ραδιοφωνικού χρόνου, γιατί θέλω να πάω, κυρίες και κύριοι, και να συναντήσουμε και να σας συστήσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα που ονομάζεται Σταύρος Γαραντζιώτης και είναι διευθυντής ολόκληρης ομάδας, ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke της Βόρειας Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο ίδιος, και θα καταλάβετε αμέσως γιατί τον έχουμε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, κύριε Γαραντζιώτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
0: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε, που βρήκατε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι τρέχετε και στα αμφιθέατρα και στο ερευνητικό σας κέντρο και γενικά. Λοιπόν, πάω κατευθείαν. Έχετε, δίνετε μία νέα ελπίδα για την νόσο που ονομάζεται ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση. Πείτε μας σας παρακαλώ γι' αυτό.
0: Ναι, η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια σχετικά σπάνια ασθένεια, η οποία κυρίως αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από 50-60 ετών και πάνω, και δημιουργεί ουλές στους πνεύμονες, να το πούμε απλά, και αυτές οι ουλές καταλήγουν στο ότι οι πνεύμονες δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και γι' αυτό οι ασθενείς στο τέλος υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες θεραπείες, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ίαση. Οι θεραπείες απλώς αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να καθυστερήσουν την πρόοδο της νόσου. Mm-hmm. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρθηκα προσωπικά, διότι έχω κουράρει ασθενείς με πνευμονική ίνωση και έχω δει από πρώτο χέρι πόσο υποφέρουν και αυτοί και οι οικογένειες που τους φροντίζουν, και είναι κάτι που ως γιατρός αισθάνεσαι πολύ άσχημα να μην μπορείς να βοηθήσεις όσα θα ήθελες.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω.
0: Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τη θεραπεία, και τώρα η ιατρική έχει προχωρήσει αρκετά, υπό την έννοια ότι δεν απλώς κοιτάμε τις ασθένειες ως ποια είναι τα συμπτώματά σου και τι να κάνουμε για να γίνουν τα συμπτώματα καλύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι αιτίες, οι βιολογικές αιτίες της ασθένειας, και αυτό λέγεται ιατρική ακριβίας. Όσον αφορά την πνευμονική ίνωση, λέγεται ιδιοπαθής γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή οι πνεύμονες είναι εκτεθειμένοι στο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ μια, ας πούμε, λογική υπόθεση ότι το περιβάλλον έχει να κάνει κάτι με την δημιουργία αυτής της παθήσεως.
1: Με ό,τι αναπνέουμε, δηλαδή, όπως λέτε χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς,
1: καπνό, σωματίδια αυτό της ατμόσφαιρας και άλλα μικρόβια. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω ότι είναι ίσως ένα από τα δύο μηνύματα που θα ήθελα να περάσω. Είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα για το περιβάλλον όσον αφορά τη δημιουργία παθήσεων, πόσο μάλλον στο πνεύμονα που εκτίθεται συνέχεια στο περιβάλλον. Αναπνέουμε συνέχεια ό,τι υπάρχει γύρω μας. Εμείς κοιτάξαμε κυρίως τα μικρόβια, διότι αυτό θα ήταν, είναι κάποιος, κάπως ας το πούμε καινοφανές ή κάτι καινούργιο. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια πιστεύαμε ότι οι πνεύμονες σε φυσιολογική κατάσταση είναι αποστηρωμένοι, δεν υπάρχουν καθόλου μικρόβια. Τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν μικρόβια και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μικρόβια δεν κάνουν καθόλου κακό, μάλλον ίσως και καλό να κάνουν.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν όμως υπάρχει κάποια βλάβη στο πνεύμονα, γιατί παραδείγματος χάρη καπνίζουμε ή γιατί υπάρχει έκθεση σε μόλυνση του περιβάλλοντος, τότε αυτά τα μικρόβια μπορούν να αλλάξουν, ο πληθυσμός τους μπορεί να μεταλλαχθεί και αυτό να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Και με λίγα λόγια εμείς βρήκαμε ότι αυτό όντως συμβαίνει.
1: Μιλήστε μας γι' αυτό, γι' αυτό που εντοπίσατε, αυτό τον υποδοχέα στο ανοσοποιητικό που τον ονομάζεται TLR5.
0: Ναι.
1: Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό με όσο γίνεται πιο απλά λόγια για να καταλάβουμε. Εντοπίσατε έναν υποδοχέα ο οποίος σε τι σας βοήθησε στην έρευνά σας?
2: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε με τα μικρόβια όλη μας τη ζωή και γι' αυτό πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο λόγο. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα μικρόβια και ενεργοποιείται για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να σκοτώσει ας πούμε τα μικρόβια για να μην υπάρχει παραπάνω
1: βλάβη.
2: Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και όταν βλέπει κάποια ειδικά μικρόβια, τότε ενεργοποιείται και λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιβιωτικό, ως φυσιολογικό αντιβιωτικό. Σκοτώνει αυτά τα μικρόβια ώστε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Αυτό λοιπόν βρήκαμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δυστυχώς, περίπου 10% των ανθρώπων μάλιστα, δυστυχώς
1: δεν
2: έχουν
1: είναι χαμηλό ποσοστό.
2: Λειτουργικό, δεν είναι καθόλου χαμηλό, όχι. Ναι. Είναι λοιπόν 10% αυτών των ανθρώπων δεν έχουν λειτουργικό υποδοχέα TLR5 και αυτό κάνει ώστε να είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην αύξηση των μικροβίων και αυτό βρήκαμε ότι σχετίζεται με το να έχουν μια σχετικά πιο υψηλή τάση να δημιουργήσουν πνευμονική ίνωση. Αυτό μετά πήγαμε σε πειράματα με ποντίκια στα ζώα για να καταλάβουμε ότι όντως έχουμε δίκιο ή όχι. Και βρήκαμε ότι όντως και στα ποντίκια όταν κάνουμε αυτή τη μεταλλαγή ας το πούμε έτσι και να τα κάνουμε να μην έχουν αυτό τον λειτουργικό υποδοχέα πάλι αυτά τα ποντίκια είχαν πιο πολύ πνευμονική ίνωση αλλά από την άλλη πλευρά όταν ως θεραπεία δώσαμε αντιβιωτικά σε αυτά τα ποντίκια μπορέσαμε και μειώσαμε την δημιουργία πνευμονικής ίνωσης.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Καρατζιώτη, αυτό όλο που μας λέτε μπορεί να βοηθήσει και στη ΧΑΠ την αποφρακτική πνευμονοπάθεια?
2: Ναι, διότι βρήκαμε ότι αυτός ο υποδοχέας παίζει ρόλο στη δημιουργία και αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Διότι τα μικρόβια παίζουν ρόλο και στις δύο αυτές ασθένειες. Mm-hmm. Φτάνουν σε διαφορετική κατάληξη. Το ένα είναι ίνωση, το άλλο είναι είτε βροχίτιδα είτε καταστροφή του πνεύμονα υπό την έννοια εμφυσήματος. Αλλά τα μικροβιακοί παράγοντες παίζουν ρόλο και στα δύο. Άρα λοιπόν αυτός ο υποδοχέας μπορεί να παίζει ρόλο και στις δύο ασθένειες, όσο και αν μην είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτή λοιπόν είναι το μήνυμα ουσιαστικά, ότι ίσως άμα κοιτάξουμε κάποιοι ειδικοί ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη έλλειψη αυτού του υποδοχέα, μπορεί να είναι να βοηθηθούν από αντιβίωση παραδείγματος χάρη.
1: Μάλιστα. Και άρα προς αυτό τώρα το στάδιο στοχεύεται. Είτε να βρείτε την κατάλληλη αντιβίωση, είτε να ενεργοποιήσετε περισσότερο τον υποδοχέα που είπαμε και τον μάθαμε και εμείς, τον TLR5, κύριε καθηγητά.
2: Ακριβώς.
1: Να πω για τους ακροατές μας λοιπόν ότι είστε, εγώ θα το πω, ένας επιφανής πνευμονολόγος που ξεκίνησε από εδώ, από την Αθήνα και την Ελλάδα, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή από διάφορα πανεπιστήμια και τώρα ηγείστε λοιπόν της ομάδας του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, τον ΗΠΑ. Ήταν μεγάλη μας τιμή, έστω και τόσο λίγο που τα είπαμε και πολύ ελπιδοφόρα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Καρατζιώτη.
2: Με κολακεύετε βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί, νομίζω, καλοί επιστήμονες και γιατροί και στην Ελλάδα. Θα αναφέρω μόνο τον κύριο Τζουβελέκη στην Πάτρα, τον κύριο Μπούρο που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και τώρα νομίζω στην Αθήνα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται μόνο στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, κρατώντας την υπόσχεση ότι θα βρούμε λίγο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα για την υγεία και το μικροβίωμα των πνευμόνων, αλλά και όλη την επιστημονική σας έτσι δράση που είναι πλούσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια
1: σας. Γεια σας. Λοιπόν, κυριολεκτικά στο παραένα και πολύ λιγότερο. Σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι θα τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το απολύτως σχετικό. Φιλιά!
3: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
4: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece. Good morning, good afternoon or good evening in whichever part of this planet you're in. I'm Katerina Batzaki, Ελπίδα Παπουτσί on sound. From Greece to the world, here are today's top stories. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has announced an emergency support package for victims of the devastating wildfires in Western Attica and Viotia. Measures include faster compensation, financial assistance for affected workers, tax and social security relief, a freeze on foreclosures and accelerated payments to farmers and livestock breeders. Firefighters remain on high alert after a new wildfire broke out in Koropi, southeast of Athens. More than 50 firefighters, helicopters and water-dropping aircraft were deployed. WWF Greece says more than 10,000 people have been displaced, while over 20,000 hectares are believed to have burned. A red wildfire alert remains in effect for Attiki, Evia and parts of the Aegean. Greece is also closely monitoring Turkey's expanding political influence in the Balkans following renewed references by President Recep Tayyip Erdogan to the so-called Turkish minority of Western Thrace and Ankara's growing ties with North Macedonia. In Turkey, Parliament is expected to debate legislation that could pave the way for the formal disbandment of the PKK and the return of thousands of former militants in what may become a landmark step towards ending the decades-long conflict. In domestic news, police in Sparta have arrested a 55-year-old man accused of hiding his father's body in a freezer for years while allegedly collecting his pension. Meanwhile, authorities are investigating serious unrest at Korydallos prison, where Turkish inmates reportedly set fires during an attempted inmate transfer linked to an extradition case. And on Naxos, a missing child alert ended happily after the child was found safe, having simply been left behind at the family's accommodation rather than lost at the airport. On to culture news now. The Piraeus Sport Film Festival returns from September the 11th to the 11th to the 13th, bringing contemporary European cinema to Piraeus under the theme From the Baltic to the Mediterranean, with a special focus on cultural dialogue between Polish and Greek filmmaking. Meanwhile, artist Apostolos Hatzaras presents two parallel exhibitions on Patmos, on the island of Patmos, Stolen Pirate and Beauty and Blue, exploring mythology, memory and the unique light of Greece. And symphonic metal fans are preparing for Annette Olzon, former Nightwish vocalist, who performs in Athens tomorrow, August the 6th, as part of her first solo European tour. On to sports news now. A strong start for Greece at the ILCA4 Youth Sailing World Championship in Denmark, with several Greek sailors already inside the top 10. And in water polo, Greece's national youth team produced a major upset, defeating defending champion Spain 9-8 at the World Championship. And the weather forecast: sunny weather will dominate across most of Greece tomorrow, with only isolated afternoon showers in the mountains. Temperatures will reach 37 to 38 degrees Celsius inland, while northerly winds in the Aegean will blow at up to 6 on the Beaufort scale. Attiki will see sunshine with a high of 35 degrees, while Thessaloniki will also reach 35 degrees. Hot, dry conditions and strong northerly winds are expected to continue through Friday, with temperatures approaching 40 degrees in some areas over the weekend. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later. Tomorrow, that is, now at 4 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Batzaki, Ελπίδα Παπουτσί on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious, and again, thank you for listening.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Αποχαιρετούμε λοιπόν ένα αληθινό γίγαντα του ελληνικού πολιτισμού, έναν θεματοφύλακα της μουσικής μας κληρονομιάς, που η φωνή του ήταν ταυτισμένη με την πέτρα της Ηπείρου, το κλαρίνο των Χαλκιάδων, τους αγώνες της εργατιάς, αλλά και τους καημούς της ξενιτιάς. Ο Λάκης Χαλκιάς δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ήταν ο φυσικός συνεχιστής μιας θρυλικής δυναστείας πέντε γενεών, ο ερμηνευτής που κατάφερε να ενώσει το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι με τα μεγάλα έργα του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Χρήστου Λεοντή, αλλά και των μεγάλων μας ποιητών.

Ο Λάκης Χαλκιάς λοιπόν γεννήθηκε στα Γιάννενα τον Αύγουστο του 1943, αναπνέοντας από την πρώτη του ανάσα τον αέρα της Ηπείρου αλλά και τους ήχους του κλαρίνου. Η οικογένεια των Χαλκιάδων δεν ήταν απλή οικογένεια μουσικών. Ήταν μια ζωντανή ιστορία 5 γενεών που σφράγισε την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Γιος του ανεπανάληπτου σολίστα του κλαρίνου Τάσου Χαλκιά. Ο Λάκης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το τραγούδι δεν ήταν επάγγελμα, αλλά τρόπος ύπαρξης και καθημερινής έκφρασης. Από μικρό παιδί απορροφούσε σαν σφουγγάρι τα ακούσματα, τους δρόμους, αλλά και τα βιώματα των ανθρώπων της Ηπειρώτικης Υπαίθρου. Αυτή η βιωματική σχέση με την παράδοση διαμόρφωσε τον αδαμάντινο χαρακτήρα, αλλά και τη δωρική φωνή του. Ήταν γραφτό δηλαδή να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, κουβαλώντας στους ώμους του μια τεράστια πολιτιστική ευθύνη που υπηρέτησε με ταλάντευτη συνέπεια μέχρι το τέλος.

0: ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μεγαλώνοντας δίπλα λοιπόν σε γίγαντες της δημοτικής μας μουσικής, ο νεαρός τότε Λάκης άρχισε από πολύ νωρίς να δοκιμάζει τις δυνάμεις του στα μουσικά όργανα. Πριν καν κλείσει τα 8 του χρόνια, έπαιζε κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, καλλιεργώντας παράλληλα και τη φωνή του. Ο πατέρας του, ο Τάσος Χαλκιάς, αυστηρός αλλά δίκαιος δάσκαλος, διέκρινα μέσα στο σπάνιο μέταλλο της φωνής του γιού του. Δεν ήταν μόνο η έκταση που είχε, αλλά και η εκφραστικότητα, ο λιχμός και ο σεβασμός που έδειχνε στο κάθε πάτημα της νότας. Τα πρώτα του βήματα έγιναν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, σε τοπικά πανηγύρια και σε μικρά πάλκα, όταν ο μικρός Λάκης μάθαινε τα μυστικά της αναπνοής και του μέτρου. Εκεί, πάνω στο σανίδι δηλαδή της υπαίθρου, σφυριλατήθηκε η επιβλητική σκηνική του παρουσία. Τώρα, στα τέλη δεκαετίας του 1950, η οικογένεια Χαλκιά μετακομίζει στην Αθήνα, αναζητώντας καλύτερες μέρες, που λέμε, και ευκαιρίες στην αναπτυσσόμενη τότε μουσική βιομηχανία. Ο Λάκης, έφηβος ακόμα, βρίσκεται ξανά και ξαφνικά, μάλλον, συγγνώμη, στην καρδιά της πρωτεύουσας, σε μια εποχή που το λαϊκό και δημοτικό τραγούδι συνυπάρχουν στα κέντρα της διασκέδασης.

Πόλακης Χαλκιάς αρχίζει να εργάζεται επαγγελματικά δίπλα στο πατέρα του και στα αδέρφια του, εμφανιζόμενος στα ιστορικά δημοτικά κέντρα της εποχής. Η Αθήνα υποδέχεται το ταλέντο του με ενθουσιασμό, καθώς η φωνή του συνδυάζει την αυθεντικότητα της επαρχίας με μια φρεσκάδα που κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις. Ο ίδιος δηλώνει παρόν στο τραγούδι, έτοιμος να γράψει τη δική του αυτόνομη ιστορία, τιμώντας πάντα το βαρύ όνομα της οικογένειάς του. Το 1961, τώρα, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Λάκης Χαλκιάς περνά για πρώτη φορά το κατόφλι των ιστορικών στούντιο της Κολούμπια για να ηχογραφήσει τους πρώτους του δίσκους 45 στροφών. Συνεργάζεται με σπουδαίους δημιουργούς της εποχής όπως ο Θόδωρος Δερβενιώτης και ο Κώστας Βίρβος, οι οποίοι διακρίνουν αμέσως το σπάνιο ταλέντο του. Οι πρώτες εκείνες λοιπόν ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν ένα ερμηνευτή με μια πολύ όρημη φωνή που μπορούσε να σταθεί με άνεση δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής. Ο Λάκης Χαλκιάς έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι απλώς ο γιος ενός μεγάλου μουσικού, αλλά ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης με προσωπικό αποτύπωμα.

Δεκαετία του 1960 και ο Λάκης Χαλκιάς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται στη σκηνή και στη δισκογραφία με ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής όπως η Σωτηρία Μπέλου, ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης αλλά και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Η φωνή του προσαρμόστηκε με απίστευτη ευκολία στους λαϊκούς δρόμους, αποδεικνύοντας ότι ένας μεγάλος τραγουδιστής δεν περιορίζεται. Παράλληλα έπαιζε κιθάρα και μπουζούκι στις ορχήστρες, κερδίζοντας το σεβασμό των παλαιότερων μουσικών για την πειθαρχία και το ήθος του. Αυτή η λαϊκή περίοδος υπήρξε το μεγάλο του σχολείο για να κατανοήσει τους καημούς, τις αγωνίες αλλά και τις ελπίδες των ανθρώπων του μόχθου στις φτωχογειτονιές της μεταπολεμικής Αθήνας. Παράλληλα όμως με το λαϊκό τραγούδι, ο Λάκης Χαλκιάς είχε και την ευλογία να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με τους πατριάρχες του ρεμπέτικου. Έπαιξε και τραγούδισε δηλαδή δίπλα στο Μάρκο Βαμβακάρη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Βασίλη Τσιτσάνη, απορροφώντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια του αστικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Χαλκιάς κατανοούσε σε βάθος τους ανατολικούς δρόμους, τα μακάμια αλλά και την εσωτερική δύναμη του ρεμπέτικου, καθώς συνδέονταν άμεσα με τις παραδοσιακές καταβολές του. Οι ερμηνείες του στα ρεμπέτικα τραγούδια είχαν μια δωρική λιτότητα χωρίς επιτιδευμένους φωνητικούς εντυπωσιασμούς. Αυτή η τριβή με τους ρεμπέτης σφράγισε την αισθητική του και τον εξόπλισε με μια σπάνια μουσική βιωματικότητα που τον συνόδευε κιόλας σε ολόκληρη τη ζωή του.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η καμπή που σφράγισε για πάντα την καριέρα του Λάκη Χαλκιά έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν διασταυρώθηκαν οι δρόμοι του με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Ο Μαρκόπουλος αναζητούσε τότε μια φωνή με βαθιά ελληνικότητα που να μπορεί να υπηρετεί το όραμά του για την επιστροφή στις ρίζες, ένα κίνημα που πάντρευε τα παραδοσιακά όργανα με τη σύγχρονη ενορχίστρωση. Όταν άκουσε λοιπόν το Χαλκιά, κατάλαβα αμέσως ότι βρήκε τον ιδανικό ερμηνευτή. Η στιβαρή, καθαρή και γεμάτη πάθος φωνή του Λάκη έγινε ο κεντρικός πυλώνας στα πιο εμβληματικά έργα του συνθέτη, μια ιστορική δημιουργική φιλία και συνεργασία μόλις ξεκινούσε, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο του ελληνικού τραγουδιού και τοποθετώντας βέβαια το Χαλκιά στην κορυφή του έντεχνου πολιτικού τραγουδιού. Το 72 κυκλοφορεί ο δίσκος Στρατής Θαλασσινός σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου, ποίηση του νομπελίστα Γιώργου Σεφέρη. Ο Λάκης Χαλκιάς αναλαμβάνει να ερμηνεύσει απαιτητικά ποιητικά κείμενα, μετατρέποντας τον υψηλό λόγο του Σεφέρη σε λαϊκό βίωμα. Και το 1974 βέβαια κυκλοφορεί ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, ο Θεσσαλικός κύκλος του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους Κώστα Βίρβου. Ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με τη Λιζέτα Νικολάου, το Χαράλαμπο Γαργαρουνάκη και το Παύλο Σιδηρόπουλο ερμηνεύει τραγούδια που περιγράφουν τους αγώνες και την ιστορία του Θεσσαλικού κάμπου.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, πρόεδρος υπηρωτών Νέας Υόρκης, δηλώνει στη Φωνή της Ελλάδας: όταν ο Λάκης Χαλκιάς ερχόταν στην Αστόρια και τραγουδούσε τα δημοτικά της Ηπείρου, ο χρόνος σταματούσε. Στις αίθουσες δεν έπεφτε καρφίτσα. Έκλεγαν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν να δουν το χωριό τους 40 χρόνια. Ο Λάκης δεν μας έφερνε απλώς τραγούδια. Μας έφερνε το χώμα, την πέτρα, τα βουνά και τις μνήμες της πατρίδας. Η φωνή του ήταν η δική μας παρηγορία στη ξενιτιά, η γέφυρα που μας κρατούσε όρθιους και υπερήφανους για την καταγωγή μας. Η ομογένεια της Αμερικής τον αποχαιρετά με συντριβή αλλά και με τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα πρόσφερε απλόχερα όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελένη Παπαδοπούλου, επίσης από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μελβούρνης, θυμάται. Η επίσκεψη του Λάκη Χαλκιά στην Αυστραλία τη δεκαετία του 80 έμεινε στην ιστορία. Θυμάμαι, λέει, τη συναυλία στο στάδιο, όπου πάνω από 10.000 Έλληνες τραγουδούσαν μαζί του τη Φάμπρικα και τα Υπηρώτικα Μυρολόγια. Ο Λάκης ήταν ένας από μας. Κατέβαινε από τη σκηνή, αγκάλιαζε τον κόσμο, συζητούσε με τους μετανάστες, άκουγε τις ιστορίες μας, είχε μια σπάνια αρχοντιά και μια ταπεινότητα που σε κέρδιζε αμέσως. Για μας τους Έλληνες της Μελβούρνης, ο Λάκης Χαλκιάς ήταν η ζωντανή φωνή της Ελλάδας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, θα τον τραγουδάμε πάντα με καμάρι.

Θα συνεχίσουμε με δηλώσεις ομογενών. Ο Δημήτρης Αλεξίου, εκπρόσωπος ελληνικών κοινοτήτων Γερμανίας, αναφέρει χαρακτηριστικά στα εργοστάσια της Στουτκάρδης και του Μονάχου τη δεκαετία του 70. Η δίσκη του Λάκη Χαλκιά ήταν το πολυτιμότερο κοιμήλιο που είχαμε στα σπίτια μας. Τραγουδούσαμε τους μετανάστες του Μαρκόπουλου με τη φωνή του Λάκη. Παίρναμε δύναμη για να αντέξουμε τη σκληρή δουλειά και την παγωνιά. Όταν έρχονταν να τραγουδήσει για μας, οι συναυλίες μετατρέπονταν σε λαϊκά προσκυνήματα. Ο Λάκης εξέφρασε την ψυχή του Έλληνα εργάτη στην Ευρώπη όσο κανένας άλλος. Του χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί κράτησε την ελληνική γλώσσα και την παράδοση ζωντανή στις οικογένειές μας. Ο Μιχάλης Σταματίου, τώρα από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος στο Ρόντο, καταθέτει τη μαρτυρία του. Ο Λάκης Χαλκιάς επισκέφθηκε τον Καναδά πολλές φορές, αλλά η παρουσία του δεν ήταν ποτέ μια απλή επαγγελματική υποχρέωση. Ερχόταν στα ελληνικά σχολεία, μιλούσε στα παιδιά μας για τη μουσική, τη δημοτική. Τους έδειχνε τα παραδοσιακά όργανα και τα παρότρινε να μην ξεχάσουν τις ρίζες τους. Ήταν ένας αληθινός δάσκαλος του γένους. Η φωνή του είχε μια σπάνια καθαρότητα που άγγιζε ακόμα και τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. Για το Τορόντο, ο Λάκης ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Παρά τη μεγάλη του επιτυχία στο έντεχνο και πολιτικό τραγούδι, ο Λάκης Χαλκιάς δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την ηπειρώτικη παράδοση. Η δημοτική μουσική παρέμεινε η πηξίδα, το καταφύγιο και η μεγάλη του αγάπη. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του επισκεπτόταν τα χωριά της Ηπείρου, συμμετείχε σε τοπικά πανηγύρια και ηχογραφούσε παραδοσιακά τραγούδια, διασώζοντας έτσι στίχους και μελωδίες που κινδύνευαν να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. Η ερμηνεία του στα ηπειρωτικά μυρολόγια και στους χορούς του Πογονίου θεωρείται μέχρι σήμερα υποδειγματική, καθώς διατήρησε την αυστηρότητα, το δέος αλλά και το σεβασμό που απαιτεί αυτό το αρχαίγωνο και ιδιαίτερο μουσικό είδος. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Λάκης Χαλκιάς κυκλοφορεί μια σειρά από εξαιρετικές δισκογραφικές δουλειές αφιερωμένες αποκλειστικά στο δημοτικό τραγούδι. Με το δίσκο 25 χρόνια δημοτικό τραγούδι, συγκεντρώνει τα διαμάντια της παραδοσιακής μας μουσικής από κάθε γωνιά του ελληνισμού, από την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τον Μοριά, τη Ρούμελη και τα νησιά. Με σύγχρονη αλλά απόλυτη σεβαστή ενορχίστρωση, κατάφερε να συστήσει ξανά το δημοτικό τραγούδι στις νεότερες γενιές.

Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος αυτού του μεγάλου αφιερώματος, η καρδιά μας είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας χάρισε ο Λάκης Χαλκιάς, για τις στιγμές ανάτασης, τα δάκρυα συγκίνησης, για τα μαθήματα ήθους, αξιοπρέπειας και πολιτισμού. Καλό σου ταξίδι, δάσκαλε. Πηγαίνεις τώρα να συναντήσεις τον πατέρα, τον Τάσο, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Κώστα Βίρβο, όλους τους μεγάλους που σε περιμένουν στο ουράνιο πάλκο. Τα τραγούδια σου θα μένουν πάντα εδώ, στη φωνή της Ελλάδας, να μας θυμίζουν τι σημαίνει να τραγουδάς με την ψυχή σου. Και έτσι, αγαπητοί ακροατές, σε όλο τον κόσμο, εδώ ολοκληρώνεται το μεγάλο μας αφιέρωμα στον αείμνηστο Λάκη Χαλκιά. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας στη σπουδαία ζωή, το ήθος, αλλά και το αθάνατο έργο του. Η φωνή του θα συνεχίσει να αντυχεί στα βουνά της Ηπείρου, στους κάμπους της Θεσσαλίας, στην Αστόρια, τη Μελβούρνη, αλλά και στις καρδιές όλων των Ελλήνων της Διασποράς. Σας ευχαριστούμε θερμά που συντονιστήκατε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, όπου την παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση σήμερα μαζί μας του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Καλό σας βράδυ.

0: Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεσα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια για την πρόληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι 5 δράσεις που αποφασίστηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων? Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πλήρη κατάσβεση αλλά και για τις αναζωπυρώσεις. Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πότε έρχονται τα σαραντάρια? Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Με γαλλική ασπίδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ, είπε ο Πρωθυπουργός. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Φιλορροή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες. Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ντρόν με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, ο καιρός τρελάθηκε ή μάλλον ξανατρελάθηκε. Χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Ευβοιωτία και Δυτική Αττική. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας κατά την διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε διαδικασίες και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Διαδικασίες με fast track ρυθμό προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες, όπως αποφάσισε και σήμερα η Διπουργική Επιτροπή. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, να υπάρχουν άμεσες αποζημιώσεις αλλά και δράσεις για την αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης. Εντός των επομένων εκτιμώ 48 ωρών θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση, είπε ο Πρωθυπουργός, του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει ζημιές. Ενώ και από την αρχή της δήλωσής του, μια παράκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε, είπε, εικόνα μέσα την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, η οποία έχει καεί συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί αλλά και στις ενέργειες της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντινέρω ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν στην περιοχή από τα 22 έως φέτος, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ανακοινώθηκε επίσης πως θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για τους επόμενους 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν στην πυρκαγιά, ενώ σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτικά τα δεδομένα θα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειώσουμε με την αναφορά, τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο αυτής της διπουργικής σύσκεψης, πως όταν ένα δάσος καίγεται, ένα δάσος σημαίνει πως αυτό το δάσος χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία είπε καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη Πέφκη, περνάνε από μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία προφανώς πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται, και αυτό γίνεται και σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα, είπε, από τους αρμοδίους να δείξουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι, σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
0: Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς είχαμε και στα Δήλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών, μέχρι τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έτσι είναι, Δάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του κυβερνητικής αντιπολίτευσης, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές. Κριτική του ΠΑΣΟΚ και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη φαίνεται, προκύπτει, αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών του κόμματος, είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία, όπως είπε, να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν μόνο στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών, το πρόγραμμα Αιγής, και αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι κατά πόσο ο συντονισμός αυτή τη φορά ήταν καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο συντονισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το καταφύγιο όπου βρίσκουν περίθαλψη τα ζώα τα οποία έχουν υποστεί εγκάβματα. Είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας και είναι χρέος μας να σταθούμε όλων και να γίνουμε κρίκος αυτήν την αλυσίδα αλληλεγγύης και φροντίδας. Αλλά αν νομίζω ότι έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε και τη δηλώση.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ερωτήματα που έθεσε από το Πόρτο Γερμενό και επιστρέφουμε σε σένα.
4: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, επιστροφή στον Νίκο Τσιμπίδα για να δούμε και τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Νίκο, λόγος και πάλι σε σένα.
3: Αυτοί είναι κυρίως οι άξονες, θα σου πω, Θάνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κλιμάκιο της Ελλάς, το οποίο επισκέφθηκε και αυτό τις πληγήσεις περιοχές. Από το ΣΥΡΙΖΑ μένει και λέει με ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει και λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όπως είπαμε και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπήρξε κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές και ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλιμακίου αυτού, στάθηκε στις αποζημιώσεις και είπε ότι αυτή τη φορά ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να υπάρξουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής. Τώρα, Θάνο, τα κόμματα ακόμα δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια συνολική αντίδραση για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά μέχρι στιγμής η κριτική, όπως είπαμε και ακούσαμε κιόλας, εστιάζεται τόσο στην οργάνωση, στο συντονισμό, αλλά και το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Άρχισε από το πρωί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Κλιμάκια προχωρούν σε αυτοψίες και ελέγχους στις πληγήσες περιοχές, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα. Εκεί συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
5: Συνεχίζονται. Δεκάδες λοιπόν σπίτια έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Πολλά έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και έχουν σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα από τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία διενεργούν αυτοψίες από το πρωί σε σπίτια της περιοχής. 7 κλιμάκια ήταν επιποδός από τις 9 το πρωί, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, εντόπιζαν τα επικίνδυνα κτίρια, κατέγραφαν ζημιές και διαπίστωναν την έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν 82 αυτοψίες σήμερα σε σπίτια της περιοχής, τα 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα περισσότερα από τα
0: 40, τα μισά σχεδόν από αυτές τις αυτοψίες, έτσι.
5: Τα μισά από τις σημερινές αυτοψίες και τα υπόλοιπα 40 χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι είναι μη κατοικήσιμα υποκατασκευή. Να σου πω ότι αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και μεθαύριο. Όπως σου είπα, 11 ήταν σήμερα τα κλιμάκια, αύριο θα είναι 7, με συγχωρήστε, είναι σήμερα τα κλιμάκια, αύριο θα είναι 11 που θα βγουν για καταγραφές σε όλες τις πληγήσεις κατοικίες, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων.
0: Ειρήνη, να υποθέσω ότι από τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της αποζημίωσης, έτσι.
5: Ακριβώς, θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αποζημίωσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, όλοι θα λάβουν τις 6.000 που είναι για την οικοσκευή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της οικίας, θα δοθεί και το ύψος της επιδότησης. Να πούμε ότι όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα χαρακτηρίστηκαν με πράσινο χρώμα, όσα σπίτια είναι υποκατασκευή αλλά μη κατοικήσιμα με κίτρινο και όσα είναι μη κατοικήσιμα κατ' εδαφιστέα με κόκκινο χρώμα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι εδώ στην περιοχή βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν πληγεί, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Η σημερινή διαδικασία λοιπόν ήταν καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να τον ακούσουμε.
6: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολλή προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Το είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
7: Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, όσο και για τον Δήμο Μεγάλων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπετε είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και το My Business Support και τα πάστα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία υπάρχουν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
0: Να πάμε και στο πεδίο. Η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
8: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου, δεν είναι, όπου είναι δύσβατη περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Ο δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
9: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τραχιά μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι. Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τραχιά πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κατοικουμένους κορμούς.
10: Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
9: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
0: Ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο Απιθύτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο.
11: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200 ας πούμε μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Yeah. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5 με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, mm-hmm. δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
10: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
11: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι.
10: Μάλιστα.
11: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, είναι αν θέλετε πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Αυτοψία στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησαν κλιμάκια των αρμόδιων αρχών σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση και να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
12: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες. Λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. Ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπλισμού της Πυροσβεστικής.
0: Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής σε την πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Earth News παρουσιάζονται τα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και εμπεριέχονται στην έκθεση των ειδικών. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
13: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
14: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
13: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Και να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού, καθώς έχουμε ένα κοκτέιλ επικίνδυνο, θα λέγαμε, από μελτέμια και ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ξηρές, με αέρα, οπότε ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα του καιρού με το ενισχυμένο μελτέμι και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς οι πυρωτικές περιοχές γενικά δεν θα επηρεάζονται πολύ, αλλά τα ανατολικότερα τμήματα, δηλαδή για παράδειγμα η Αττική, εκεί θα έχουμε κάποιον άνεμο, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητα παραμένει, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς γενικά επιρωτικά, οπότε είναι αρκετή ζέστη, είναι και σχετικά χαμηλή η υγρασία, οπότε αυτό σημαίνει ότι ναι, παραμένουμε σε επικίνδυνη
0: κατάσταση. Ο αέρας στη Δυτική Αττική πώς θα είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, έτσι.
15: Βέβαια, βέβαια, είναι πολύ μεγάλη περιοχή εκεί για να εξαλειφθεί πολύ γρήγορα. Θα είμαστε σε βοριάδες βέβαια πάντα που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί μεσημερά και απόγευμα. Γιατί το μελτέμι, όπως ξέρουμε, πέφτει η έντασή του τις βραδινές ώρες, νωρίς το πρωί και τα λοιπά, είναι χαμηλότερη, αλλά το μεσημέρι θα
0: εκεί
15: φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Το μεσημεράκι έχει μεγάλη ένταση. Οπότε πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, σε επιφυλακή. Θέλω να ρωτήσω αν θα αγγίξουμε το Σαββατοκύριακο και τα σαραντάρια τοπικά.
15: Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο. Το 40 είναι οριακό. Περιμένουμε τοπικά 38-39, το 40 είναι οριακό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μετεμιού. Που βέβαια η ένταση του γενικά δεν θα έχει πέσει, αλλά μετά από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι πολύ έντονο άνεμο και πάνω από την υπηρωτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη δηλαδή, που θα επηρεάσουν μεγαλύτερο μέρος της υπηρωτικής χώρας.
0: Οπότε ο συναγερμός δεν θα σταματήσει. Γενικώς είμαστε ακριβώς σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή.
15: Ακριβώς.
0: Αναστασία, ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα, ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και δίδεται όθηση στο έργο με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Meridiam, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και επιστρέφουμε για την ανάλυση αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
16: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridiam υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridiam, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνα. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε πανεφερή έργα, καθώς και μια μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Thierry και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι προλαλήσατε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
0: Τώρα ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Καλησπέρα Πιέρο. Το ερώτημα είναι αν ξεμπλοκάρει όντως το έργο, ένα έργο που πολύ καλά ξέρεις και εσύ και εγώ ότι έχει περάσει από 40 κύματα.
17: Καλησπέρα και από μένα. Θα είναι πράγματι, νομίζω κακά τα ψέματα. Το έργο είχε παγώσει ουσιαστικά και είχε παγώσει αφενός εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης το καλοκαίρι του 2024 στην Κάσο, αφετέρου διότι είχαν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της Λευκοσίας όσον αφορά τα οικονομικά και τα τεχνικά στοιχεία.
0: Να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη ένσταση από τον Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, που είχε δηλώσει ότι το έργο, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
17: Ο οποίος ο κύριος Κεραυνός και με κάποιες παρεμβάσεις χθεσινές μάλιστα παραμένει στην ίδια θέση. Δηλαδή ότι η Λευκοσία θα πρέπει να έχει στα χέρια της μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό σήμερα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σήμερα έχει σημασία ότι όσον αφορά την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή για να συμμετέχει στο έργο, την οποία ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει ότι αναζητούν τέτοιο επενδυτή η Αθήνα και η Λευκοσία, υλοποιείται με την είσοδο της Meridiam, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται σαν συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, δίνει πράγματι μια πολύ σημαντική όθηση, διότι ουσιαστικά εάν υπάρχει διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, το οποίο να θυμίσουμε ξεκίνησε από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σίγουρα έχει φτάσει πλέον αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή την επενδυτική.
0: Γνωρίζουμε με ποιο ποσοστό εντάσσεται ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.
17: Αυτά είναι τα στοιχεία που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά από αύριο τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας δείξουν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια, το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία, δίνει και ένα διαφορετικό τόνο στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Γαλλία έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία έχει μια στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στην οποία φυσικά εντάσσονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αμυντική συνεργασία, τα διπλωματικά. Είδαμε άλλωστε τη Γαλλία να αναπτύσσει και τις δικές της δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, να θυμίσουμε, τον Μάρτιο, με αφορμή την Ιρανική επίθεση εναντίον του νησιού. Άρα, λοιπόν,
0: το λες αυτό ως απάντηση, ας πούμε, για τις ενστάσεις και τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στην περιοχή?
17: Ναι, φυσικά, διότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία, ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που συμμετέχει μία από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, αυτομάτως περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και η πολιτική αλλά και η αμυντική υποστήριξη του έργου. Διότι, ξαναλέω, στην ουσία το έργο πάγωσε μετά την τουρκική παρέμβαση στην Κάστρο. Δηλαδή και οι επενδυτές που είχε βρει η Λευκοσία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν βήματα πίσω. Διότι όπως είναι λογικό, όταν ένα έργο βρίσκεται στον αέρα, όταν δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των ερευνών και την εξέλιξη του έργου, αυτομάτως χάνεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση του έργου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περνά και η μπάλα στο γήπεδο της Λευκοσίας. Δηλαδή θυμάσαι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν και κάποιες αποστροφές εκατέρωθεν από κορυφαίους υπουργούς των δύο κυβερνήσεων που οδήγησαν λίγο έτσι την αντιπαράθεση. Δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Σε μια ένταση, ας το πούμε.
17: Ακριβώς,
0: έτσι.
17: Σε μια ένταση. Μένει να δούμε αυτή τη στιγμή εάν η Λευκοσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι του ΑΔΜΙΕ. Υπήρχε και αυτό, υπάρχει δηλαδή και αυτή η παράμετρος στο συγκεκριμένο έργο, καθώς ήθελε πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να δει ότι πράγματι θα προχωρήσει και από την Ελλάδα το έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της έκδοσης των ερευνών, των ναύτεξ για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το έργο, το οποίο να σου θυμίσω, Φάνο, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα έργο στρατηγικής σημασίας, καλύπτεται με ευρωπαϊκό μανδύα, δηλαδή εντάσσεται στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κομισιόν και κυρίως εντάσσεται σε αυτή την, θα μπορούσα να πω, αρκετά δύσκολη εξίσωση της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ρωσική ενέργεια. Και λέω δύσκολη εξίσωση, διότι ναι, δεν έχουν γίνει πολλά βήματα. Το κόστος όμως μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια διαδικασία σε πολύ κομβική χρονική συγκυρία, σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται και πιο σπάνια και πιο ακριβή. Θα έλεγες, και κλείνω με αυτό τα ερωτήματά μου, ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο προς τη χώρα μας.
17: Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την παρέμβασή του ενώπιον των ηγετικών στελεχών της εταιρείας και του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για μια φορά ότι μπορεί πλέον να γίνεται ένας προορισμός για σοβαρές, όπως χαρακτήρισε, διεθνείς οικονομικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Να πω βέβαια, και αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά είναι η Κύπρος που ωφελείται από αυτό το έργο ως αγορά ενέργειας, εννοώ, διότι είναι η Κύπρος η οποία είναι απομονωμένη ουσιαστικά από την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για να πέσει το κόστος ενέργειας στην Κύπρο, να σου θυμίσω, είναι αρκετά ακριβότερο και από την Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
0: εγώ θα θυμηθώ αυτό που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση.
17: Ναι, σε αυτό αναφερόμουν πριν όταν είπα για τις κάποιες αποστροφές υπουργών που φέραν, ας πούμε, την αντιπαράθεση σε μεγαλύτερη ένταση. Και νομίζω δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε το καλοκαίρι σημαντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο. Σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και η Ελλάδα να εκδώσει τις απαραίτητες ναύτεξ για την συνέχεια των ερευνών, όπου έχει μείνει ακάλυπτο ένα αρκετά μεγάλο μέρος, πρέπει να σου πω, στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Και εκεί βέβαια μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με την Τουρκία.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην Κύπρο θα πάμε τώρα, στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να δούμε το δικό του ρεπορτάζ και αν υπάρχει αντίδραση από την Λευκοσία. Κωστή, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από τη Λευκοσία. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή με την οποία είχα μιλήσει πριν από μισή περίπου ώρα, και ρώτησα ποια είναι καταρχάς η αντίδραση της και η ανάγνωση της Λευκοσίας, μου είπε ότι είναι θετικότατος ο τρόπος με τον οποίο η Λευκοσία βλέπει, και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης γνώριζε και ως πρόθεση γνώριζε την εξέλιξη αυτή, αλλά και ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και του το εξήγησε. Στη Λευκοσία βεβαίως βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη, διότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, και είναι αυτό που ζητούσαν για να προχωρήσει το έργο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται περισσότερη πολιτική πίεση και δίδεται ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Είναι κάτι το οποίο είχαν συζητήσει παλιότερα και οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοδουλίδης. Δημιουργείται ένα βάρος πολιτικό τους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα της πόντισης και το ζήτημα των ερευνών οι οποίες προηγούνται της πόντισης, το οποίο μπλόκαρε η Τουρκία. Θεωρούν λοιπόν ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή τη θέση που έχει και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχει μέσα στην τουρκική αγορά, και αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να αναδειχθεί, θα βοηθήσει ούτως ώστε να καμφθεί η στάση της Άγκυρας σταδιακά.
0: Λοιπόν, Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο και στη συνέχεια τον Κωστή Κωνσταντίνου, ανταποκριτή μας στην Κύπρο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα.

0: δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μάλιστα, Δημήτρη, καλησπέρα. Είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο και από αυτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: Αν είναι το πλήγμα, αν το κάνει το πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι, Θάνο, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες κάνει διάφορες δηλώσεις, τις οποίες μετά τις αναιρεί, μετά τις ξαναεπαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί απόλυτα στα λεγόμενά του. Τώρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει άφθονο χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο αυτές ανακοινώθηκαν, το Ιράν και το Ομάν φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία κατά στενά του Ορμούς και μάλιστα απόψε αναμένεται η τελική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, το επίμαχο σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διαρκείας 2 μηνών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και επίσης αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την επιβολή διοδίων. Στο μεταξύ, Θάνο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιαμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, στόχος της επίθεσης ήταν το πετρελαιοφόρο Ουάφα στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για το 8ο πλοίο που στοχοθετούν οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού του Σαουδαραβικού στόλου στις 22 Ιουλίου. Να πούμε τέλος ότι στην Καλιφόρνια ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαραλάγκο 2-24 ώρα προτού του επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο του γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφάλειας. Ο κύριος Τραμπ μετέβη εκεί χθες Τρίτη για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του, Θάνο.
1: Πάντως, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα για το Ιράν, είναι μια συμφωνία. Φέρεται να έχουμε
2: μια φερόμενη,
1: μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.
2: Ναι.
1: Το οποίο Ομάν είναι σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αυτή η συμφωνία έχει και την ομπρέλα των Αμερικανών, να το πω έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι γνωστό κάτι τέτοιο. Είναι μόνο μεταξύ Ομάν και Ιράν, καθώς να διευκρινίσουμε στους ακροάτες και στους ακροατές μας ότι είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις απέναντι όχθες των στενών του Ορμούς.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη.
2: Εγώ.
1: Περνάμε τώρα σε μια απίστευτη αλλά και μακάβρια ιστορία. Στην περιοχή του Μιστρά, γιος κρατούσε στην κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια δεν έψαχνε αλήθεια κανείς τον άνθρωπο αυτό. Άρα, πώς έφτασαν στα ίχνη του γιου οι αρχές? Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία. Κώστα, πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, από την περιοχή της Σπάρτης. Πραγματικά είναι μια ιστορία, όπως σωστά είπες, που δεν έχει σοκάρει μόνο την ευρύτερη περιοχή, τη μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά της Σπάρτης, αλλά ολόκληρη την χώρα. Να σου πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτής της υπόθεσης έχοντας καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες από κάποια συγγενικά πρόσωπα, αλλά και από συζητήσεις που υπήρχαν στην περιοχή του Μιστρά, που έκαναν λόγο ότι για εξαφάνιση του ηλικιωμένου εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 4, έλεγαν συγκεκριμένα, εδώ και οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι λοιπόν, από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν θέσει υποπαρακολούθηση τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου και τον ξενώνα και τον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Τον κάλεσαν για κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν τον λόγο στην αστυνομική διεύθυνση.

0: Δακολία. Αυτό βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες. Και χθε το πρωί, όταν επέστρεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί φαίνεται ότι τον ρώτησε για τον πατέρα του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο πατέρας του κατοικεί στην Αθήνα και τον προσέχει μια οικιακή βοηθός. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένας ψευδής ισχυρισμός. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά, όπου έγινε έρευνα και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν. Τα λέγαμε και χθες στο υπόγειο, εκεί σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου ανθρώπου, του πατέρα δηλαδή, του 55χρονου. Να σου πω ότι συνελήφθη, τα λέγαμε και χθες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για απάτη κατά εξακολούθηση και για ψευδή κατάθεση, καθώς και η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής, καθότι ο ίδιος είχε να βρέθηκε ένα περίστροφο στην κατοχή του τύπου αεροβόλου. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και τον κρατούσε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη τόσο τη δική του, του πατέρα του, όσο και της μητέρας του που λάμβανε. Ο πατέρας του είχε πεθάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Πήρε προθεσμία, να σου πω Φάνο, για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, αλλά κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση θα ρίξει και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν είχε καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω ότι η σωρός βρισκόταν σε προχωρημένη κατάψυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάζεται χρόνος για να προχωρήσει ο ιατροδικαστής για να προσδιορίσει τόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου, να δει δηλαδή αν πρόκειται όντως για φυσικά αίτια.
1: Και αν υπάρχει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι.
0: Όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω ότι σε πρώτη εικόνα δεν φαίνονται τουλάχιστον εμφανή σημάδια στο ψυχοσώμα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και είναι πολύ κομβικό να προσδιοριστεί και ο χρόνος με τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή ο ηλικιωμένος.
1: Πότε και πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Γιατί θα αναζητηθούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στα δικαστήρια και θα υπάρχουν και αποζημιώσεις από την ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός εισέπρατε για περίπου 2,5 χρόνια κατά δική του ομολογία παράνομα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως το στόχαστρο, σίγουρα θα βρεθεί στην προανάκριση και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή του 55χρονου, η οποία φέρεται να είναι αυτή που είπε στις αρχές ότι δεν ζει στην Αθήνα ο πατέρας της, αλλά ζει στο Μηθρά. Ωστόσο, μένει να δώσει κομβικές απαντήσεις, γιατί όλα αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν ίσως προχωρήσει σε κάποια αναζήτηση σε νωρίτερα. Δηλαδή αυτό που προκύπτει εύλογα στα κύλη πολλών είναι, μα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναζήτησε κανείς από τη συγγενικά του πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μένει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν και την Παρασκευή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τον καφομολογία, δηλαδή άνθρωπο που έκρυβε το θάνατο του πατέρα του, όταν θα βρεθεί ξανά στα δικαστηριά της Σπάρτης.
1: Κώστα, δεν υπάρχουν λόγια.
0: Είναι πρωτοφανής.
1: Είναι μακάβρια πάντως.
0: Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις, δεν ξέρω το χρονικό ίσως να είναι πρωτοφανές πραγματικά για 2,5 χρόνια να κρύβεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όπως και η κατάψυξη τώρα. Είναι όντως μια μακάβρια ιστορία.
0: Μακάβρια, πραγματικά.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Άγης Κοκορός είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο.
2: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νόμιμο οικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
3: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές.
2: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
3: Ναι.
2: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
3: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
2: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
3: Ναι.
2: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
1: Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη περνάμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη πήρε ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλημένος έκρυψε τη σωρό. στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου ξαναπερνάμε. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη καίγεται, στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιονίζει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου.
4: Ναι, και στο ημισφαίριο που βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που στη Νέα Ζηλανδία χιονίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η Αυστρία κατέγραψε θερμοκρασία 41,2 βαθμούς Κελσίου. Το λέγαμε και χτες, θα είναι εν τω μεταξύ, ότι οι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης στερεύουν. Δηλαδή έχουν στεγνώσει σε απίστευτο βαθμό. Ο Δούναβης, ο Ρήνος, αλλά και ο Πάδος στην Ιταλία, αλλά ο Δούναβης και ο Ρήνος είναι οι βασικές οδοί, οδοί, οι δάτινες οδοί, οι οποίες στηρίζουν όλο το εμπόριο σε αυτές τις χώρες. Και τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Να πούμε επίσης ότι οι βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη είναι μόλις το 1/10 από αυτό που αναμενόταν. Η μισή Βρετανία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ξηρασίας και γενικώς, εάν δεν υπάρξουν βροχές, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, πέραν βεβαίως του περιβαλλοντικού κόστους αυτής της κατάστασης.
1: Τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς έχει συμβεί στη Λειψεία? Θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις τα επεισόδια με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψείας.
4: Ναι. Λοιπόν, οι γερμανικές αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους Cargo μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψείας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Εν τω μεταξύ, δεύτερο περιστατικό που διερευνάται σημειώθηκε την ίδια νύχτα, όταν άλλο αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της γνωστής εταιρείας μεταφορών DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψεία.
1: Υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση αυτών των drones, αν είναι ρωσικά, αν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
4: Υπάρχουν εκτιμήσεις, ακριβώς, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι, κατά πάσα βεβαιότητα είναι Ρώσοι. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της δεύτερης περίπτωσης πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, φέροντας εμφανή ίχνη πρόσκρουση στο ρίγχος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται, με τις ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας να εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι βρίσκονται από πίσω Ρώσοι πράκτορες και εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες Τάνο για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Και να πούμε εδώ ένα σημαντικό στοιχείο: το αεροδρόμιο της Λειψείας θεωρείται κατάσταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς τον γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Θάνο.
1: Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου εκεί κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ειρήνευση με το PKK.
4: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για την Τουρκία. Αναμένει να ψηφιστεί, θα περάσει όμως, διότι υπάρχει σχετική πλειοψηφία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει πολλούς πρώην μαχητές του PKK, τους γνωστούς πεσμεργάδες, από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα, ουσιαστικά έχει στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης 40 ετών, εν μέρη διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του PKK.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγγελούδη.
5: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
6: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
1: Στο μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα θα πάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω, Ευγενία, με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγερινός σήμερα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ότι η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει.
7: Ναι, ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και τις τελευταίες μέρες απαντά σχεδόν ηρωνικά στη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός, με την κεντρική ιδέα όλων των αναφορών που κάνει στο όνομά της, ότι δεν έψαχνε για καρέκλα αλλά για δικαιοσύνη και ένα κόμμα στο οποίο πίστευε, όπως και οι υπόλοιποι άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Σήμερα μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους αποχωρήσαντες, οι οποίοι στρέφονται κατά της Καριστιανού και Γκρατσία, για τον τρόπο που λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, και κάνοντας λόγο επί της ουσίας για ένα βελούδινο διαζύγιο, ότι εμείς αυτά πιστέψαμε. Δεν ήταν αυτά τα οποία ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν, δεν υπήρξαν δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό αποχωρούμε και όλα μάλιστα. Καλά. Αυτό. Πάντως δημοσκοπικά το κόμμα καταραίει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αν το διακύβευμα που προκύπτει από τα τεκτενόμενα όλα είναι ότι εάν δεν γίνει επανασυσπήρωση των πολιτών, μάλλον το κόμμα πολύ δύσκολα θα φτάσει στις κάλπες με τις συνεχόμενες αποχωρήσεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση διδαξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με την έκτακτη ενημέρωση σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγο. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Ρία Κούρτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελευθερίας Δημητριάδη Κουρμούζου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου του 1932. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική φωνή και την εκφραστική της ερμηνεία ξεχώρισε στον χώρο της μουσικής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε την αγάπη του κοινού και άφησε σημαντικό καλλιτεχνικό έργο. Το όνομά της συνδέθηκε με την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού.

0: Στην πορεία της, η Ρία Κούρτη συνεργάστηκε με πολλούς σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ήταν ο Πάνος Γαβαλάς, ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μαρινέλα και ο Γρηγόρης Πιθικότσης. Επίσης, τραγούδησε δίπλα στον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τον Στράτο Διονυσίου. Συνεργάστηκε ακόμη με τον Βαγγέλη Πρεπινιάδη, τον Σπύρο Ζαγοραίο και τον Τόλι Βοσκόπουλο. Οι συνεργασίες αυτές συνέβαλαν στη μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία της.
1: Ώρα Ελλάδος 21.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με μια πορεία που άφησε ανεξίτουλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μίμης Πλέσας. Μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια του θρυλικού δίσκου «Ο Δρόμος», τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του. Η ζεστή και ξεχωριστή φωνή του αγαπήθηκε από το κοινό και τα τραγούδια του συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα. Ο Γιάννης Πουλόπουλος έφυγε από τη ζωή το 2020, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.

Η Τζένι Βάνου ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία το 1955 ως τραγουδίστρια της Ορχήστρας Ελαφράς Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, όπου ανέδειξε από νωρίς τη μοναδική φωνή και την ερμηνευτική της ποιότητα. Μέσα από τις ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις της συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, με σημαντικότερο τον Μίμη Πλέσσα, που πίστεψε στο ταλέντο της και στήριξε τα πρώτα της βήματα. Οι εμφανίσεις της στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας αποτέλεσαν το θεμέλιο για τη μετέπειτα λαμπρή δισκογραφική της πορεία στο ελαφρό και λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Η Σοφία Βέμπο υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού και μία εμβληματική μορφή της μουσικής μας ιστορίας. Ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1930 και γνώρισε μεγάλες επιτυχίες με τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα από το ελληνικό κοινό. Στη διάρκεια του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου του 1940 έγινε γνωστή ως η τραγουδίστρια της νίκης, εμψυχώνοντας τον ελληνικό λαό με τα πατριωτικά και σατυρικά της τραγούδια. Η ξεχωριστή φωνή, η σκηνική της παρουσία και η προσφορά της στον πολιτισμό την κατέστησαν διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού τραγουδιού.

Το «Αυτός ο Γιώργος» που κυκλοφόρησε το 1991 αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας με ερμηνευτή τον μοναδικό Γιώργο Μαρίνο. Τη μουσική υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και τους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου, δημιουργώντας ένα έργο με έντονη θεατρικότητα, συνέστημα και προσωπικό ύφος. Ο Μαρίνος ερμηνεύει τα τραγούδια με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, αναδεικνύοντας κάθε λέξη και κάθε μελωδία. Ο δίσκος θεωρείται σταθμός στην πορεία του και αποτυπώνει την ξεχωριστή καλλιτεχνική του προσωπικότητα.

ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός, ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίσκα και ψωνάρα. Γι' αυτό τους μούτσος ο Θεός τους έ...

0: Ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης!
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Ο Μίλτον Μέζρο γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1899 και πέθανε στις 5 Αυγούστου του 1972. Αμερικανός κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας της τζαζ από το Σικάγο. Είναι γνωστός για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ηχογραφήσεων με τους Τόμι Λάντνερ και Σίντνεϊ Μπεσέ. Ηχογράφησε επίσης με τον Μπεσέ και για λίγο διατέλεσε μάνατζερ του Λούις Άρμστρονγκ. Ο Μέζρο είναι εξίσου γνωστός ως ένας πολύχρωμος χαρακτήρας, όπως απεικονίζεται στην αυτοβιογραφία του «Really the Blues», η οποία παίρνει τον τίτλο της από μια σύνθεση του Μπεσέ που συνέγραψε με τον Μπέρναντ Γουλφ και εκδόθηκε το 1946.

Ο Λούις Καρλ Ράσελ γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1902. Ήταν πρωτοπόρος Παναμέζος τζαζ πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος μουσικής και ο Ράσελ έμαθε να παίζει κιθάρα, πιάνο και βιολί. Είχε αρχίσει να παίζει επαγγελματικά συνοδεύοντας βοβές ταινίες από το 1917 και αργότερα σε ένα καζίνο στο Κολόν του Παναμά. Το 1919 μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εργάστηκε ως πιανίστας. Μετακόμισε στο Σικάγο το 1925 και συνεργάστηκε με τον Κουκ και τον Κικ Όλιβερ. Η μπάντα του Όλιβερ μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και ο Ράσελ έφυγε για να σχηματίσει τη δική του μπάντα. Μέχρι το 1929 η μπάντα του Ράσελ έγινε ένα από τα κορυφαία τζαζ συγκροτήματα στη Νέα Υόρκη. Στο συγκρότημά του συμμετείχαν ο τρομπετίστας Red Allen, ο τρομπονίστας Jack Higginbotham και ο αλτός σαξοφωνίστας Albert Nicholas.

Ο Άιρτο Μορέιρα γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1941, Βραζιλιάνος ντράμερ, συνθέτης και περκασιονίστας της τζαζ. Είναι παντρεμένος με την τραγουδίστρια της τζαζ Φλόρα Πιουρίμ. Έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μέλος του βραζιλιάνικου συνόλου Quarteto Novo. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκε ως μουσικός της Jazz Fusion με τους Miles Davis, Return to Forever, Weather Report και Santana.

Ο δίσκος Καριωτάκη σε 13 τραγούδια αποτελεί μία από τις πιο συγκλονιστικές συναντήσεις της ελληνικής ποίησης με τη μουσική. Η Λένα Πλάτωνος μελοποιεί το 1979 τον λόγο του Κώστα Καριωτάκη ύστερα από παρότρινση του Μάνου Χατζηδάκη για το τρίτο πρόγραμμα, χαρίζοντας νέα πνοή στα ποίηματά του. Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της Ζαβίνας Γεννάτου, ο δίσκος αποτυπώνει μοναδικά τη μελαγχολία, τον σαρκασμό και την υπαρξιακή αγωνία του ποιητή. Ένα έργο που παραμένει διαχρονικό, φωτίζοντας τη βαθιά ευαισθησία και τη μοντέρνα ματιά του Καριωτάκη.

Παίξε παλιάτσο, τα τραγούδια σου τελειώνουν είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές συλλογές των Pixlax που συγκεντρώνει τραγούδια τα οποία σημάδεψαν την πορεία του συγκροτήματος. Με διαχρονικές επιτυχίες όπως το ομώνυμο τραγούδι, το «Να χαθώ στα βήματά σου», ο δίσκος αποτυπώνει τη μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο ροκ, το έντεχνο και το λαϊκό στοιχείο. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις από τον Λυκαβητό και τον Μήλο της Λάρισσας προσθέτουν αυθεντικότητα και ένταση, θυμίζοντας τη σπουδαία σχέση των Pixlax με το κοινό τους.

νύχτα σινεμά. Ο καιρός καλοκαίριασε πάλι. Στο λόφο κάθομαι ψηλά.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον ουράνιο θόλο, στα αστέρια, στους γαλαξίες και στα μυστήρια του σύμπαντος. Θα μιλήσουμε για το πώς η σύγχρονη κοσμολογία προσπαθεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα για την προέλευση, την εξέλιξη και το μέλλον του σύμπαντος. Και φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αγγίξουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά ερωτήματα της ανθρωπότητας. Υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη? Συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι θα έχουμε τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό, καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και συγγραφέα του βιβλίου «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ζήτη». Το επιστημονικό και συγγραφικό έργο του κυρίου Αντωνίου συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της γνώσης γύρω από την αστροφυσική και την κοσμολογία. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αποτελεί μεγάλη τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας για τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη και την ανθρωπότητα.
1: Κύριε Καραλή, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύ όμορφα λόγια σας και για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι το γήινο εργαστήριο αποδεικνύεται πολλές φορές πολύ μικρό να αποδώσει την ευρύτητα των φυσικών ή γενικότερα των συμπαντικών νόμων. Κάπου εκεί ψηλά όμως υπάρχει ένα μεγαλύτερο εργαστήριο, το μεγαλύτερο ίσως που γνώρισε ποτέ ο άνθρωπος, το εργαστήριο του ίδιου του σύμπαντος. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν απόψε να κάνουμε μια μικρή κοσμολογική διαδρομή.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, αλλά θα ήθελα πρώτα, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση. Γιατί αστροφυσικός, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στον ουρανό?
1: Καταρχήν να σας πω ότι το πρώτο μου πτυχίο είναι τα μαθηματικά. Μια εξίσου γοητευτική επιστήμη. Μην ξεχνάμε ότι με τα μαθηματικά μπορεί κανείς να περιγράψει όλο το σύμπαν. Όσον αφορά το λόγο της περαιτέρω εξειδίκευσής μου ως αστροφυσικός, διδάκτρος αστροφυσικής, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω σαφή απάντηση. Ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που με οδήγησαν να κάνω κάτι τέτοιο? Ίσως και τον ίδιο λόγο που κάποιος παίρνει ένα πινέλο και γίνεται ζωγράφος, ή αρχίζει να παίζει με τα κύμβαλα ενός πιάνου και γίνεται μουσικός. Ίσως από την άλλη μεριά, δεν μπορούσα να χωνέψω την άποψη που τίνει δυστυχώς να επικρατήσει ότι ως άνθρωπος είμαι φτιαγμένος μόνο από ύλη, όπως ακριβώς η λάσπη, τα σκουπίδια και η κόπρος. Ίσως γιατί δεν μπορούσα να συμφωνήσω με την άποψη μερικών, καθόλου επιστημονική, που αρέσκονται να πιστεύουν ότι είμαστε έξυπνοι ή σοφοί πίθηκοι. Και ίσως γιατί το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια μελωδία, αλλά κωδικοποιημένη. Το σύμπαν μας στέλνει κανονικότητες που ονομάζονται φυσικοί νόμοι, αλλά είναι σαν να μας στέλνει νότες μουσικής, χωρίς να μας στέλνει τη μελωδία. Είναι στο χέρι μας να αποκωδικοποιήσουμε αυτές τις νότες και να απολαύσουμε ίσως τη μελωδία. Το εκπληκτικό είναι βέβαια ότι ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση να το κάνει αυτό, τουλάχιστον εν μέρη. Δεν μπορεί να το κάνει και 100%, δεν υπάρχει απόλυτη γνώση δηλαδή. Είναι τουλάχιστον σε θέση να αποκρυπτογραφεί αυτόν τον κώδικα και κοιτάζοντας προς τα πάνω, μπορούμε να προοδεύσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου.
0: Είπατε, κοιτάζοντας προς τα πάνω. Και θα δανειστώ τον τίτλο του βιβλίου των παιδικών μας χρόνων του Μενέλαου Λουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Και θα σας ρωτήσω. Ήσασταν κι εσείς ένα παιδί που σήκωνε το βλέμμα στον νυχτερινό ουρανό και ονειρευόταν να αγγίξει το άγνωστο?
1: Σαν παιδί κι εγώ. Κοιτάξτε, όπως πολλοί άνθρωποι, ως παιδί κοιτούσα κι εγώ τον ουρανό με απορία. Αλλά αυτό που με καθόρισε δεν ήταν μόνο το βλέμμα προς τα άστρα, ήταν κυρίως η ανάγκη να καταλάβω τι είναι αυτό που βλέπω τελικά. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ δυνατά κίνητρα που ήταν μέσα μου από μικρό.
0: Είπατε πριν, το μήνυμα του σύμπαντος φτάνει σε εμάς σαν μια κωδικοποιημένη μελωδία. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό και να σας ρωτήσω. Το σύμπαν και η κίνηση των πλανητών παράγουν πράγματι κάποιον ήχο ή κάποια μορφή μελωδίας? Και εδώ θέλω να σταθούμε, κύριε καθηγητά, στους Πυθαγόριους που υποστηρίζουν ότι η κίνηση των πλανητών, τα ουράνια σώματα καθώς περιστρέφονται σε μεγάλες ταχύτητες, παράγουν ήχους ανάλογους με την απόσταση και τον χρόνο. Αυτή η άποψη ισχύει ή μήπως τελικά μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη κυριαρχεί μόνο η σιωπή και το σκοτάδι?
1: Πάντως είναι μια πολύ όμορφη εικόνα, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση με βοηθό μας βέβαια την φυσική. Ο ήχος όπως τον αντιλαμβανόμαστε είναι ένα μηχανικό κύμα. Χρειάζεται ένα υλικό μέσο για να διαδοθεί. Αυτό το υλικό μέσο μπορεί να είναι ο αέρας, το νερό ή το στερεό κλπ. Στον διαπλανητικό χώρο όμως και πολύ περισσότερο στο διαστρικό κενό, Αυτό το μέσο ουσιαστικά δεν υπάρχει. Άρα με την αυστηρή φυσική έννοια το σύμπαν δεν ακούγεται. Υπάρχουν όμως κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες περιοχές όπου μέσα σε αέρια, νέφη ή στο πλάσμα που είναι γύρω από τα άστρα, στις παρυφές μιας μαύρης τρύπας, όπου εκεί μπορούν να υπάρξουν κάποιες κυματικές θελαντώσεις. Αυτές όμως δεν είναι ήχος όπως τον αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτή. Από την άλλη μεριά, αυτό που συχνά αποκαλούμε κοσμική μελωδία δεν είναι ένα ακουστικό φαινόμενο, αλλά μια μαθηματική περιγραφή. Οι κινήσεις των πλανητών, των άστρων και των γαλαξιών ακολουθούν νόμους με εξαιρετική κανονικότητα, οι οποίοι μπορούν να περιγραφούν με σχέσεις και αρμονίας, όχι όμως με ήχους, αλλά με εξισώσεις. Και σε αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον ότι οι αρχαίοι Πυθαγόροι είχαν συλλάβει μια βαθιά ιδέα ότι πίσω από τη φαινομενική πολυπλοκότητα της φύσης υπάρχει μια μορφή αρμονίας, ίσως κρυφή. Βέβαια, αυτή η αρμονία των σφαιρών, όπως την ονόμασαν, δεν είναι κυριολεκτικός ήχος, αλλά μια φιλοσοφική σύλληψη, ίσως, της τάξης του κόσμου. Οπότε, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε την πολύ ωραία ερώτησή σας, στο σύμπαν δεν κυριαρχεί ο ήχος όπως τον ξέρουμε. Κυριαρχεί η σιωπή, αλλά μια σιωπή που περιγράφεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με πολύ αυστηρό μαθηματικό νόμο και τρόπο.
0: Εάν αυτή τη στιγμή κάνω μία αναζήτηση στο διαδίκτυο και βάλουμε ήχος πλανητών, θα μας βγάλει κάποια βιντεάκια, θα δείτε κι εσείς, και μάλιστα για τον Κρόνο συνήθως έχουμε κάποιους ήχους. Αυτό ισχύει ή είναι κάποια εφέ?
1: Ναι, αυτά τα γνωστά, όπως είπατε, ήχη των πλανητών, δεν είναι πραγματικός ήχος όπως την αντιλαμβανόμαστε στη Γη. Προκύπτουν από μετατροπή μετρήσεων, παραδείγματος χάρη μαγνητικά πεδία, ραδιοκύματα, ταραντώσεις κλπ. Σε ακουστικό εύρος, δηλαδή σε εύρος που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτή. Παραδείγματος χάρη ο Δίας εκπέμπει ραδιοσήματα λόγω του μαγνητικού του πεδίου, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ήχο. Όπως είπατε και ο Κρόνος. Και μάλιστα και του Κρόνου ίσως να είναι και πιο εντυπωσιακά λόγω των δακτυλίων.
0: Άρα ισχύουν αυτοί οι ήχοι?
1: Ναι, ισχύουν, αλλά παραλαμβάνω είναι αναγωγή των κάποιων ταλαντώσεων που συμβαίνουν στους πλανήτες. Σε συχνότητες που να είναι ακουστές από τον ανθρώπινο αυτή.
0: Υπήρξε κάποιος άνθρωπος ή κάποια στιγμή που σας καθόρισε στο να ακολουθήσετε αυτή την καριέρα?
1: Αυτή την σχεδόν ερωτική προσκόλλησή μου στην αναζήτηση απαντήσεων στα προαιώνια ερωτήματα, και όχι μόνο δικιά μου βέβαια, όχι μόνο ερωτήματα δικιά μου, τι είμαστε, ποιο είναι το παρελθόν μας, το μέλλον μας, δεν θα μπορούσα να την θεωρήσω ως καριέρα. Αυτή την προσπάθεια μου να λύσω, να αντιληφθώ καλύτερα κάποια κοσμικά γεγονότα, το ότι κρύβεται πίσω από την ορατή και αόρατη φυσική πραγματικότητα, θα την ονόμαζα ίσως τρόπος ζωής και έκφρασης. Απλά τύχη αγαθή μου επέτρεψε να βγάζω το ψωμί μου, ασχολούμενος με το αντικείμενο της μεγάλης μου αγάπης, στον κόσμο των αστέρων, των γαλαξιών, του σύμπαντος γενικότερα και του περιεχομένου του. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική μου ζωή, αλλά και δόξα τω Θεώ η υπόλοιπη ζωή μου, δεν με άφησε παραπονεμένο. Έχω ζήσει και συνεχίζω να ζω πολλές όμορφες στιγμές, κυρίως μέσα από τη συνάντησή μου με ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία μου. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον δάσκαλό μου και συνέχεια συνάδελφο, συνεργάτη, αλλά προπάντων φίλο, τον καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάνο Δανέζη. Το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει και δημόσια φυσικά, ότι ό,τι είμαι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό το οφείλω σε αυτόν. Και όχι, δεν είναι από άποψη θέσεων και καριέρας, όπως είπατε. Και όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και ως τρόπος σκέψης και στάσης απέναντι στην επιστήμη. Γιατί η επιστήμη θα μπορούσε να είναι κάτι ιδανικό αν δεν υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες, οι οποίοι πολλές φορές μπορούν να την αλλοιώσουν. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι το είχαν πει. Επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Πολύ μεγάλη κουβέντα κατά την άποψή μου. Ο Μάνος Δανέζης έχει καλλιεργήσει το πνεύμα και την ηθική της επιστήμης προς μια άκρως θετική κατεύθυνση.
0: Πάμε τώρα σε κάποιες έννοιες. Σύμπαν, γαλαξίας, χρόνος, σχετικότητα.
1: Στα δύσκολα δηλαδή.
0: Στα πολύ δύσκολα. Και να ξεκινήσουμε με το σύμπαν.
1: Εντάξει, ναι, βέβαια.
0: Πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν?
1: Αν μπορούσαμε να δώσουμε ακριβή απάντηση, θα μπορούσαμε να παίρνουμε και το Νόμπελ αυτή τη στιγμή. Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι το μέγεθος αυτού του σύμπαντος που παρατηρούμε. Δηλαδή του τμήματος εκείνου από το οποίο το φως είχε τον χρόνο να φτάσει μέχρι σε εμάς από την εποχή της δημιουργίας του σύμπαντος, από την περίφημη Μεγάλη Έκρηξη. Αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός προς κάθε κατεύθυνση. Πίσω αυτό λίγο να διευκρινίσουμε την έννοια του έτους φωτός. Ξέρουμε ότι το φως τρέχει με μια απίστευτη ταχύτητα, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μην το ψάχνετε, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Απλά θα σας πω ότι αυτή η ταχύτητα μου επιτρέπει να στείλω ένα λέιζερ από τη γη στη Σελήνη, ας πούμε. Αυτή η ακτίνα λέιζερ θα φτάσει στη Σελήνη μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι η Σελήνη απέχει από εμάς ένα δευτερόλεπτο φωτός. Ο ήλιος που είναι πιο μακριά απέχει περισσότερο, κάπου 8,5 λεπτά φωτός. Καταλαβαίνετε τι είναι το έτος φωτός. Είναι η απόσταση που κάνει το φως, δηλαδή είναι στο φως ένα χρόνο δικό μας. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι περίπου 13 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι τα 10 έτη φωτός. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ακόμα των 100 ετών φωτός, των 1.000 ετών φωτός, των εκατομμυρίων ετών φωτός. Πόσο μάλλον των δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είναι τεράστιο το νούμερο. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζω, αυτή η ακτίνα του παρατηρήσιμου σύμπαντος είναι περίπου 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με την ταχύτητα του φωτός, κάτι που η φυσική το απαγορεύει, θα χρειαζόμαστε 46 δισεκατομμύρια χρόνια μόνο για να φτάσουμε μέχρι το όριο αυτού που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
0: Τη μία άκρη δηλαδή.
1: Ναι, στη μία άκρη. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Τη μία κατεύθυνση.
1: Τη μία κατεύθυνση. Αν πάρω και μία διπλανήτη, πάλι το ίδιο πράγμα. Γιατί φανταστείτε μια σφαίρα που η επιφάνειά τη απέχει από εμά
0: στο κέντρο. Ναι.
1: Είναι μια καλή εικόνα, δεν είναι πραγματική βέβαια, είναι μια καλή εικόνα του σύμπαντο.
0: Άρα θέλουμε 46 δισεκατομμύρια από τη μία, 46.
1: Δηλαδή για να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη, περνώντα από εμά, θέλουμε περίπου 90 δισεκατομμύρια τη φωτό. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το παρατηρήσιμο σύμπαν. Το πραγματικό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άπειρο. Και αυτό είναι από τις πιο συναρπαστικές ιδέες της σύγχρονης κοσμολογίας. Να δούμε, να καταλάβουμε πώς είναι το πραγματικό σύμπαν. Μπορεί να είναι και άπειρο. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες απόψεις, τις οποίες ενδεχομένως να συζητήσουμε και αργότερα.
0: Παρελθόν. Τι σημαίνει βλέπουμε το παρελθόν?
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό να το διευκρινίσουμε καλά. Ξαναγυρίζω στη Σελήνη. Το φως κάνει να φτάσει από τη Σελήνη ένα δευτερόλεπτο. Άρα, παίρνοντας το φως από τη Σελήνη, βλέπω πώς αυτή ήταν πριν από ένα δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω αυτό σε ένα δευτερόλεπτο. Παίρνοντας το φως από τον ήλιο, μαθαίνω πώς ήταν πριν από 8,5 λεπτά. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Άρα βλέπω το παρελθόν του. Το κοντινό βέβαια. Το 8,5 λεπτά. Πριν από 8,5 λεπτά. Δηλαδή, αν γίνει κάτι τώρα στον ήλιο, θα το μάθω σε 8,5 λεπτά. Βλέποντας τον πιο κοντινό αστέρα που απέχει σε εμάς, μετά τον ήλιο που είναι ο Α του Κεντάβρου, φαίνεται από το νότιο ημισφαίριο της γης. Μαθαίνουμε, αν τον δούμε, πώς ήταν πριν από 4,5 χρόνια. Γιατί τόσο έκανε το φως να έρθει από εκεί. Άρα βλέπω πώς ήταν αυτός στο παρελθόν του. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Όταν το φως κάνει να έρθει από τον πιο κοντινό γαλαξία σε εμάς, 2,5 εκατομμύρια χρόνια, είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που είναι πιο κοντινό σε εμάς, βλέπω πώς ήταν αυτός πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Άρα είναι σαφές ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω, τον ένα στον ουρανό, ουσιαστικά βλέπουμε το παρελθόν. Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Για αυτά τα συγκεκριμένα σηματάκια που είναι τα άστρα. Βλέπουμε πώς ήταν. Δηλαδή, όταν πάρω το φως από ένα άστρο που έχει 1.000 έτη φωτός, μαθαίνω πώς ήταν αυτό πριν από 1.000 χρόνια.
0: Κοιτάζοντας
1: προς αυτό θα πει λοιπόν. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν.
0: Ναι. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, βλέπουμε το σύμπαν. Και εδώ να ρωτήσω, υπάρχει αρχή και τέλος?
1: Για το αρχή. Το συζητάμε.
0: Για το τέλος.
1: Για το τέλος και αυτό το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά θα ήθελα πριν από αυτό να δούμε λίγο τι σημαίνει η άκρη.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Είναι τα 46 δισεκατομμύρια που μας είπατε. Είναι η άκρη αυτό. Ναι.
1: Μάλλον η λέξη άκρη δεν ταιριάζει και πολύ στο σύμπαν.
0: Νομίζουμε ότι πηγαίνουμε σε στο χείλος του γκρεμού.
1: Όταν λέμε άκρη, φανταζόμαστε ότι, όπως το είπατε, ένα τείχος ή ένα τέλος ή ένα γκρεμό.
0: Και κάπου πέφτουμε.
1: Ναι, ναι. Η κοσμολογία όμως δεν περιγράφει κάτι τέτοιο. Το παρατηρήσιμο σύμπαν έχει ένα όριο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το σημείο πέρα από το οποίο το φως δεν έχει προλάβει να έρθει ακόμα στη γη. Αυτό είπαμε ότι είναι γύρω στα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά συναρπαστικό που είπαμε και προηγουμένως. Μπορεί το σύμπαν να είναι άπειρο, μπορεί να είναι ερώτημα. Μπορεί όμως να είναι και πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο. Αλλά ήταν ακριβώς το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Αϊνστάιν. Βασιζόμενος στη γεωμετρία του Ρίμαν. Ο Ρίμαν είναι ένας Γερμανός σπουδαίος μαθηματικός, που έχει γράψει μια φανταστική γεωμετρία, δύσκολη, για να είμαστε ειλικρινείς, από τις πιο δύσκολες. Αλλά σύμφωνα με την ομολογία του ίδιου του Αϊνστάιν, πάνω στη γεωμετρία του Ρίμαν βασίστηκε και διατύπωσε την περίφημη γενική θεωρία της σχετικότητας. Τι είπε, λέει, ξαναγύρω σε αυτό το παράδοξο, ότι θα μπορούσε το σύμπαν να είναι πεπερασμένο χωρίς να έχει άκρη. Φανταστείτε ένα «ον» που ζει στην επιφάνεια μιας σφαίρας, στην επιφάνειά της. Δηλαδή γι' αυτό το «ον», το σύμπαν του, μόνο η επιφάνεια μιας σφαίρας. Δεν υπάρχει ούτε μέσα στη σφαίρα, ούτε απ' έξω από τη σφαίρα. Μόνο η επιφάνειά της. Αν αυτό το «ον» αρχίζει και ταξιδεύει ως μια κατεύθυνση, δεν θα συναντήσει ποτέ κάποιο σύνολο ή κάποιο γραμμό. Συνεχώς θα πηγαίνει.
2: Θα φτάνει εκεί που, από εκεί που ξεκίνησε και θα συνεχίσει.
1: Μπορεί να φτάσει από εκεί που ξεκίνησε και το καθεξής. Ναι. Η επιφάνεια της σφαίρας λοιπόν είναι πεπερασμένη, δεν έχει όμως άκρη.
2: Δεν έχει.
1: Βέβαια το σύμπαν δεν είναι δύο διαστάσεων όπως είναι η επιφάνεια μιας σφαίρας, είναι τριών για να μπω τεσσάρων. Ένα σύμπαν λοιπόν τριών διαστάσεων, το οποίο είναι πεπερασμένο αλλά δεν έχει άκρη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε πώς είναι. Είναι έξω από την εποπτεία μας. Έξω από το DNA μας. Το σπουδαίο όμως είναι ότι μπορούμε να το περιγράψουμε διανοητικά, μαθηματικά δηλαδή. Γι' αυτό είναι βασικό. Δηλαδή, μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως τις ιδιότητες ενός τέτοιου σύμπαντος, χωρίς να ξέρω πώς είναι. Και αυτό είναι, κατά την άποψή μου, συγκλονιστικό.
2: Δεν γνωρίζουμε τα όρια του. Ωστόσο, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο?
1: Κοιτάξτε, αν έπρεπε να διαλέξω ένα, δεν θα ήταν κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θα έλεγα ότι είναι η συνολική εικόνα του σύμπαντος όπως τη βλέπουμε. Τι εννοώ με αυτό? Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν περίπου 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ο καθένας έχει δισεκατομμύρια άστρα. Πλανήτες, μεσοαστρική ύλη, μεσογαλαξία και όλα αυτά. Αν τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, αυτό μου κάνει μόνο το 4% της ύλης και ενέργειας του σύμπαντος. Μόνο 4%. Δηλαδή, επικοινωνώ με τον Α ή τον Β τρόπο, στέλνοντας σήματα, παίρνοντας το φως από εκεί κλπ. Μόνο με 4%. Το υπόλοιπο μου είναι άγνωστο.
2: Το υπόλοιπο 96%
1: μου είναι άγνωστο.
2: Άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος.
1: Το ίδιο το σύμπαν.
2: Το ίδιο το σύμπαν.
1: Και το ωραίο είναι ότι το υπόλοιπο 96% μου είναι άγνωστο, είτε από μορφή άγνωσης ύλης, που τη λέμε σκοτεινή, σε ποσοστό 26%, δεν είναι μαύρη, τη λέμε σκοτεινή γιατί έτσι περιγράφουμε την άγνοιά μας. Δηλαδή, η σκοτεινή ύλη είναι η άγνοια που έχουμε για την υφή αυτής της ύλης. Ξέρω όμως τις ιδιότητες έχει. Ξέρω τι ιδιότητες έχει, αλλά δεν ξέρω την υφή της. Και το υπόλοιπο 70% είναι υπό μορφή άγνωσης ενέργειας, που επίσης τη λέω σκοτεινή ενέργεια, όχι επειδή είναι μαύρη, αλλά επειδή εκφράζω έτσι πάλι την αγνία μου για αυτή την ενέργεια. Ας πούμε, αυτή η ενέργεια, η σκοτεινή ενέργεια, έχει την εξής ιδιότητα. Είδαμε το 1998 ότι το σύμπαν διαστέλλεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Το οποίο είναι παράδοξο. Τα επιταχυνόμενους ρυθμούς. Είναι σαν να πετάξετε προς τα πάνω μια μπάλα και αυτή ανεβαίνει μεν προς τα πάνω, αλλά όχι με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ανεβαίνει, αλλά συνεχώς ο ρυθμός της επιβραδύνεται. Είδαμε ότι το σύμπαν, αυτός ο ρυθμός επιταχύνεται. Ποιος το σπρώχνει προς αυτή την επιτάχυνση? Είναι μια μορφή ενέργειας που έχει ιδιότητες αντιβαρύτητας. Τη λέμε σκοτεινή. Άρα λοιπόν, αν για να ξαναγυρίσω στην ερώτησή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος, θα έλεγα ότι είναι το ίδιο του σύμπαν.
2: Στο οποίο ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν.
1: Στο οποίο ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν και είμαστε μέρος του.
2: Είμαστε μέρος του. Αυτό είναι νομίζω το πιο συναρπαστικό.
1: Ακριβώς. Και προπάντων μπορούμε και το κατανοούμε όσο μπορούμε. Εντάξει, στο βαθμό
2: το 4%.
1: Με αυτό επικοινωνούμε και το άλλο το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε την υφή του. Τις ιδιότητες τους ξέρουμε, ακριβώς. Απλά δεν ξέρουμε την υφή της. Υπάρχουν βέβαια ιδέες, μια καθολικά αποδεκτή ιδέα δεν υπάρχει.
2: Τώρα θα περάσουμε στον γαλαξία. Τι είναι ο γαλαξίας που βλέπουμε σαν μια φωτεινή λωρίδα?
1: Βεβαίως, ναι. Η λεγόμενη γαλακτική οδός. Θα το προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Βέβαια, μας λείπει λίγο η εικόνα εδώ.
2: Θα βγούμε έξω από το στούντιο.
1: Εντάξει, να διαχειριστώ κάποια εικόνα. Αυτό που βλέπουμε σαν μια αχνή λωρίδα, όπως είπατε, να διασχίζει τον ουρανό, δεν είναι ούτε σύννεφο ούτε κάποια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική λάμψη. Είναι ο ίδιος ο γαλαξίας μας, όπως είπατε. Και ο ήλιος είναι ένας από τους εκατοντάδες δισεκατομμύρια ήλιους, άστρα δηλαδή, που περιέχει ο γαλαξίας μας. Ο γαλαξίας μας περιέχει περίπου 700 δισεκατομμύρια αστέρια. 700 δις, κατά πολλούς και ένα τρεις. Αλλά ας μείνουμε στην πιο ήπια εκδοχή. 700 δις. Ένα από αυτά είναι και ο ήλιος μας. Και είμαστε δεν ούτε καν στο κέντρο. Εντάξει, ίσως και ευτυχώς να μην είναι που δεν είναι στο κέντρο, γιατί στο κέντρο δεν είναι και τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες. Είναι στα προάστια του γαλαξία μας, τα λέγαμε. Επειδή λοιπόν η μορφή του γαλαξία είναι σαν δίσκος, και αυτό το λέμε και γαλαξιακό δίσκο. Επειδή ζούμε μέσα στο γαλαξιακό δίσκο, όταν κοιτάζουμε προς το επίπεδό του, το βλέμμα μας διαπερνά τεράστιες συγκεντρώσεις άστρων. Τα περισσότερα είναι τόσο μακρινά, ώστε δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ένα προς ένα. Και έτσι το φως τους συγχωνεύεται σε αυτή την γαλακτική λωρίδα που τη βλέπουμε να πλώνεται στον ουρανό. Με άλλα λόγια, εκείνη τη στιγμή δεν κοιτάζουμε κάτι έξω από το γαλαξία, αλλά κοιτάζουμε το εσωτερικό του γαλαξία, του σπιτιού μας δηλαδή. Και βέβαια, κάθε φορά που το συνειδητοποιεί κάποιος αυτό, φαίνεται πραγματικά συγκλονιστικό. Ένα καλοκαιρινό βράδυ, από μια παραλία ή ένα βουνό, μπορούμε να αντικρίσουμε με γυμνό μάτι το γαλαξία, μέσα στον οποίο γεννήθηκε, όπως είπατε, και ο ήλιος και η Γη, αλλά τελικά και εμείς.
2: Οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας ακούν και από κάποιο βουνό, από κάποια παραλία. Εάν τώρα κοιτάξουν προς τα πάνω, προς τον ουρανό, μπορούν να δουν κάποια σημεία, κάποια χαρακτηριστικά ή χρειάζονται τηλεσκόπιο?
1: Παραδόξως όχι. Ένα τηλεσκόπιο μπορεί να αποκαλύψει εκπληκτικές λεπτομέρειες του σύμπαντος βέβαια, αλλά δεν είναι και απαραίτητη αφετηρία. Η καλύτερη αρχή είναι τα ίδια μας τα μάτια. Το τηλεσκόπιο, θα έλεγα, δεν δημιουργεί την αγάπη για την αστρονομία. Έρχεται συνήθως αργότερα, όταν έχει ήδη γεννηθεί περιέργεια. Και έρχεται και την κουμπώνει, θα λέει κανείς, επιβεβαιώνει, την επεξεργάζεται.
2: Επειδή εσείς βλέπετε και μέσα από το τηλεσκόπιο, τι είναι αυτό που έχετε δει και σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Κοιτάξτε, σε μια καλοκαιρινή νύχτα, όπως είπατε, και με ένα καλό τηλεσκόπιο, μπορείς να δεις γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών που απέχουν όχι 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός, που είναι ο πιο κοντινό μας γαλαξίας, ο οποίος φαίνεται και με γυμνό μάτι. Το πιο μακρινό αντικείμενο που μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη Γη με γυμνό μάτι είναι ο γαλαξίας Ανδρομέδας, που απέχει περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από εδώ. Με γυμνό μάτι. Με τηλεσκόπιο μπορείς να δεις νεφελώματα και γαλαξίες που απέχουν 25 εκατομμύρια έτη φωτός. Ακόμα και δισεκατομμύρια έτη φωτός. Και έρχεται αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ουσιαστικά βλέπετε το παρελθόν, αν δεν είναι γαλαξία, ο οποίος απέχει από εδώ 12,5 δισεκατομμύρια έτη φωτός, ουσιαστικά βλέπω το σύμπαν βρέφος. Το σύμπαν νήπιο. Όπως πιστεύουμε σήμερα, η ηλικία του σύμπαντος είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια έτη. Όταν βλέπω μια γαλαξία που απέχει από εδώ 12 δισεκατομμύρια έτη φωτός, άρα βλέπω το σύμπαν σε ηλικία 3 δισεκατομμυρίων ετών. Άρα ουσιαστικά ένα σύμπαν παιδί, νήπιο. Αυτό από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Το συζητάμε.
2: Επειδή αγαπάτε πάρα πολύ όλο αυτό που υπάρχει έξω από τη Γη, εκεί μακριά, στο σύμπαν, την πρώτη φορά που βάλετε το μάτι σας σε ένα τηλεσκόπιο, πώς αισθανθήκατε?
1: Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Καταρχήν, η πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο σου είναι απογοητευτική.
2: Γιατί?
1: Γιατί βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο πράγμα, ένα συννεφάκι, που αν κάποιος δεν εξηγεί στην αυτό που βλέπεις, δεν σε εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Μην νομίζετε ότι έχουν τα χρώματα που βλέπουμε, ξέρετε, σε αυτές τις επεξεργασμένες εικόνες κλπ. Βλέπουμε ένα ασπρόμαυρο νεφέλωμα, ένα συννεφάκι το οποίο έχει σαν ένα μαύρο φόντο, ας πούμε. Αν δεν σου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπεις, λες, εντάξει, και τι είναι αυτό? Δεν με εντυπωσιάζει.
2: Αυτό αισθανθήκατε?
1: Καλά, εγώ έτυχε και ήξερα κάτι παραπάνω. Αλλά βλέποντας συμπολίτες μας και συνανθρώπους μας και παιδιά κυρίως, όταν έχουν αυτή την πρώτη επαφή με το τηλεσκόπιο, δεν εντυπωσιάζονται και πολύ. Όταν όμως καθίσουν και εμβαθύνουν και τους πει κάποιος τι είναι αυτό που βλέπουν, πόσο απέχει, τι εκτινοβολία δίνει, τι είναι αυτό που παίρνουμε εμείς κλπ. Τότε αρχίζει μια άλλη επαφή και με το τηλεσκόπιο, αλλά και με αυτό που παρατηρείς μέσω του τηλεσκοπίου.
2: Άρα εσείς που ξέρατε τι είναι αυτό που θα δείτε, πώς αισθανθήκατε?
1: Ικανοποιητικά.
2: Κύριε καθηγητά, μας είπατε εδώ κάτι δισεκατομμύρια, 46 δισεκατομμύρια. Και θέλω να ρωτήσω, τι είναι τελικά ο χρόνος?
1: Α, τώρα τι μου λέτε?
2: Μας είπατε πριν 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Θέλετε απόλυτα ειλικρινή απάντηση.
2: Τι είναι ο χρόνος?
1: Ίσως είναι από τα πιο μεγαλύτερα και ιδιαίτερα πράγματα στην επιστήμη. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση ο χρόνος. Εγώ θα τον έπαιζα ένα γνώριμο ξένο. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά είναι επί της ουσίας κάτι ξένο. Όπως θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τώρα. Ελπίζω σωστά. Βέβαια, στην καθημερινότητά μας έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος είναι κιλά ομοιόμορφα, είναι ένα όρατο ποτάμι που παρασύρεται τα πάντα από το παρελθόν προς το μέλλον. Θυμόμαστε το παρελθόν και όχι το μέλλον κλπ. Και μάλιστα πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, όπου κυριαρχούσε η λεγόμενη νευτόνια εικόνα του χώρου, του χρόνου, συγγνώμη, ο χρόνος είναι ένας παγκόσμιος απόλυτος ρυθμός που κυλά ομοιόμορφα για όλους τους παρατηρητές. Δηλαδή, σε κάθε γεγονός αντιστοιχούσε μονοσήμαντα ένας αριθμός, ο χρόνος του γεγονότος, και σε κάθε δύο γεγονότα ένας άλλος αριθμός το χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Όλοι οι παρατηρητές του σύμπαντος, αν υπήρχαν, θα συμφωνούσαν για τους χρόνους των γεγονότων και για τα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, αν τα ρολόγια τους ήταν σωστά ρυθμισμένα και συγχρονισμένα. Δηλαδή, ένας παρατηρητής εδώ και ένας στο υπερπέραν, αν με ένα κοσμικό GPS συγχρόνιζαν τα ρολόγια τους, αυτά θα δείχναν αιωνίως τον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα που ήταν ο ένας και τι έκανε, και ανεξάρτητα που ήταν ο άλλος και τι έκανε. Αυτό πιστεύαμε. Ένας αμήλυτος παγκόσμιος ρυθμός. Δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο. Δεν τον νοιάζει. Ούτε που είναι, σε τι χώρους κλπ.
2: Θα είχαμε όμως μία εικόνα.
1: Ναι, είναι αυτή η εικόνα που είχαμε. Έρχεται με σύγχρονη φυσική και λέω ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για να είναι πολύ πιο σύνθετη. Επειδή θα μπορούσα να πω επιγραμματικά το εξής, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του σύμπαντος, που ξέρουν ποια ιδιότητα είναι, επεξεργασμένη όμως από έναν βιολογικό υπολογιστή, πιο το δικό μας. Γιατί και εμείς ένας βιοϋπολογιστής είμαστε. Ο βιοϋπολογιστής, ο δικός μας, ο εγκεφαλός μας στην προηγουμένη περίπτωση, παίρνει αυτή την ιδιότητα, που επαναλαμβάνω ξέρουν ποια είναι, κάνω μια παρένθεση και τη λέω, είναι αυτή που οδηγεί τα πράγματα, άρα και όλο το σύμπαν, σε μια συνεχόμενη αταξία, εντροπία όπως λέμε, αλλά μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Παίρνει λοιπόν ο εγκέφαλός μας αυτή την ιδιότητα, τη μετατρέπει όπως αυτός νομίζει, κατασκευής. Και μας δίνει την αίσθηση του χρόνου που έχουμε. Που κυλάει ομοιόμορφα, που θυμόμαστε παρελθόν και όχι το μέλλον και ούτω καθεξής. Έχετε την εντύπωση ότι τον ίδιο χρόνο που καταλαβαίνουμε εμείς, καταλαβαίνει και μια πεταλούδα, ας πούμε. Όχι βέβαια. Η πεταλούδα ζει μια μέρα, και αυτή μπορεί να νομίζει ότι ζει αιώνια. Ή ξέρω εγώ μια γάτα ή ένας οποιοσδήποτε άλλος έμβιον. Καμία σχέση. Είναι θέμα δηλαδή επεξεργασίας αυτής της ιδιότητας από τον υπολογιστή μας. Και μας δίνει αυτή την αίσθηση.
2: Εμείς τον καταλαβαίνουμε όμως, κύριε καθηγητά, τον χρόνο, γιατί περνάει από πάνω μας. Δηλαδή, είμαστε παιδιά. Μπαίνουμε στην εφηβεία.
1: Πουρέ, κυλάει.
2: Ναι.
1: Μπράβο, ωραία, συμφωνούμε. Αλλά και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά.
2: Ναι.
1: Για να το πούμε
2: έτσι. Έχουμε μια αίσθηση.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και το βλέπουμε και με τη φθορά μας.
2: Ακριβώς.
1: Προσέξτε όμως. Και αυτός ο χρόνος που καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, τον καταλαβαίνουμε χοντρικά. Έχει κάποιες ιδιότητες, οι οποίες δεν είναι καθόλου προφανείς. Για παράδειγμα, ο προσωπικός χρόνος είναι. Εκείνος ο χρόνος που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που συλλέγουν τα αισθητήρια όργανα του, τα μάτια του, τα αυτιά του κλπ. Και να τις αποδώσει στη συνείδηση ως μια αντικειμενική πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτός ο χρόνος ίσως να είναι και η πρώτη στοιχειώδη μονάδα του ανθρωπίνου αντιληπτού και μετρούμενου χρόνου. Και είμαστε δεν σταθερός. Όταν βιώνουμε μια ευχάριστη κατάσταση, ο προσωπικός μας χρόνος κυλάει γρήγορα. Ρωτήστε δύο ερωτευμένους όταν είναι μαζί να σας πούνε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Πάμε τώρα σε ένα περιβάλλον βαρετό. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι περνάει αργά. Αυτός ο χρόνος, ναι, είναι μετρήσιμο. Είναι το χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς, που χρειάζεται από τη στιγμή που θα αντιληφθούν τα αισθητήρια όργανά μας κάποια κατάσταση έξω και να την αποδώσουν και να την καταλάβουν, να την αποδώσουν σε συνείδηση ως πια μια αντικειμενική πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και ο χρόνος της ειδικής σχετικότητας. Είπα προηγουμένως ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο. Ξέρουμε ότι είναι τόσο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί είναι τόσο. Ή τι σύμπαν θα είχαμε, αν δεν είχαμε ένα φως, αν το φως έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα. Σε αυτό δεν έχουμε απάντηση. Αλλά τόσο πάντων είναι τόσο. Επίσης ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πιάσουμε ταχύτητα του φωτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, να το επιταχύνετε και να φτάσει στην ταχύτητα του φωτός. Δεν είναι θέμα ξυπνάδας, ούτε τεχνολογίας. Όπου και να έχεις το σύμπαν, όποια τεχνολογία και αν έχεις, όσο διανοητικά ανεπτυγμένος και αν είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε ένα αντικείμενο, όσο μικρό και αν είναι αυτό, και να φτάσουμε ταχύτητα του φωτός. Τελείως. Επίσης, αυτό το φως, το περίφημο, έχει άλλη μια ιδιότητα. Δεν καταλαβαίνει χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος για το φως. Δηλαδή, αν μπορούσε κάποιος να ρωτήσει μια φωτεινή ακτίνα και της έλεγε πόση ώρα θες να πας από εδώ μέχρι εκεί, θα έλεγε ώρα. Τι είναι αυτά, αυτά είναι δικά μας. Θα έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνει χρόνο το φως. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ δεν πάω με την ταχύτητα του φωτός, αφού δεν μπορώ να την πιάσω, αλλά μια παραπλήσια, λέμε τώρα έτσι, 295.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, τότε ο χρόνος μου. Αυτός που θα με ευθύρει, που θα καταλαβαίνω, που θα κυλάει, θα είναι διαφορετικός από κάποιον άλλο παρατηρητή, ο οποίος είναι ακίνητος ή πηγαίνει με διαφορετική ταχύτητα. Και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι επιστημονική φαντασία, και το λέμε έτσι για να κάνουμε και τους έξυπνους. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Ο χρόνος, όταν κάποιος πηγαίνει με ταχύτητα, παραπλήσει με ταχύτητα του φωτός, κυλάει πιο αργά. Η διάρκεια του δευτερολέπτου είναι μεγαλύτερη. Και όχι μόνο αυτό. Εξαρτάται πού τον μετράς τον χρόνο. Αλλιώς τρέχει ο χρόνος πάνω στην επιφάνεια της Γης, αλλιώς τρέχει στην επιφάνεια της Σελήνης, αλλιώς στην επιφάνεια του Άρη, αλλιώς στην επιφάνεια του ήλιου, αλλιώς στην επιφάνεια ενός υπερμαζικού αστέρα και αλλιώς στην επιφάνεια στις παρυφές, ας πούμε, μια μελανής ζωής. Και αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Και το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι αυτά τα δύο που είπα τώρα, αυτή η σχετικότητα του χρόνου, έχει καθημερινές εφαρμογές. Ποιες? Το GPS. Το GPS το χρησιμοποιούμε όλοι.
2: Ναι.
1: Επικοινωνεί με ένα δορυφόρο. Αυτός ο δορυφόρος είναι φωδιασμένος με κάποια ρολόγια ακριβίας, όπου στη μέτρηση του χρόνου έχουν λάβει υπόψη τους και την ταχύτητα του δορυφόρου, αλλά και το ύψος του βαρυτικού πεδίου. Αν ήταν πιο χαμηλά, θα ήταν διαφορετικά. Αν ήταν πιο ψηλά, πάλι διαφορετικά. Αν είχαμε λάβει υπόψη μας αυτά τα δύο, μετά από δύο μήνες θα λέγαμε στο GPS: πάμε Λαμία, και θα μας έβαζε στην Κόρυθο. Θα κάνει λάθος. Αυτή ακριβώς η σύνδεση του χρόνου με τον χώρο, τι ουσιαστικά τι αποδεικνύει, ότι ο χρόνος είναι μια ιδιότητα του χώρου, είναι δεμένος με τον χώρο. Δεν υπάρχει χρόνος χωρίς τον χώρο. Χωροχρονικό συνεχές, λέει ο Αϊνστάιν, και αυτή ακριβώς τη γεωμετρική εικόνα προσπάθησα να αναπτύξω συστηματικά στο βιβλίο μου, που πολύ ευγενικά αναφέρεται προηγουμένως, Γενική Σχετικότητα και Κοσμολογία, από την γεωμετρία του χρόνου στη δομή του σύμπαντος, από τις εκδόσεις ZIT. Και το ωραίο είναι ότι, αν με ρωτήσει τι είναι χώρος, δεν έχω απάντηση. Ουσιαστικά είναι ένα αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο. Ιδιατό. Έρχεται όμως η Γενική Σχετικότητα και ειδικά η γεωμετρία του Ρίμαν και σου λέει, και αυτός ο χώρος, τον βγάζει αυτό το χώρο από αυτή την απάθεια και του δίνει ζωή. Και βλέπουμε ότι διαστέλλεται, συστέλλεται, καμπυλώνεται κλπ. Και εμείς καταλαβαίνουμε αυτό το αφηρημένο μαθηματικό αντικείμενο μέσω μιας δευτερογενούς δραστηριότητάς του, της διαστολής σου, της συστολής σου, της καμπυλότητάς του κλπ.
2: Και εμείς να κρατήσουμε ότι χώρος χωρίς χρόνο δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Ακριβώς, πολύ σημαντικό.
2: Και χρόνος χωρίς χώρο
1: Βεβαίως,
2: δεν μπορεί.
1: Πολύ σωστό. Ειδικά ο χώρος ο συμπατικός, είδαμε προηγουμένως ότι κρύβει μέσα του την έννοια του χρόνου. Και να σου πω κάτι άλλο. Μια από τις προκλήσεις επιστήμης, της σύγχρονης επιστήμης, της φυσικής θα έλεγα, είναι να καταλάβουμε το σύμπαν χωρίς εμάς. Mm-hmm. Γιατί παραπάνω, εμείς παίρνουμε εικόνες από το σύμπαν και ο βιοϋπολογιστής μας τις μετασχηματίζει. Mm-hmm. Δεν τις φωτογραφίζει, όπως πιστεύουμε παλιά.
2: Χώρος και χρόνος πάνε μαζί. Κύριε καθηγητά, θα βάλουμε μια ανωτελεία και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε ένα δύσκολο θέμα. Ζωή στο σύμπαν. Για να σας το πω πιο απλά, είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Fly.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Απόψε κάνουμε ένα ταξίδι στον ουράνιο θόλο, στο σύμπαν, στην κοσμολογία και τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν, με συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι τον κύριο Αντώνη Αντωνίου, αστροφυσικό και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Κύριε Αντωνίου, έχετε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» από τις εκδόσεις Ζήτη. Και τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα για το κρίσιμο ερώτημα. Βασανίζει γενιές και γενιές και παραμένει αναπάντητο. Είμαστε μόνοι στο σύμπαν?
1: Αν θέλετε, η ειλικρινή απάντηση είναι ότι πάλι δεν ξέρουμε. Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η άγνοιά μας, έτσι.
0: Ή αποφεύγετε να απαντήσετε?
1: Όχι, θα απαντήσω. Δεν έχουμε πάντως μέχρι στιγμής καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη. Κάποια ένδειξη, η οποία, εντάξει, να πεις ότι κάτι επιβεβαιώνει για τη ζωή πέρα από τη γη. Από την άλλη πλευρά όμως, γνωρίζουμε ότι το σύμπαν είναι εξαιρετικά μεγάλο, όπως και το είπαμε κιόλας. Με δισεκατομμύρια γαλαξίες, καθένας από τις οποίες περιέχει δισεκατομμύρια άστρα, και γύρω από αυτά υπάρχουν και έχουν ανακαλυφθεί και σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι πλανήτες. Και λες ότι σε κάποια από αυτά, που είναι περίπου σαν τον ήλιο, σε κατάλληλη απόσταση, θα μπορεί να υπάρχει ένας πλανήτης που να έχει συνθήκες παρόμοιες και ακριβώς τις ίδιες με τις γης, όπου θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση της ζωής. Σε αυτό δεν λέμε όχι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα συστατικά για την εμφάνιση της ζωής φαίνεται να είναι ευρέως δεδομένα. Σε αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Τονίζω όμως ότι δεν έχουμε αποδείξεις πως υπάρχει αλλού ζωή. Καμιά απόδειξη. Και επιπλέον, σύμφωνα με αυτά που είπαμε προηγουμένως, το ερώτημα εξεφύγει πια από την φιλοσοφική του υπόσταση και έχει περάσει σε ένα καθαρά επιστημονικό ερώτημα. Ποια αρχίζει και γίνεται και μετρήσιμο. Υπάρχουν δύο ακραίες πιθανότητες, που και δύο είναι ακόμη ανοιχτές. Είτε η ζωή είναι σπάνια, ίσως και μοναδική, ή ότι είναι σχετικά συνηθισμένη, αλλά δύσκολο να ανοιχνευτεί σε κοσμικές αποστάσεις. Δηλαδή, είμαστε μόνοι μας, ή τέλος πάντων πολύ λίγοι, ή το σύμπαν σφίζει από ζωή. Υπάρχουν αυτές δύο ακραίες καταστάσεις. Επιτρέψτε μου εδώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη. Σε κάθε περίπτωση, είτε είμαστε μόνοι στο σύμπαν, είτε αυτό σφίζει από ζωή, κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό.
0: Σίγουρα. Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει εξωγήινη ζωή? Και όταν λέω εξωγήινη ζωή, δεν υπάρχει λόγος να φανταζόμαστε ότι απλά θα είναι όπως είμαστε εμείς. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Τώρα εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη ζωή ξέρουμε, αλλά και αυτή ψάχνουμε. Αν έρθει αύριο η αστροβιολογία και μου πει ότι ξέρεις, και κάτω από άλλες προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη της συντήρησης ζωής. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα ξέρουμε ότι η ζωή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται οξυγόνο, άζωτο, συγκεκριμένη θερμοκρασία κλπ. Αν μου έρθει η αστροβιολογία και μου πει ότι και κάτω από συνθήκες αμμονίας είναι δυνατή η ανάπτυξη και η συντήρηση ζωής, αν βρω ένα πλανήτη που έχει ατμόσφαιρα από αμμονία, θα το κρατήσω. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτά που ξέρω, τον πετάω. Δεν μου χρειάζεται. Δεν τον θέλω αυτό, γιατί ξέρω ότι τα δεδομένα μου δεν είναι ευνοϊκά σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν μείνουμε αυστηρά στα δεδομένα, το πιο τίμιο είναι να πούμε ότι δεν έχουμε καμιά επιβεβαιωμένη ένδειξη για την εξωγήινη ζωή. Όπως είπαμε όμως, το σύμπαν είναι τεράστιο. Και η πιθανότητα να υπάρχει κάποια ζωή δεν είναι καθόλου αμεληταία. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι μόνο αν υπάρχει ζωή, είναι και αν μπορούμε να τη βρούμε. Και εδώ τα πράγματα γίνονται δραματικά πιο δύσκολα. Ακόμα και αν η ζωή είναι σχετικά συνηθισμένη στο σύμπαν, οι αποστάσεις είναι τόσο τεράστιες, η χρόνη είναι τόσο μεγάλη, και τα σήματα, αν υπάρχουν, είναι τόσο αδύναμα που η πιθανότητα να εντοπίσουμε κάτι είναι εξαιρετικά μικρή. Ας υποθέσουμε ότι μας έχει εντοπίσει ένας πολιτισμός τέτοιος και μας έχει στείλει ένα σήμα, το οποίο ήρθε στη γη πριν από 100 χρόνια. Ποιος το πήρε? Κανένας.
0: Δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Ακριβώς. Και αν πάμε πιο πέρα ακόμα, στο πρόβλημα της επικοινωνίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Για να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, χρειάζεται όχι μόνο να υπάρχουν ταυτόχρονα, αλλά και να χρησιμοποιούν και συμβατές τεχνολογίες. Να εκπέμπουν με τρόπο ανιχνεύσιμο και να βρίσκονται σε μια γεωμετρική και χρονική συγκυρία που να το επιτρέπει αυτό. Όλα αυτά δυστυχώς κάνουν την πιθανότητα επικοινωνίας εξαιρετικά μικρή. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρχει ζωή, ακόμα και αρκετή, αλλά να είναι εξαιρετικά δύσκολο να τη δούμε και ακόμη δυσκολότερο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Ίσως να είμαστε καταδικασμένοι να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο αείμνησος καθηγητής και πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γεώργιος Γραμματικάκης. Ακόμα και αν υπάρχει, λέει, ίσως να είμαστε καταδικασμένοι να μην το μάθουμε ποτέ. Λόγω αυτής της μηδενικής πιθανότητας.
0: Κύριε καθηγητά, η αστροφυσική και η κοσμολογία μας κάνει πιο σημαντικούς ή πιο ταπεινούς? Γιατί αισθανόμαστε μικροί, ναι, σε όλο
1: σωστό
0: αυτό.
1: Μας κάνει και τα δύο, η αλήθεια είναι. Από τη μια πλευρά, όπως είπατε, όσο περισσότερο κατανοούμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε το μέγεθός του και τη θέση μας μέσα σε αυτό. Η Γη είναι ένας μικροσκοπικός πλανήτης, γύρω από ένα συνηθισμένο αστέρα, τον ήλιο, σε ένα από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες, και αυτή η εικόνα αναπόφευκτα γεννά μια αίσθηση ταπεινότητας. Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχει και μια δεύτερη όψη που συχνά παραβλέπεται. Το γεγονός ότι υπάρχουμε μέσα σε ένα σύμπαν που μπορεί να κατανοηθεί, ότι μπορούμε να ανασυνθέσουμε τη δομή του από τους φυσικούς νόμους, ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του με τη σκέψη μας, με τα μαθηματικά μας, με την επιστήμη γενικότερα, είναι κατά την άποψή μου βαθιά εντυπωσιακό. Με αυτή την έννοια δεν είμαστε ασήμαντοι. Είμαστε ένα κομμάτι του σύμπαντος που έχει αρχίσει να αναρωτιέται για τον εαυτό του. Και ίσως αυτή η διπλή συνειδητοποίηση της ταπεινότητας απέναντι στο μέγεθος του κόσμου και της μοναδικότητας της ικανότητας να το κατανοούμε είναι και το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της σύγχρονης επιστήμης, της σύγχρονης κοσμολογίας.
0: Εμείς, οι απλοί που δεν είμαστε αστροφυσικοί, όταν βγαίνουμε έξω, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το βράδυ και κοιτάζουμε τον ουρανό, αισθανόμαστε αυτή τη μαγεία.
1: Όταν λέμε ότι ο γαλαξίας αποτελείται από εκατοντάδες δισεκατομμύρια άστρα, αυτό δεν μειώνει την εμπειρία του να τον βλέπεις στον νυχτερινό ουρανό. Την βαθαίνει. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα όμορφο φως, αλλά η πραγματική δομή ενός συστήματος μέσα στο οποίο ζεις. Όταν η φυσική μας λέει ότι ο χρόνος, ότι το φως μάλλον από μακρινούς γαλαξίες ταξιδεύει δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε εμάς, δεν καταστρέφει την αίσθηση θαυμασμού, τη μετατρέπει σε κάτι πιο βαθύ. Μια αίσθηση σύνδεσης με τον χρόνο και την ιστορία του ίδιου του σύμπαντος. Με αυτή την έννοια, η επιστήμη δεν είναι απομυθοποίηση. Θα έλεγα ότι είναι μια μυθοποίηση μεν, αλλά με όρους πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι και μεγαλύτερη μαγεία εντός εισαγωγικών. Δεν είναι τα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να κατανοηθεί.
0: Θα παραμείνω στην επιστήμη και σε αυτό που μας είπατε, γιατί μας έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα. Πόσα άλλα ερωτήματα μένουν αναπάντητα?
1: Α, εδώ προφανώς θέλετε να μπείτε μέσω πλην σαφώς αν η επιστήμη έχει απαντήσει για όλα, για κάθε ερώτημα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Αλλά πριν το απαντήσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, επιτρέψτε μου να σας πω ένα παράδειγμα για το πώς προχωράει η επιστήμη και το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ξαφνικά αναβαίνει ένα φλας και βλέπουμε στον απέναντι τοίχο ένα μπλε χρώμα. Και λέμε, α, ωραία, είδα το χρώμα του ουρανού. Συνέχεια αναβαίνει ένα πιο δυνατό φως. Και καταλαβαίνω ότι αυτό που είδα προηγουμένως δεν ήταν ο ουρανός, αλλά η θάλασσα μέσα στην οποία αντικατοπτρίζεται ο ουρανός. Ανάβει και μεγαλύτερο φως ακόμα. Και τότε συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ούτε αυτό, αλλά είναι μια μπλε ζωγραφιά πάνω σε ένα φόρεμα, ας πούμε. Σε κανένα από τα προηγούμενα στάδια δεν λέγαμε ψέματα, δεν σφάλαμε. Αυτά ξέραμε, αυτά λέγαμε. Απλά ερμηνεύαμε τον κόσμο με βάση το επίπεδο της γνώσης που είχαμε κάθε φορά. Κάπως έτσι προχωράει η επιστήμη, μέσα από διαδοχικές προσεγγίσεις μιας πραγματικότητας που γίνεται όλο και πιο καθαρή, αλλά ποτέ ίσως πλήρως εξαντλήσιμη. Άρα λοιπόν, για να έρθω τώρα στον πυρήνα της ερώτησής σας, θα δώσει κάποτε η επιστήμη απάντηση σε όλα τα ερωτήματα? Εδώ έρχεται η ίδια η επιστήμη και βάζει όρια. Και μάλιστα βάζει όρια συγκεκριμένα και απόλυτα αναμφισβήτητα, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσω της κορονίδας της λογικής που είναι τα μαθηματικά. Ο Κουρτ Γκέντελ, ένας σπουδαίος Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος κλπ., απέδειξε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση, κατά την άποψή μου. Ένας σπουδαίος Αυστροαμερικανός επιστήμονας της λογικής, μαθηματικός, φιλόσοφος κλπ., απέδειξε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση.

0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συζητάμε για το τι ξέρουμε σήμερα. Δεν σας λέω τι θα ξέρουμε αύριο. Και βέβαια και ασφαλώς και έχετε δίκιο. Αλλά σίγουρα όμως, σε κάθε λογικό σύστημα, αλλά σε κάθε μέρος της επιστήμης, πάντα θα ξέρουμε ότι ό,τι και να πεις, όποιο λογικό σύστημα και να έχεις, πάντα θα ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που θα είναι αληθείς, αλλά δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Και αυτό είναι, παραλαμβάνω, φραγμός όχι στον ορθολογισμό, αλλά στη δικτατορία του ορθολογισμού.
1: Επιστήμη και κοινωνία. Είναι εφικτό να εκλεκευθούν τόσο σύνθετες έννοιες στον απλό κόσμο? Ήδη στη συζήτησή μας έχουμε χρησιμοποιήσει και σύνθετες έννοιες. Να σας πω το πιο απλό. Τα δισεκατομμύρια έτη που λέτε, 46 δισεκατομμύρια έτη. Πώς να το αντιληφθεί αυτό ένας άνθρωπος που δεν είναι αστροφυσικός?
0: Γιατί ούτε εμείς το τηλεφωνόμαστε. Δεν νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει δισεκατομμύρια έτη φωτός. Απλά το λέμε.
1: Ναι.
0: Απλά θέμα εξοικείωσης. Απλά το λέμε, το έχουμε ξαναπεί και οπότε κάποια στιγμή.
1: Καταλαβαίνω ότι κάτι είναι πολύ μακρινό.
0: Ακριβώς. Ναι. Και το βλέπουμε και συγκριτικά. Αλλά σε αυτό που είπατε τώρα, αν μπορούν να εκλαϊκευθούν σύνθετες έννοιες, εδώ επιτρέψτε μου να σας εξομολογηθώ κάτι προσωπικό, που προκύπτει από μια εμπειρία περισσότερες από 200 διαλέξεις που έχει τύχει και έχω δώσει. Συγχωρέστε μου την αυτοαναφορά, αλλά μια και την κάνετε.
1: Πολύ καλά κάνετε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κοινό που σας παρακολουθεί και μπορεί να παρακολουθεί σε αυτή τη συζήτηση.
0: Όταν ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση με το κοινό, είχα περισσότερο άγχος από ότι στα επιστημονικά συνέδρια. Εκεί στα επιστημονικά συνέδρια μπορεί να μιλήσει με εξισώσεις, να αναφερθεί λεπτομέρειες και να θεωρήσει ότι απευθύνει σε ένα εξειδικευμένο κοινό το οποίο εντάξει, του λε, διαβάστε κιόλα, δεν θα σκάσω κιόλα αν δεν καταλάβω.
1: Και γνωρίζουν τι έννοιες.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που έχει έρθει να σε ακούσει. Πώς? Αφήνοντας την καθημερινότητά του, τον χρόνο του, την οικογένειά του, για να έρθει να ακούσει εσένα. Άρα από μόνο του αυτό δημιουργεί μια ευθύνη, ένα άγχος. Το λέω ξεκάθαρα. Είχα άγχος. Ποια ευθύνη? Αυτός που ήρθε να σε ακούσει, να φύγει, έχοντας κάτι αποκομίσει. Κάτι κατάλαβε, κάτι κέρδισε από όλο αυτό. Για να γίνει αυτό όμως, συνειδητοποίησα ότι πρέπει ο εκάστοτε ομιλητής, να τα πει απλά, όσο πιο απλά γίνεται. Για να τα πει απλά όμως, θα πρέπει πρώτα να έχει καταλάβει ο ίδιος. Και τότε συνειδητοποίησα εγώ προσωπικά πόσα πράγματα νόμιζα ότι ήξερα, αλλά δεν ήξερα σε βάθος. Και κάθισα αναγκαστικά να τα μάθω καλύτερα, για να τα πω πιο κατανοητά και να τα καταλάβει και ο απέναντί μου, μου έκανε την τιμή να έρθει. Άρα, αν κάποιος χρωστάει κάτι στην προηγούμενη περίπτωση, δεν είναι το κοινό σε μένα, αλλά εγώ στο κοινό. Διότι μετά από αυτό έχω γίνει καλύτερος και σαν επιστήμονας και σαν δάσκαλος.
1: Είστε αστροφυσικός. Πιστεύετε ότι η σύγχρονη επιστημονική γνώση, στο δικό σας κομμάτι, μπορεί να περάσει στην κοινωνία?
0: Πάντα πιστεύω ότι η φυσική νόμη δεν πρέπει να είναι προνόμιο μιας κλειστής επιστημονικής κάστας. Μπορεί πραγματικά σε ικανοποιητικό βαθμό να γίνει κτήμα σε όποιον πραγματικά το επιθυμεί και το θέλει. Και αυτή ακριβώς η σκέψη είναι ένα από τους λόγους που ετοιμάζω ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Τετραπέρατος κόσμος», που είναι, η αλήθεια είναι πιο προσιτό προς το ευρύ κοινό. Πιστεύω ακράδαντα ότι η πρόκληση δεν είναι να απλοποιήσεις την επιστήμη. Η πρόκληση είναι να την κάνεις κατανοητή χωρίς όμως να την προδώσεις. Θα πρέπει να είναι ο στόχος όλος μου.
1: Είπατε «Τετραπέρατος κόσμος» και εμένα ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Σε κάτι και μεγάλο, αλλά και κάτι πολύ έξυπνο.
0: Μεταφορικά, σωστό, ρε. Σωστό.
1: Δεν θέλω να μου πείτε το βιβλίο, θα το κάνουμε σίγουρα εκπομπή, αλλά μου έχει κινήσει λίγο την περιέργεια.
0: Πολύ σωστά. Ο κόσμος που εκτείνεται στα τέσσερα πέρατα, στις τέσσερις διαστάσεις.
1: Είναι και έξυπνος, είναι τετραπέρατος.
0: Σωστό. Ας πούμε ναι. Θα δείξει.
1: Θα δείξει. Κύριε καθηγητά, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αυγουστιάτικο φεγγάρι, το φεγγάρι του καλοκαιριού, και γιατί δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στο συγκεκριμένο φεγγάρι? Είναι οι μέρες του καλοκαιριού, είναι ο νυχτερινός ουρανός που είναι πιο φωτεινός αυτές τις μέρες?
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι η καλύτερη εποχή του χρόνου για να γνωρίσει κανείς τον νυχτερινό ουρανό είναι το καλοκαίρι. Βέβαια, μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι και ο χειμώνας δίνει πολύ διαυγείς νύχτες. Το ξετεροπάγουμε. Έτσι το λέμε στην πατρίδα μου στην Κύμη. Αρκεί βέβαια να απομακρυνθούμε λίγο από τα φώτα της πόλης. Μάλλον όχι λίγα, αρκετά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι η φωτορύπανση.
1: Που δεν βλέπουμε τον ουρανό.
0: Και να αφήσουμε βέβαια τα μπάτια μας λίγο να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Τότε σίγουρα θα αρχίσει να μας αποκαλύπτει ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Άκρος εντυπωσιακός. Ο ένας ουρανός, αν δεν έχεις

0: φόλου φώτα είναι από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα. Το πρώτο που μας τραβάει την προσοχή είναι αυτή η λευκή λωρίδα που διασχίζει τον ουρανό. Η γαλακτική όδος, ο γαλαξίας που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Παράλληλα, μπορούμε να παρατηρήσουμε το γνωστό τρίγωνο του καλοκαιριού, που σχηματίζεται από τρία άστρα. Τον Βέγα, ένα λαμπρό άστρο που βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι πάνω από το κεφάλι μας, απέχει περίπου 25 έτη φωτός. Παρένθεση. Αυτό που βλέπουμε τώρα, τον Βέγα, μαθαίνουν πως ήταν πριν από 25 χρόνια.
1: Είναι κοντά τουλάχιστον, κύριε καθηγητά, 25 έτη φωτός, δεν είναι 46 δισεκατομμύρια.
0: Δίπλα μας. Στη γειτονιά μας, βέβαια.
1: Αυτό.
0: Επίσης βλέπουμε τον Ντένεπ, αυτός είναι πιο μακριά, πάνω από 2.500 έτη φωτός, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι τον βλέπουμε πως ήταν πριν από 2.500 χρόνια. Και ο Αλταΐρ, που είναι ο πιο κοντινός μας, περίπου 17 έτη φωτός. Το περίφημο τρίγωνο του καλοκαιριού. Είναι εύκολα παρατηρήσουμε. Αν είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί, θα διακρίνουμε και πλανήτες οι οποίοι ξεχωρίζουν από τα άστρα επειδή το φως τους δεν τρεμοπαίζει. Mm. Το φως του αστεριού τρεμοπαίζει επειδή έρχεται πολύ μακριά. Ουσιαστικά έρχεται μια φωτεινή ακτίνα. Αυτή είναι ευαίσθητη σε οποιαδήποτε διαταραχή. Αποτέλεσμα να τρεμοπαίζει. Ενώ ο πλανήτης είναι σταθερός. Επίσης το καλοκαίρι μας χαρίζει και συχνά και τους λεγόμενους διάτοντες αστέρες, τα πεφταστέρια που λέμε, τα οποία δεν είναι παρά μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης, πυρακτώνονται λόγω της τριβής, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ας πούμε ότι είναι έτσι, και εμείς βλέπουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Και λέμε, πέφτει ένα αστέρι, δεν πέφτει ένα αστέρι. Ένα μικρό σωματίδιο, όταν είναι μικρό έως και λίγο μεγαλύτερο, που μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης, παίρνει φωτιά και εμείς βλέπουμε αυτή την πύρινη μαχαιριά. Άρα, όσον αφορά το αυγουστιάτικο φεγγάρι που είπατε, προφανώς εννοείται και την Μαρσέλινο, έτσι. Mm-hmm. Την Μαρσέλινο εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη θέση στη λαϊκή παράδοση, αλλά και στη συλλογική μας μνήμη, αλλά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε. Από αστρονομικής πλευράς, η Παρσέλινος του Αυγούστου δεν είναι από μόνη της μεγαλύτερη, γιατί ακούγεται και αυτό, από τις πόλεις Παρσελίνους. Αν συμπέσει με το περίγειο της τροχιάς της Σελήνης γύρω από τη Γη, γιατί όπως περιφέρεται η Σελήνη γύρω από τη Γη, υπάρχουν δύο σημεία που είναι το πιο απομακρυσμένο και το πιο κοντινό. Το απόγειο και το περίγειο. Mm-hmm. Όταν συμπέσει το περίγειο, δηλαδή στο πιο κοντινό, φαίνεται και πιο μεγάλη και πιο λαμπερή. Αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και σε άλλους μήνες.
1: Και το χειμώνα.
0: Βεβαίως, και άλλους μήνες. Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα πολύ ενδιαφέρον ψυχολογικό φαινόμενο. Όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά κοντά στον ορίζοντα, ο εγκέφαλός μας τη συγκρίνει ασυναίσθητα με δέντρα, σπίτια, βουνά και έτσι μας φαίνεται εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Όταν ανέβει πιο ψηλά στον ουρανό, ενώ ουσιαστικά την βλέπουμε κάτω από την ίδια γωνία, η διαγωνιακή διάμετρος, αυτή η διάμετρος παραμένει ίδια, ενώ η Σελήνη φαίνεται μικρότερη. Πρόκειται για μια ψευδής Σελήνης. Όχι γιατί είναι πραγματική μεταβολή του μεγέθους της, απλά την βλέπουμε απομονωμένη στον ουρανό, την μια περίπτωση, και μας δίνει την αίσθηση του μικρού, και κοντά στον ορίζοντα και συγκρίνουμε ασυναίσθητα με βουνά, σπίτια κλπ. Και την βλέπουμε μεγαλύτερη. Και ίσως εδώ βρίσκεται το πιο όμορφο σημείο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζει η Σελήνη, πιστεύω. Είναι ξεχωριστό επειδή αλλάζουμε εμείς. Το βλέπουμε μέσα από τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες, τις διακοπές μας, την ξεγνιασιά μας, ας πούμε. Περνάμε περισσότερο χρόνο στις παραλίες, στα βουνά, στους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι η αστρονομία συναντά την παράδοση, την ποίηση και τις προσωπικές μας αναμνήσεις. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξίσου όμορφο με την οποιαδήποτε αστρονομική εξήγηση.
1: Ίσως έχουμε και χρόνο να το παρατηρήσουμε.
0: Ακριβώς. Είναι η ψυχολογία μας καλύτερη. Έτσι και την απολαμβάνουμε καλύτερα.
1: Κύριε Αντωνίου, αυτό που καταλάβαμε από τη συζήτησή μας είναι σίγουρα αγαπάτε πάρα πολύ την επιστήμη σας, αγαπάτε πάρα πολύ τον ουρανό, το σύμπαν και όλα αυτά που είπαμε. Και θα ήθελα να μου πείτε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο άνθρωπο που σκέφτεται να ακολουθήσει το δρόμο της αστροφυσικής?
0: Θα έλεγα να μην βιαστεί να αποφασίσει. Η αστροφυσική, όπως και κάθε επιστήμη, δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος να κοιτάς τον κόσμο. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι να ξέρεις από την αρχή όλες τις απαντήσεις, αλλά να διατηρήσεις ζωντανό το ερώτημα του γιατί και του πώς. Η επιστήμη δεν ξεκινά από τη βεβαιότητα, ξεκινά από την περιέργεια. Και αν αυτό το στοιχείο υπάρχει μέσα του, αυτού που πραγματικά θέλει ένας αστροφυσικός, δεν το θέλει πραγματικά, δηλαδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να καταλάβει πώς λειτουργεί ο κόσμος, τότε θα βρει και την πορεία του, θα προκύψει η πορεία της από μόνη της και θα τον οδηγήσει είτε στην αστροφυσική είτε κάπου αλλού. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι απαραίτητα ο προορισμός, αλλά η ποιότητα του ταξιδιού καμιά φορά. Η χαρά της κατανόησης. Η επιμονή ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν είναι πάντα όλα ρόδινα. Και ούτε ο δρόμος είναι στρωμένος με ροδοπέτα. Υπάρχουν και πολλές δυσκολίες. Mm-hmm. Ειδικά όταν κάνει κανείς έρευνα και. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Είναι δύσκολα. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Και πολύ ευχάριστες βέβαια.
1: Από τη συζήτησή μας, τι να κρατήσουμε πέρα από τα 46 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Εκεί έχω μείνει εγώ.
0: Κοιτάξτε, αν ήθελα να μείνει κάτι, δεν είναι μια συγκεκριμένη πληροφορία ή ένα συγκεκριμένο επιστημονικό γεγονός. Θα ήθελα ίσως να είναι μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα γύρω μας. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το σύμπαν δεν είναι κάτι μακρινό και αφηρημένο, αλλά κάτι μέσα στο οποίο ζούμε συνεχώς και από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Ότι ο ουρανός δεν είναι απλά ένα όμορφο φόντο, αλλά μια ιστορία, μια εξέλιξη, την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να διαβάζουμε. Και ότι η επιστήμη δεν μειώνει το θαύμα του κόσμου, αντίθετα το κάνει πιο βαθύ, πιο συγκεκριμένο και ίσως και πιο προσωπικό. Αν λοιπόν έμενε κάτι, θα ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση. Ότι όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το σύμπαν, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μέρος του. Όχι απλοί παρατηρητές, αλλά συμμετέχοντες σε αυτή την κοσμική ιστορία. Και το πιο όμορφο ίσως είναι ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, για τις τόσο ενδιαφέρουσες γνώσεις και εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συνομιλήσουμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό σας έργο και φυσικά στο βιβλίο που ετοιμάζετε, τον τετραπέρατο κόσμο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εύχομαι η απόψη μας συζήτηση να αποτελέσει μια μικρή αφορμή ώστε οι ακροατές μας να σηκώσουν το βλέμμα στον ουρανό με λίγο περισσότερο θαυμασμό και μια άλλη ματιά.
1: Τώρα κιόλας μπορούν. Ναι. Είναι βράδυ, μπορούν τώρα να βγουν έξω και να δουν τον ουρανό.
0: Γιατί είναι βέβαιο ότι κοιτάζοντας προς τα πάνω και πάντα χωρίς καμιά αλαζονική διάθεση, μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του κόσμου. Και πιστεύω ότι το κέρδος μας σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Αντώνης Αντωνίου, αστροφυσικός, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, συγγραφέας του βιβλίου «Γενική σχετικότητα και κοσμολογία από τη γεωμετρία του χωροχρόνου στη δομή του σύμπαντος» από τις εκδόσεις «Ζήτη», από τη Σταυρούλα Καραλήπτων στο μικρόφωνο και την Εύη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη, 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας Ερτέκο στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece. Με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και για την επόμενη ώρα ανατρέχουμε στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο σπουδαίο μας αρχείο, για να βγάλουμε στο φως κάποια διαμάντια τα οποία ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας με τη βοήθεια των ηχοληπτών εδώ στο αρχείο μουσείο της ΕΡΤ. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη φωνή της Νίτσας Τσίτρα και ένα τραγούδι της Αγάπης με τίτλο «Όσες βρυσούλες με νερό». Την ηχογράφηση έκανε ο Πανταλής Καβακόπουλος το 1959, όταν η Νίτσα Τσίτρα ήταν 26 χρονών. Θα παραμείνουμε στην ίδια ηχογράφηση για να ακούσουμε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τίτλο «Δε σούπα μαύρη θάλασσα».

Θα φύγουμε για λίγο από αυτή την ηχογράφηση για να πάμε να ακούσουμε σαρακατσανέικα και ρουμελιώτικα τραγούδια. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Καλλιώτης, στο βιολί ο Γιώργος Φλώρος, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος και στο τραγούδι ο Βαγγέλης Βεντζούρης. Ένα τσάμικο σαρακατσανέικο με τίτλο «Εγώ ήμουνα ταντίκλαρο στο λαρσινό τον κάπο».

Από την ίδια ηχογράφηση που έγινε στην Ελληνική Ραδιοφωνία στις 20 Οκτωβρίου του 1980, θα ακούσουμε τον Παπαδημήτρη Τράντο σε ένα καθιστικό που μας έρχεται από τη Ρούμελη, το τραγούδι της Λαφίνας, το οποίο το συναντάμε και με τον τίτλο «Να αναστενάξω δε μ' ακούς». Στο κλαρίνο παραμένει ο Βασίλης Καλλιώτης.

Ακούσαμε το τραγούδι «Ποτές μου δεν εμάλωσα», αυτό το σαρακατσενέικο τσάμικο με το Βαγγέλη το Σβεντζούρι, στο τραγούδι το Βασίλης Καλλιώτης στο κλαρίνο, το Γιώργο Φλόρο στο βιολί, το Κώστα Πίτσο στο λαούτο, από μια ηχογράφηση που έγινε στις 20 Δεκάτου του 1980. Συνεχίζουμε με σαρακατσενέικα τραγούδια που μας έρχονται από τη Θεσσαλία. Ο Σοκράτης Κρομίδας στο βιολί, ο Ηλίας Τσιάκος στο κλαρίνο, ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης στο λαούτο και ο Κώστας Νάκας στο τραγούδι. Είμαστε οι μαύροι λιγοστοί. Ένα χορευτικό στα τρία.

Ένα τσάμικο του γάμου για τη συνέχεια με τον ίδιο τραγουδιστή, τον Κώστα Νάκα και τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Ηλία Τσιάκα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, από την ίδια ηχογράφηση με σαρακατσανέκα τραγούδια που έχει γίνει στην ελληνική ραδιοφωνία. Κίνησαν τα τσαμόπουλα.

Συνεχίζουμε με τον όμιλο του Αντρέα Μπασαγιάννη. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο, Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Μιχάλης Μάρκος τον τέφι. Τραγουδά ο Ανδρέας Μπασαγιάννης. Στην πόρτα και σταλόνι σου, ένας σταυρωτός χορός.

Ένα τραγούδι του τραπεζίου για τη συνέχεια, «Πανάθεμά σε παχνιστή», Γενάρη και Φλεβάρη, με τον όμιλο του Ανδρέα Μπασαγιάννη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ψευτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας. Με σαρακατσανέικα τραγούδια θα συνεχίσουμε και τον όμιλο του Γιάννη Καλούση. Παίζουν η μουσική Δημήτρης Δημητρίου βιολί, Δημήτρης Καρακώστας κλαρίνο, Μιχάλης Μάρκος ντέφι, Βαγγέλης Καρακώστας λαούτο. Τραγουδά ο Γιάννης Καλούσης. Ένας χορός στα τρία, η Βαρκούλα.

Με τον όμιλο του Γιάννη Καλούση συνεχίζουμε σε ένα τσάμικο με τίτλο «Κίνησαν τα τσαμόπουλα». Με τον όμιλο του Σοκράτη Κρομίδα και της Βάγιας Ζιάκα συνεχίζουμε εδώ στα ξωτικά της παράδοσης με θεσσαλικά τραγούδια, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί, τον Αθανάσιο Ντάφο στο κλαρίνο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε ρυθμό καλαματιανό, βρίσιμου μαλαματένια. Τραγουδούν Σοκράτης Κρομίδας και Βάγια Ζιάκα.

Στη Θεσσαλία παραμένουμε με τον όμιλο της Ευαγγελίας Μέκρα. Σε ρυθμό Καλαματιανό θα ακούσουμε την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι «Παλικάρια μου γρεβενιώτικα».

Έπαιξε κλαρίνο ο Λεωνίδας Καραγιάννης, βιολί ο Δημήτρης Λαβίδας Μπάγιας, σαντούρι ο Νίκος Καρατάσος και λαούτο ο Κώστας Σωτηρόπουλος. Τραγούδησε η Ευαγγελία Μέκρα, στην ίδια ηχογράφηση με τους ίδιους οργανοπαίχτες. Ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι, σε ρυθμό Τσάμικο.

Να ακούσουμε πρώτα το Βαγγέλης Βεντζούρη στο ρουμαλιώτικο τσάμικο «Συνέφιασε ο Παρνασσός» και αμέσως μετά το Δημήτρη Τράντο στο τραγούδι «Καταγαημένη Αράχοβα» σε ρυθμό τσάμικο και αυτό το ληστρικό του Χρήστου Νταβέλη.

Από την ίδια ηχογράφηση θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε εκεί, στην Αράχοβα, εκεί στα ιδιαίτερα μέρη του ηχολήπτη μας. Να ήμουνα στην Αράχοβα, σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του χορού και της αγάπης. Το αφιερώνουμε εξαιρετικά στον ηχολήπτη μας, Κώστα Κυριακάκη.

Και από την περιοχή της Κόνησας θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα ακούσαμε πανέμορφα διαμάντια από το αρχείο μας, τραγούδια και σκοπούς που ψηφιοποιήσαμε ηθικά για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, από μπομπίνες, εδώ στο αρχείο της ΕΡΤ. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σε όλους. Να είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και την ΕΡΤ σας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εμείς να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένη εδώ.

0: Η Φωνή της Ελλάδας συντροφεύει μουσικά τις στιγμές σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.
1: Παπί, δεν θα μιλήσω.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τι θα λέγατε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την απέναντι πλευρά του Ιωνίου. Καλό βράδυ.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην παρέα μας, στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η Dead Can Dance ήταν ντουέτο που ιδρύθηκε το 1980 στη Μελβούρνη από την Λίζα Τζέραρτ και τον Μπρένταν Πέρι. Η μουσική τους συνδύαζε μεσαιωνικές και αναγεννησιακές επιρροές, παραδοσιακές μουσικές από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και νεοκλασικά στοιχεία. Η φωνή της Λίζας Τζέραρτ από τις καλύτερες που έχουμε ακούσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Μόλις ακούσαμε το ορχιστρικό Σαλταρέλο, μουσική από τον 16ο αιώνα, από τους Dead Can Dance. Σαλταρέλο ήταν πηδικτός χορός της Αναγέννησης. Τον 16ο αιώνα ήταν δημοφιλής αρκετοί χοροί που διασώθηκαν μέχρι και την εποχή του Μπαρόκ. Εκτός του Σαλταρέλο υπήρχε η Παβάνα, ο γαλλικός Γκαγιάρντα, ο γερμανικός Σαλμάντ, ο κυκλικός Ροντό. Θα ακούσουμε τώρα την εθέρια φωνή της Λίζας Τζέραρτ. Τραγουδά κυρίως αυτοσχεδιάζοντας φθόγκους. Προσωπικό ιδίωμα που δημιουργήθηκε για να εκφράσει συναισθήματα πέρα από τον λόγο.

Απίθανη φωνή. Αυτή ήταν η Λίζα Τζέραρτ από τους Dead Can Dance. Σαν Βιν είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Προέρχεται από γαελικά και σημαίνει ονειροπόληση, περιπλάνηση του νου. Τι είναι τα γαελικά? Είναι μια ομάδα κέλτικων διαλέκτων. Μιλούνται κυρίως στην Ιρλανδία και τη Σκωτία και έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες. Το μουσικό ταξίδι της Λίζας Τζέραρτ είναι της παραγωγής ήχων. Μια σπάνια φωνή που την απολαύσαμε πριν από αρκετά χρόνια και στη χώρα μας, όπου είχε δώσει μια συναυλία στο θέατρο Παλάς. Όλοι είχαμε μαγευτεί με τη φωνή της. Μια άλλη φωνή με απίστευτες δυνατότητες είναι αυτή της Αγγελικής του Μπανάκη. Το Δεκέμβριο του 2025, πριν από 10 μήνες περίπου, όχι 9 μήνες, τη φιλοξενήσαμε εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές, όπου τραγούδησε ζωντανά στο στούντιο με τη συνοδεία του μπασίστα Απόστολου Καλτσά. Την ακούμε στο παραδοσιακό «Βγήκα ψηλά».

Βγήκα ψηλά, παραδοσιακό, με την Αγγελική του Μπανάκη. Είναι μία από τις ξεχωριστές μας ερμηνεύτριες. Όπως η Λίζα Τζέραρτ, έτσι και η Αγγελική δίνει μεγάλη έμφαση στη φωνή της ως μέσο έκφρασης πέρα από τις λέξεις. Ήδη αναφέρει ότι αντλεί έμπνευση από μουσικές παραδόσεις πολλών λαών και από την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. Ο Ρίχαρντ Βάγκνερ είχε πει πως το πιο αληθινό, το πιο ωραίο μουσικό όργανο, η μόνη αρχή στην οποία η μουσική οφείλει την ύπαρξή της, είναι η ανθρώπινη φωνή.

Addio del passato. Η άρια της Βιολέτας από την τρίτη πράξη της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι Τραβιάτα. Η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν κορυφαία ερμηνεύτρια του ρόλου. Η ερμηνεία της, εκτός από την τέλεια τεχνική της, εντυπωσιάζει αναδεικνύοντας τη δραματική αλήθεια. Η σκηνή που ακούγεται αυτή η άρια είναι με τη Βιολέτα να αποχαιρετά τη ζωή, τις αναμνήσεις, τις ελπίδες. Η Μαρία Κάλλας είχε πει ότι χρειάστηκαν χρόνια για να βρει το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής που σβήνει, ώστε να αποδώσει πιστικά μια γυναίκα που φεύγει. Addio del passato, αντίο στο παρελθόν, από την Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι. Ήταν η ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας, ήταν η ορχήστρα συμφώνικα της ΡΑΗ του Τωρίνου, με τη διεύθυνση του Γκαμπριέλε Σαντίνη.

Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρη Νταντονάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει πως η Φλέρη είναι ανεπανάληπτη ακόμα και όταν δοκιμάζει. Της είχα πει πως μια αληθινή τραγουδίστρια περιέχει την τεχνική τελειότητα της Ελίζαμπεθ Σβάρτσκοπφ και τη γήινη αμεσότητα της Μαρίκας Νίνου. Η Φλέρη αποδεικνύει περίτρανα πως είναι μια αληθινή τραγουδίστρια. Η Φλέρη Νταντονάκη ήταν μοναδική. Δεν ήταν απλώς όμορφη φωνή. Ήταν φωνή που έμοιαζε να βρίσκεται ανάμεσα στο λυρισμό και στη βαθιά προσωπική εξομολόγηση.

Νύχτα στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός και είναι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός. Νίκος Γκάτσος. Μίκης Θεοδωράκης σε μια από τις λυρικές του στιγμές με τη Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει με απλό, με λιτό τρόπο, άκρο συναισθηματικό, με τρόπο δωρικό, χωρίς περιτά στολίδια. Μια άλλη υπέροχη φωνή, κορυφαία, η Μαρία Δημητριάδη. Όταν τραγουδούσε, ένιωθες ότι δεν ερμήνευε απλά ένα τραγούδι. Το υπερασπιζόταν στοχεύοντας την αλήθεια του. Ήταν από τις φωνές που τη μια στιγμή, ακούγοντάς την, ξεσηκωνώσουν, έπαιρνες δύναμη και από την άλλη στιγμή, με το λυρισμό της, έφερνε δάκρυα στα μάτια. Φωνή ασυμβίβαστη.

Οι Smokey Bandits είναι μουσικό σχήμα με τον Δημήτρη Νάσιο και τον Γιώργο Φωτιάδη, αλλά και πολλούς ακόμη μουσικούς που παίζουν πνευστά και ακορντεόν, όπως ακούσαμε. Εμπνέονται από την ελληνική και τη βαλκανική μουσική παράδοση και δηλώνουν πως τον ήχο τους διαμόρφωσαν οι επιρροές που έχουν από τους Gotham Project, τον Goran Bregovic, τον Chet Baker, τον Louis Armstrong, τον Paco de Lucia και τον Eric Satie. Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Βίβιαν Νικολοπούλου να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας, και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Κοντά στον ήχο των Smokey Bandits που ακούσαμε και η D-Motion Project, θα ακούσουμε πώς ενσωματώθηκαν με τις ηχητικές τους παρεμβάσεις σε ένα βουλγάρικο παραδοσιακό τραγούδι, το «Πριτουρίτσε Πλανινάτα», που ερμήνευσε η εξαιρετική Στεύκα Σαμποτίνοβα.

Αυτή ήταν η Στεύκα Σαμποτίνοβα και το Πριτουρίτσε Πλανινάτα μαζί και με τις ηγετικές παρεμβάσεις των Demotion Project. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στον Goran Bregovic. Από τις πιο ενδιαφέρουσες μελωδίες του είναι το Τριανταφυλάκι με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και με τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Το 1971 εκδόθηκε σε δίσκο βινιλίου ο Μπάλος του Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ο τρίτος δίσκος του μετά το Φορτηγό και το Περιβόλι του Τρελού. Δίσκος εξαιρετικά πρωτότυπος τόσο στη μουσική όσο και στον στίχο. Ο Μπάλος καταλαμβάνει την πρώτη πλευρά του δίσκου βινιλίου έχοντας διάρκεια 16,5 λεπτών. Ο Σαββόπουλος σε μια ορχιστρική πανσπερμία διατρέχει τη βαλκανική μουσική παράδοση αλλά και το διεθνές folk και rock κίνημα εκείνης της εποχής. Στον Μπάλο ακούγεται και ο στίχος του Νίκου Εγκονόπουλου «Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε». Στον Μπάλο ο Διονύσης Σαββόπουλος συνόδευαν τα Μπουρμπούλια, συγκρότημά του εκείνη την εποχή, με τον Νίκο Τσιλογιάννη στα ντραμς, τον Βασίλη Ντάλα στον μπάσο, τον Γιάννη Λαμπίτσι στην κιθάρα και τον αξέχαστο Σπύρο Καζιάννη στο φαγκότο. Μαζί τους στην ηχογράφηση και μουσική εκτελεστές Πνευστών και Κρουστών με την ενορχίστρωση του Γιώργου Κοντογιώργου. Ακούμε ένα απόσπασμα.

Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τον μπάλο του Διονύση Σαββόπουλου, τον Τιλεντέμ, 1971 όλα αυτά. Και είναι η εποχή που το άστρο του Bob Dylan επηρεάζει και στη χώρα μας πολλούς μουσικούς, ανάμεσά τους βέβαια και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Ήταν ο Bob Dylan, Blowing the Wind. Ήτανε 1η Αυγούστου 1971 αυτή η ηχογράφηση. Εκείνη την ημέρα είχε γίνει το ιστορικό κοντσέρτο του Μπαγκλαντές στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία που οργάνωσε ο George Harrison μαζί με τον σπουδαίο Ινδό μουσικό Ravi Shankar. Έγιναν μάλιστα δύο συναυλίες την ίδια ημέρα. Η πρώτη ξεκίνησε στις 2:30 το μεσημέρι και η δεύτερη στις 8 το βράδυ. Όλα αυτά για να μαζευτούν χρήματα και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος για την ανθρωπιστική κρίση στο τότε Μπαγκλαντές. Στη σκηνή είχαν βρεθεί ο George Harrison, ο Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, ο Ringo Starr, Bill Preston, Leon Russell. Συναυλία του Μπαγκλαντές, 1η Αυγούστου 1971, Madison Square Garden, στη σκηνή ο George Harrison, Sweet Lord. Thank you.

Τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε, «Ονειρογραφία», του Νίκου Πλατήραχου, με την ορχήστρα των χρωμάτων που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Όλα αυτά εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

δάκρυ του Ψιλορίτη, τραγούδι και αυτό του Νίκου Πλατήραχου, εδώ η στίχη του πατέρα του Γιάννη. Το ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτήν την ιδιαίτερα συναισθηματική ερμηνεία. Και η Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα τραγούδι του Κώστα Μπαλταζάνη και του Νίκου Μωραϊτη. Αντίθετα πια.

0: Τσαγκάρα.
1: Πιάτσα Γκράντε, αυτό το πολύ γνωστό και πανέμορφο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, εδώ το ακούσαμε με δύο σημαντικές ερμηνεύτριες του καιρού μας. Ένωσαν τις φωνές τους αρμονικά και ήταν η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ από την Ισπανία και η Τόσκα Ντονάτη από την Ιταλία. Μια άλλη σύγχρονη φωνή, αγαπημένη και αυτή της εκπομπής μας, είναι η Λούθ Καζάλ. Την είχαμε γνωρίσει πιο πολύ μέσα από το soundtrack της ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια», εκεί που τραγουδούσε δύο παλιά τραγούδια που ήρθαν στο προσκήνιο με την ερμηνεία της. Ήταν το «Piense en mí» του Τόμας Μέντες του Μεξικανού και το «Ουνιάνιο de amor» του Γάλλου Κλοντ Φρασουά. Θα ακούσουμε τη φωνή της Λούθ Καζάλ στο «Νέγκρα Σόμπρα», «Μαύρη σκιά». Είναι εμβληματικό τραγούδι της γαλλικιανής παράδοσης. Μαζί με την Λούθ Καζάλ, ένας σπουδαίος μουσικός από τη Γαλλικία, ο Κάρλος Νούνιες.

Νέγρα Σόμπρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Γαλλικίας από τη φωνή της Λουθ Καζάλ με τις φλογέρες, με τα πνευστά του Κάρλος Νούνιες. Από τη Γαλλικία στην Κρήτη, ένα από τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, ο Μανώλης Λιδάκης τραγουδάει «Άστρα μη μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα, γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα».

Και από την Κρήτη και το Άστρα μη μαλώνετε σε ένα άλλο μεγάλο νησί της Μεσογείου, την Κορσική, για να ακούσουμε τους Ημουβρίνη, ένα συγκρότημα που συνδυάζει την κορσικάνικη πολυφωνία με τις σύγχρονες επιρροές, τη world music, τη folk και την pop.

Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρό μας με το Σάνι, μουσικό θέμα του κιθαριστή Κώστα Γρηγορέα, που μαζί με δεύτερη κιθάρα την Πέση Διαγωμά και στο βιολί τον Διονύση Βερβιτσιώτη το ερμήνευσαν. Πλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Βίβια Νικολοπούλου να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Τα τραγούδια έχουν τρόπο να δείχνουν δρόμους, να ανοίγουν μια χαραμάδα μέσα μας, μια εικόνα που γεννιέται, μια λέξη που γίνεται κλειδί, να ανοίξουμε όλα αυτά που ποθούμε.

έξω από σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

0: σε πληγή.
1: Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ένα στίχος που καλά κρατάμε μέσα μας χρόνια τώρα. Η γιορτή μπορεί να είναι μια μικρή μεγάλη στιγμή, και αυτή τη στιγμή κρατάμε, η οποία τρέχει μαζί μας στο χρόνο.

Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και για σήμερα, με τους Καλέξικο. Είναι αμερικάνικη μπάντα, ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας. Μας έχουν επισκεφτεί πολλές φορές και τους ακούσαμε σε συναυλίες. Το γνωστότερο τραγούδι τους είναι το Stray. Θα το ακούσουμε σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Οι Καλέξικο εδώ ενώνονται με τους Τακίμ, το μουσικό σχήμα που αποτελείται από 6 σωλίες της παραδοσιακής μας μουσικής, καθώς και μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου. Η μίξη ενδιαφέρουσα, πως μπερδεύονται αρμονικά τα πνευστά, οι ηλεκτρικές κιθάρες, οι drums, με τον ήχο από το κανονάκι, το λαούτο, το ούτι, το βιολί.

Εδώ τελειώνουμε. Πλανόδια στάνει μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, να επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η εκπομπή Ωρα Ελλάδας μεταδίδεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 9 με 10. Και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης στις 3 την πρωία. Ποιο ώρα είναι, παιδιά, στις 3, να ξέρετε. Έτσι, να έχεις τελειώσει την ημέρα σου. Αν δεν έχεις και κάτι να κάνεις την επομένη, πας και ένα τσιμπουράκι και απολαμβάνεις εκπομπές σαν τη σημερινή. Όπου σήμερα, εντάξει, θα κάνουμε μια μαγική και όμορφη βόλτα σε ένα ιστορικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής. Έναν άνθρωπο που έγραψε το δικό του κομμάτι ιστορίας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα μάθουμε την ιστορία του, θα μάθουμε πώς ξεκίνησε, θα μάθουμε πώς βρέθηκε και πώς έφτασε εκεί. Μέσα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε πάμφτωχος για να περάσεις και να μπεις και σε ένα κύκλο πάρα πολύ δύσκολο, ενώ είσαι ένας ταπεινός και γνήσιος άνθρωπος, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιώργος Μουφλουζέλης. Θυμάμαι πιτσιρικάς είχα πάρει έναν δίσκο από τους πρώτους που πήρα, που έλεγε ο τίτλος του «Τα παράπονα» ή «Το παράπονο του Μουφλουζέλη». Δεν το θυμάμαι και καλά τώρα, αλλά θα το θυμηθώ στην πορεία. Και ήταν τα τραγούδια του Γιώργου Μουφλουζέλη. Τώρα τα περισσότερα τα έχετε ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ θα αναδείξουμε και κάποια που δεν έχετε ακούσει ενδεχομένως, αλλά κυρίως θα αναδείξουμε